0: στους χαζούς.
1: Στα τσακάλια λέμε ναι, και στους έτσι λέμε ναι. Στους πλουζίστες λέμε ναι, στους τζαζίστες λέμε ναι.

λάθος, μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι

και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αληθεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

δύο φίλους ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνε.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η πρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέφερε ότι εξετάζεται το πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πουλήσουν στην Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35, δεδομένης της απόκτησης από την Άγκυρα το 19 του ρωσικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας S-400. Στην αθλητική επικαιρότητα, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη χθεσινή συνεδρία στη Σεσάκη, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Μετά τη συμφωνία, ο πρόεδρος της Λίγκας, Μιχάλης Μελής, δήλωσε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί και επιβεβαιώνει την συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει ολοένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Στις αναμετρήσεις τώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τον πρώτο όμιλο στα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν το πρωί, η Νότια Αφρική κέρδισε την Νότια Κορέα με 1-0 και το Μεξικό επικράτησε της Τσεχίας με 3-0. Στο δεύτερο όμιλο η Ελβετία επικράτησε του Καναδά 2-1 και η Βοσνία Ερζεγοβίνη νίκησε το Κατάρ 3-1.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

Κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου, και τώρα αρχίζει η ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφώνου του Ερμή, Πρώτη Ματιά. Από τώρα και μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ παρέα με τον Δημήτρη Στραβόλεμο να σχολιάζουμε τα θέματα της επικαιρότητας, τις ειδήσεις, τις εξελίξεις, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο γύρω μας, όλα αυτά τα οποία μας κάνουν να ανησυχούμε, να χαιρόμαστε, να λυπούμαστε, αλλά και να προβλέπουμε ή να οραματιζόμαστε το μέλλον. Δυστυχώς η μέρα μας ξημέρωσε με μια πολύ άσημη είδηση. Δεν έχει σημασία αν το γεγονός αυτό συνέβη πολύ μακριά από την Ελλάδα. Είναι ένα πάρα πολύ λυπηρό γεγονός. Έχουμε δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις στην Βενεζουέλα, σε αυτή την χώρα της Λατινικής Αμερικής, με χιλιάδες νεκρούς. Έτσι εκτιμούν τα συνεργεία, έτσι εκτιμούν τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, και προφανώς είναι κάτι για το οποίο μόνο λύπη μπορούμε να εκφράσουμε και εμείς εδώ στην άλλη γωνιά του κόσμου. Παρά το γεγονός ότι είμαστε τόσο μακριά, δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι ακριβώς ένας τέτοιος δίδυμος σεισμός κατέστρεψε κάποτε τη Ζάκυνθο το 1953 και ισοπαίδησε την πόλη που ζούμε.

Οπότε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κόσμος όλος είναι ένα χωριό. Το τι συμβαίνει στη μια γωνιά, το τι συμβαίνει στη μια άκρη, δεν σημαίνει ότι δεν αφορά και δεν επηρεάζει και τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Εξάρτητε λοιπόν από την απόσταση που μας χωρίζει, ένας τρομερά καταστρεπτικός σεισμός σαν αυτός που συνέβη τις πρωινές ώρες σήμερα στη Βενεζουέλα, με δεκάδες ίσως και χιλιάδες θύματα, μας κάνει βεβαίως πολύ να λυπούμεθα. Από εκεί και πέρα τα θέματα είναι πάρα πολλά. Στη Ζάκυνθο,

την Ελλάδα, στην χώρα του πολιτισμού και του καλοκαιριού. Έκατσα και εγώ προσεκτικά και διάβασα μία δημοσκόπηση, μία έρευνα που έγινε σε επίπεδο Ευρωπαίων ταξιδιωτών πριν λίγες μέρες, και πραγματικά κατάλαβα ότι αν αυτή τη στιγμή την Ελλάδα την αγαπούν πάρα πολύ και την προτιμούν για να έρχονται να κάνουν τις διακοπές τους στα καλοκαίρια κυρίως οι Ευρωπαίοι τουρίστες, είναι διότι τους θυμίζει πολύ απλά το όμορφο περιβάλλον, την όμορφη θάλασσα, τον ήλιο, τα νησιά, το γαλάζιο, αλλά πολύ λίγα πράγματα ίσως τους θυμίζει σε ό,τι αφορά και την υπόλοιπη ζωή, την παράδοση, την ιστορία, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα. Έγινε λοιπόν πριν λίγες ημέρες μια μεγάλη δημοσκόπηση σε όλη την Ευρώπη με τι κριτήρια επιλέγουν οι τουρίστες στη χώρα για την οποία θέλουν να πάνε να κάνουν διακοπές, να ταξιδέψουν και να χαλαρώσουν. Η πρώτη χώρα λοιπόν στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων τουριστών αναδείχθηκε ότι ήταν η Ιταλία, και προφανώς είναι, αγαπητοί φίλοι, ότι πράγματι η Ιταλία στη διάρκεια του 12μήνου συγκεντρώνει εκατομμύρια τουριστών από όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα όμως από την Ευρώπη. Ποια είναι όμως τα κριτήρια εκείνα που κάνουν την Ιταλία την πιο φιλόξενη και πιο θελκτική χώρα για το τουριστικό κοινό της Ευρώπης? Βεβαίως δεν είναι μόνο ο ήλιος, η θάλασσα και τα νησιά. Είναι κυρίως το ιστορικό της και πολιτιστικό της βάρος, τα μνημεία της, όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία μας καθυλώνουν όταν πάμε σε αυτή τη χώρα και βλέπουμε πόσο καλά είναι οργανωμένα, πόσο καλά είναι πλασαρισμένα, πόσο πολύ καλά προσέχουν τις αρχαιότητες και πόσο πολύ τις αναδεικνύουν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η Ιταλία δεν είναι μια χώρα σαν την Ελλάδα, είναι μια χώρα η οποία προβάλλει ιδιαίτερα και γι' αυτό το λόγο εισπράττει πάρα πολλά χρήματα από το εξωτερικό, μόνο και μόνο επειδή μπορεί και πουλάει σε εισαγωγικά το πολιτιστικό της και το ιστορικό της παρελθόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πάνε τουρίστες στην Ιταλία, στα νησιά, στις ακτές της για τουρισμό, για μπάνιο, για διασκέδαση και ψυχαγωγία. Απλά είναι λίγο διαφορετικά τα κριτήρια. Εμείς αντίθετα είμαστε μια χώρα που προβάλλουμε ιδιαίτερα το ότι έχουμε ωραίες παραλίες, ότι έχουμε πολύ ήλιο, ότι έχουμε γαλάζια νερά, ότι έχουμε γαλάζιες σημείες, όλα αυτά τα ωραία λοιπόν τα γαλάζια, αλλά πολύ λίγα πράγματα κάνουμε, λέμε και δείχνουμε ότι έχουμε σε ό,τι αφορά το πολιτιστικό μας υπόβαθρο, παρά την μεγάλη, την ποικιλία των εθήμων που χαρακτηρίζουν τη ζωή μας και παρά τα δεκάδες ή και χιλιάδες διάσπαρτα μνημεία σε κάθε γωνιά της ελληνικής γης. Και τα λέμε αυτά, αγαπητοί φίλοι, για να καταλάβετε και να καταλάβουμε όλοι ότι είναι άλλο πράγμα να έχεις τουρισμό 12 μήνες το χρόνο και να έρχεται ο τουρίστας όχι μόνο για να κάνει μπάνιο, αλλά για να ζήσει, να γευτεί, να χαρεί, να συμμετάσχει στη ζωή της χώρας μας μέσα από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, να επισκεφτεί μνημεία, να δει χώρους που δεν τους έχει ονειρευτεί καν, και άλλο πράγμα να έρχεται μόνο το καλοκαίρι με φτηνά τουριστικά πακέτα, all inclusive. Αυτά που κατά κόρο πουλάνε τα τοπικά ξενοδοχεία, πολύ φθηνές διακοπές για έναν κόσμο που θα λέει κανείς ότι είναι ακόμα και στις προτιμήσεις του αρκετά φθηνός. Δυστυχώς κάποιοι άλλοι πριν από εμάς για εμάς αποφάσισαν ότι πρέπει να γίνουμε η χώρα του all inclusive, να γίνουμε τα νησιά του all inclusive, και αυτό το πληρώνουμε. Το πληρώνουμε σε εκείνο ακριβώς το κομμάτι που αφορά την ποιότητα ζωής όλων μας και όχι μόνο των τουριστών. Διότι αν έχουμε αυτή τη στιγμή ένα τουριστικό ρεύμα για τη Ζάκυνθο, για παράδειγμα, περίπου 1,5 εκατομμύριο αλλοδαπούς τουρίστες κάθε καλοκαίρι, δεν πρέπει να υπολογίζουμε μόνο πόσα χρήματα φέρουν αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει να υπολογίζουμε και τι προβλήματα αφήνουν πίσω τους όταν αποχωρούν. Πόσο ακριβή δηλαδή είναι η συντήρηση, η διαχείριση της υπόθεσης της καθαριότητας, της υπόθεσης του νερού, της υπόθεσης των αποβλήτων, ακόμα και της υπόθεσης της υγειονομικής περίθαλψης. Και αν όπως λένε η μέση τουριστική δαπάνη, η μέση δαπάνη ανατουρίστε δηλαδή, που στην Ελλάδα λένε ότι δεν ξεπερνάει τα 100 ευρώ την ημέρα, σε άλλες χώρες μπορεί να είναι και 1000 ευρώ την ημέρα, αντιλαμβάνεστε ποια είναι η ποιοτική διαφορά του να έχεις καλό τουρισμό, ποιοτικό τουρισμό, λίγο τουρισμό που αφήνει πολλά χρήματα δίχως να σου είναι απαραίτητο εσένα να ψάχνεις διαρκώς να φέρεις όλο και πιο πολλούς τουρίστες με φθηνά πακέτα. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις ξεκινάμε και σήμερα την εκπομπή μας για να δούμε τα πολλά και σημαντικά γεγονότα τα οποία αφορούν το νησί μας. Είναι βέβαιο ότι πλέον μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Είναι φανερό ότι αυτό το καλοκαίρι θα το θυμόμαστε αρκετά χρόνια. Για ποιο λόγο νομίζετε?
όσοι δεν παρακολουθείτε την τουριστική ζωή, είναι η πρώτη φορά, η πρώτη χρονιά που και εμείς διαπιστώνουμε ότι έχουμε ένα τουρισμό ξενοδοχειακού τύπου, εγκλωβισμένο, αφοσιωμένο μέσα στο πακέτο των διακοπών που έχουν αγοράσει μέσα στα ξενοδοχεία, ο οποίος όμως απουσιάζει από τα καταστήματα, από την εστίαση, από την ψυχαγωγία, απουσιάζει από όλα εκείνα τα τουριστικά κέντρα, αυτές τις λουτροπόλεις που έχουν δημιουργηθεί στο Λαγανά, στο Τσιλιβί, στο Αργάς και αλλού, όπου εκεί λοιπόν υπάρχουν εκατοντάδες καταστήματα που περιμένουν και αυτά να ζήσουν, εκατοντάδες εστιατόρια, μπάρα, κλαμπ, σούπερ μάρκετ, τι μπορείτε να υποθέσετε, που περιμένουν να γεμίσουν από κόσμο και να βγάλουν χρήματα, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι οι δουλειές εκεί δεν πάνε και τόσο καλά. Και αυτό βεβαίως είναι το μόνιμο μεγάλο παράπονο, ειδικά των ιδιοκτητών των εστιατορίων και των μπαρ, που βλέπουν ότι φέτος είναι πολύ μειωμένη η κίνηση στα καταστήματά τους, τουλάχιστον μέχρι τις μέρες που μιλάμε. Μπορεί ενδεχομένως τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες να αλλάξουν τα πράγματα, να έχουμε έναν άλλο καλύτερο τουρισμό, με περισσότερα χρήματα, με περισσότερη δαπάνη, με περισσότερη συμμετοχή στην αγορά του νησιού μας. Όμως μέχρι τώρα τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά για εκατοντάδες εστιατόρια, μπαρ και ξενυχτάδικα που έχουν ανοίξει στο νησί μας και από τα οποία τα περισσότερα από αυτά δυστυχώς υπολειτουργούν.

Και μέσα σε αυτό το γκρίζο και μάλλον δύσκολο τοπίο το τουριστικό για τη Ζάκυνθο του 2026, είχαμε και ένα συμβάν από εκείνα τα οποία καταγράφονται μεν και καταχωρούνται, θα λέγαμε, στον ορίζοντα των επιδιώξεών μας, επειδή ακριβώς συνιστούν ταλαιπωρία και μόνο ταλαιπωρία για τους τουρίστες. Είχαμε λοιπόν την περίπτωση ενός αεροπλάνου που ξεκίνησε από τη Βόρεια Ιταλία, από την Πεσάζα, μια κομμόπολη του βορρά της Ιταλίας, να φέρει τουρίστες στη Ζάκυνθο. Αλλά όταν έφτασε στο νησί μας, κάνοντας χρήση των ραδιοσυχνοτήτων από το ραντάρ της Αντραβίδας, του αεροδρομίου δηλαδή της Αντραβίδας, δεν κατάφερε να προσγειωθεί και αναγκάστηκε να επιστρέψει και να προσγειωθεί, που νομίζετε, στο αεροδρόμιο του Πρίντεζη στη Νότιο Ιταλία. Και από εκεί πέρα, αφού πλέον διακανονίστηκε πώς θα γίνει η πρόσβαση στο αεροδρόμιο της Ζάκυνθου, αναχώρησε κάποια στιγμή αργότερα και έφτασε 2-3 ώρες μετά στη Ζάκυνθο γύρω στις 7 η ώρα το βράδυ. Μια πτήση η οποία θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί γύρω στις 2.30 και έως 3 το μεσημέρι, τελικά έφτασε στο νησί μας με καθυστέρηση 4 ώρων. Γιατί για όλα αυτά? Διότι πολύ απλά αυτή η περίφημη ιστορία με τα ραντάρ των αεροδρομίων που δεν είναι επαρκή, που δεν φτάνουν για να μπορούν να διαχειρίζονται τον μεγάλο αριθμό των πτήσεων που έρχονται από το εξωτερικό, έκανε για μια ακόμα φορά το θαύμα της και ταλαιπώρησε αφάνταστα, όπως καταλαβαίνετε, τους τουρίστες, οι οποίοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν για ποιο λόγο, ενώ ήρθαν στην Ελλάδα, σε ένα ελληνικό νησί, έπρεπε να γυρίσουν πίσω στην Ιταλία, να προσγειωθούν, να απογειωθούν μετά από εκεί και να ξαναέρθουν στη Ζάκυνθο. Μια αφάνταστη ταλαιπωρία, διότι κάτι δεν έχει πάει καλά με τον εξυγχρονισμό των ραντάρ των ελληνικών αεροδρομίων, παρά το γεγονός ότι τα εισοδήματα τα οποία έχει το ελληνικό δημόσιο κράτος από τον τουρισμό είναι πάρα πολύ μεγάλα και θα έπρεπε τουλάχιστον να είχαν χρηματοδοτήσει αυτή την τρομερή ανάγκη των αεροπλάνων να έχουν ένα ασφαλή συμπαραστάτη την ώρα που πρόκειται να προσγειωθούν στην αεροδρόμιο και να μην πειραματίζονται ούτε να κατεβαίνουν στα τυφλά πολλές φορές και να μην ξέρουν πώς να διαχειριστούν πολύ δύσκολες καταστάσεις.

Όλα αυτά σύμφωνα με τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ που έχουν δει το φως της δημοσιότητας συνέβησαν την περασμένη Τρίτη το μεσημέρι εδώ στο αεροδρόμιο της Ζακύνθο. Πόσοι το κατέγραψαν, πόσοι το είδαν, πόσοι το έζησαν, πόσοι το ένιωσαν, μόνο όσοι βεβαίως παρακολουθούν τα τεκτενόμενα στο νησί μας, όσοι με επαγγελματική αυλάβεια προσέχουν το τι γίνεται και τι δεν γίνεται και βεβαίως όσοι επιδιώκουν να κάνουν πραγματική ειλικρινή πληροφόρηση στην κοινή γνώμη και όχι βεβαίως να λειτουργούν ως γραφεία δημοσιοσχέσεων διαφόρων παραγόντων της δημόσιας ζωής μας.

να μην ξεχάσουμε να σας πούμε ότι σήμερα εορτάζουν συμφέρον το όνομα Λίβιος, Λίβας, Λιβύ, Έρος, Έρωτας, Φευρονία, Φευρονία, Φεύρο, Φευρό, Φεύρα, Φευρούλα, Φευρονίτσα και Φευρονίτσα με άλλο γιώτα, με άλλο ι. Λοιπόν, σαν σήμερα, καταρχήν να πούμε ότι εορτάζουν η Οσία Λιβύ, ο Άγιος Έρωτας, η Οσία Εφροσένη, η Οσία Φευρονία και όλοι αυτοί οι καλοί Άγιοι, τέλος πάντων. Καμιά φορά μπερδευόμαστε κι εμείς έτσι όπως τα γράφουν τα ονόματα στον ημεροδείκτη από τα διάφορα ημερολόγια. Να σας πούμε ότι σαν σήμερα το 1822 και στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης ο Γενός Κολοκοτρώνης, ο Πέτρος Γιατράκης και ο Σπύρος Πανάς και άλλοι φιλέλληνες απελευθέρωσαν την Κωμοπόλη Πέτα εδώ απέναντι στον νομό Ηλίας. Το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας ανακηρύσσεται Ολυμπιονίκη στην Ολυμπιάδα της Στοκχόλμης στο άθλημα μήκος ανεφοράς. Και το 1913, στη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου, ο ελληνικός στρατός εκδιώκει από το Ορομπέλε στους Βουλγάρους και φτάνει στην κοιλάδα της Τρομνίτσας.

Μια νέα και πολύ ενδιαφέρουσα είδηση έχει σήμερα ο Ερμής στα πλαίσια της έρευνας που κάνει αναφορικά με τις συνθήκες αναβάθμισης και επέκτασης της μονάδας βιολογικού καθαρισμού στο αεροδρόμιο, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν εύλογα ερωτηματικά, αν και εφόσον αυτό τελικά θα επιτραπεί, δεδομένου ότι η Fraport και οι διοίκηση του αεροδρομίου έχουν ζητήσει όχι μόνο το να μην γίνει κάποια επέκταση, αλλά και την απομάκρυση των Αγίων Καταστάσεων. Παρά τα αυτά, η ΔΕΙΑΣ και ο Δήμος προωθούν μια νέα μελέτη, η οποία προβλέπει επέκταση της μονάδας βιολογικού καθαρισμού, σχεδόν διπλασιασμός δηλαδή της δυναμικότητάς του για έναν πληθυσμό περίπου 120.000 κατοίκων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πολύ απλά ότι όλα τα λίμματα από το νησί θα συγκεντρώνονται στη μονάδα αυτή του αεροδρομίου, από εκεί θα διυλίζονται και θα πέφτουν στο ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη. Πολύ σωστά και πολύ καλά επισημαίνει η εφημερίδα σήμερα ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι υπάρχει μια σοβαρή παράληψη και ότι ο αγωγός ο οποίος θα μετέφερε τα επεξεργασμένα λίμματα σε βάθος 500 μέτρων από το ακροτήριο Νταβία προς την Πελοπόννησο ουδέποτε κατασκευάστηκε και παραμένει μια πολύ μεγάλη εκκρεμότητα του αποχετευτικού δικτύου της Ζακύνθου και κάποια στιγμή πρέπει επιτέλους να κατασκευαστεί. Εκείνη την περίοδο ο Δήμος Ζακύνθου έλαβε μια άδεια από την ελληνική κυβέρνηση, την τότε ελληνική κυβέρνηση, ότι εντελώς προσωρινά θα επιτραπεί να διατίθονται τα επεξεργασμένα λίμματα με ρήψη στο ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη. Αυτό ήταν μια εντελώς προσωρινή λύση, η οποία βεβαίως, όπως πάντα συμβαίνει με το ελληνικό κράτος, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Και από τότε πέρασαν περίπου 35 χρόνια, αλλά ο αγωγός αυτός, ο οποίος θα έπαιρνε τα επεξεργασμένα λίμματα και θα τα πήγαινε στο ακροτήριο του Νταβία και από εκεί σε μια όδευση περίπου 400 μέτρων μέσα στη θάλασσα, αυτό δεν έγινε, το έργο δεν έγινε ποτέ. Δεν το βλέπουμε να το συζητούν καν οι αρχές μας, σαν να το έχουν ξεχάσει, σαν να μην τους ενδιαφέρει, σαν θεωρούν ότι τελικά λύσαμε το πρόβλημα, κάναμε μια επέθρια χαβούζα το ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη, πέφτουν και ανεπεξέργαστα λίμματα όταν χρειαστεί και από εκεί πέρα ζούμε μια ωραία ατμόσφαιρα, όπως έλεγε και ο Αίμνηστος Ηλιόπουλος σε εκείνη την αξέχαστη ελληνική ταινία.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους τους καλούς φίλους που μας ακούν σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσω του διαδικτύου, αλλά και στους καλούς μας φίλους εδώ στη Ζάκυνθο που αυτή την ώρα είναι στις παραλίες, είναι στα καταστήματά τους, είναι στα μαγαζιά τους, εργάζονται, περιμένουν τους πελάτες τους, είναι στην καλοκαιρινή αστόνη και εν τέλει παρακολουθούν το πρόγραμμα του Ορμή μέσα στα πολλά άλλα που τους ενδιαφέρουν και συμμετέχουν με τον τρόπο τους και στη δική μας εκπομπή.

Στις 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν επίσημα οι βαθμολογίες των μαθητών που πήραν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις και θα λυθεί ένα μεγάλο μέρος του ζητήματος όσο ό,τι αφορά την πρόσβαση των νέων παιδιών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Με βάση αυτές τις βαθμολογίες, περίπου θα γνωρίζουν οι μαθητές πού μπορούν να πετύχουν, τι μπορούν να πετύχουν, τι μπορούν να περιμένουν και να κάνουν και τις ανάλογες επιλογές ό,τι αφορά τη σχολή της προτίμησής τους.

0: Άλλο ένα οπαδικό έγκλημα είχαμε τη νύχτα στην Αθήνα. Ένας νέος έχασε τη ζωή του σε μια συμπλοκή με οπαδούς αντίπαλης ομάδας. Ήδη το ρεπορτάζ του Sky ανέφερε για οπαδούς του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ που συνεπλάκησαν στην Καλλιθέα. Από το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης είναι να έχουμε ένα νεκρό, έναν 17χρονο ο οποίος μαχαιρώθηκε και κατέληξε σε ένα νοσοκομείο κατά την μεταφορά του. Δυστυχώς αυτού του είδους τα εγκλήματα είναι και μέσα στην ημερήσια διάταξη, είναι μέσα σε εκείνο τον χώρο όπου δυστυχώς ο φανατισμός, το μίσος προς την αντίπαλη φανέλα είναι τόσο μεγάλο που δεν αφήνουν κανένα μέτρο προφύλαξης, που οπλίζουν χέρια, που κάνουν τους ανθρώπους αυτούς να συμπεριφέρονται ως κτίνοι, να μαχαιρώνουν, να σκοτώνουν και να κάνουν όποια άλλη ασχήμια μπορούν.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30. Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία

0: ανάβαση υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό, στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
6: Εννέα και 33 πρώτα λεπτά, δεύτερο μέρος της πρωινής εκπομπής Πρώτη Ματιά, εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμή. Ακούγα πριν λίγα δευτερόλεπτα τη διαφήμιση αυτή της εφημερίδας και θυμήθηκα και θα ήθελα να σας το πω, αγαπητοί φίλοι, ότι δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι, καλοί φίλοι εδώ στη Ζάκυνθο ή στα γύρω νησιά, που κάθε πρωί περιμένουν πώς και πώς το πρώτο σελίδο να το δουν στα social media αναρτημένο και να διαβάσουν τα σημαντικότερα θέματα από την πρώτη σελίδα. Είναι και πάρα πολλοί που ανοιχνεύουν την εφημερίδα διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη, αλλά κυρίως και στην Αθήνα, γιατί πολλά μέσα ενημέρωσης της Αθήνας πολλές φορές αντλούν θεματολογία από ορισμένες περιφερειακές ή τοπικές εφημερίδες, ανάμεσά τους είναι και ο Ερμής, και βλέπουμε ότι υπάρχει και εκεί ένας υψηλός δείκτης επισκεψιμότητας. Ό,τι γίνεται, γίνεται με αγάπη για την είδηση, με αγάπη για τον αναγνώστη, χωρίς καμία σκοπιμότητα, χωρίς καμία άλλη σκέψη. Γι' αυτό άλλωστε και οτιδήποτε γράφεται, σπανίως θα δείτε να το αντιμετωπίζει με δυσπιστία εκείνη η γνώμη, σπανίως θα διαβάσετε κάπου ένα σχόλιο που θα είναι αρνητικό για τους συντάκτες του.

Είναι πολλά τα θέματα της επικαιρότητας που θίγει σήμερα. Ο Αθηναϊκός Τύπος, θα σταθούμε στην Καθημερινή, η οποία στην πρώτη σελίδα έχει ως πρώτο και μεγαλύτερο θέμα «Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια». Συνάντηση τη Δευτέρα με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών και την Βιομηχανία Τροφίμων. Στόχος βεβαίως να υπάρξει μια ύφεση, αν θέλετε, και μια υποχώρηση ορισμένων τιμών που δυστυχώς τα σούπερ μάρκετ έχουν πάρει την ανηφόρα εδώ και αρκετό καιρό. Επικαλούμενα τα σούπερ μάρκετ αλλά και η παραγωγή, οι βιομηχανοί που τα παράγουν, το υψηλό κόστος της ενέργειας. Το παρήγορο είναι ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις η τιμή του πετρελαίου, η τιμή των καυσίμων υποχωρεί και ως εκ τούτου είναι λογικό όλοι μας να περιμένουμε να υποχωρήσουν και κάποιες από τις τιμές, όχι μόνο στα καύσιμα και στα πρατήρια βενζίνης, αλλά και στα σούπερ μάρκετ, ειδικά για ορισμένα προϊόντα τα οποία παράγονται υπό δύσκολες ενεργειακές συνθήκες. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο θέμα σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι αυτό το οποίο απασχολεί τις τελευταίες εβδομάδες σε όλη την Ευρώπη. Δυστυχώς έχουμε ένα καιρικό φαινόμενο απρόβλεπτο, απροσδόκητο και εν πωλής ανεξήγητο. Ή αν θέλετε, εξηγήσουμε μόνο υπό το πρίσμα της κλιματικής κρίσης, δηλαδή των αλλαγών που έχει υποστεί πλέον ο πλανήτης μας κλιματολογικά, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ οι άλλοτε ψυχρές περιοχές του Βορρά και του Κέντρου της Ευρώπης τις τελευταίες εβδομάδες υπερθερμαίνονται. Έχουμε ένα ισχυρό καύσωνα, πολύ πιο υψηλές θερμοκρασίες από αυτές οι οποίες επικρατούν στις δικές μας περιοχές στην Νότια Ευρώπη. Ένα παράξενο φαινόμενο μετεωρολογικό, το οποίο βεβαίως επιστημονικά έχει την εξήγησή του, αλλά το οποίο πρέπει να προβληματίσει κυρίως στην Ευρώπη για το τι την περιμένει τα επόμενα χρόνια.

Μία μάλλον δυσάρεστη εξέλιξη θα έχουμε στον πόλεμο, στον ανταγωνισμό που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς. Φαίνεται λοιπόν ότι ο πρόεδρος Τραμπ και η Αμερική αποφάσισαν να δωρήσουν ή αν θέλετε να πουλήσουν στην τουρκική πολεμική βιομηχανία κινητήρες κατάλληλους για να εγκατασταθούν σε ορισμένα νέο τύπου στρατιωτικά αεροπλάνα που παράγει η γείτονα. Είναι ισχυροί κινητήρες ανάλογοι με αυτούς που έχουν και τα αεροπλάνα F-16 και προφανώς εάν γίνει αυτό το deal, αν γίνει αυτή, προχωρήσει αυτή η συμφωνία, η Τουρκία θα μπορεί να περηφανεύεται ότι όχι μόνο κάνει καλής ποιότητας τουρκικά πολεμικά αεροπλάνα, αλλά και ότι τα εξοπλίζει με τα πιο ακριβά ανταλλακτικά από την Αμερική. Και αυτή η εξέλιξη δεν είναι καθόλου καλή για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, ούτε για την Κύπρο, διότι πολύ απλά κάθε φορά που οι Τούρκοι νιώθουν ισχυροί από πλευράς οπλικών συστημάτων, αυξάνεται κατακόρυφα και η αλαζονία τους, απειλούν, βιοπραγούν, κάνουν άσχημα πράγματα που προφανώς το αμερικανικό πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να το δει σε όλο του το μέγεθος. Ένα θέμα το οποίο θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις τις επόμενες εβδομάδες και να δούμε πώς θα πάει η Ελλάδα σε αυτή την περίφημη σύνοδο που θα γίνει τον επόμενο μήνα στην Τουρκία, στην Άγκυρα, και τι θα πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός ενώπιον και του Πρόεδρου Τραμπ ακριβώς για την πολεμοχαρή αυτή συμπεριφορά που έχει η Τουρκία ακόμα και σε χώρες απέναντί της που είναι μέλη στο ΝΑΤΟ.

Η εφημερίδα Τα Νέα σήμερα κάνει λόγο για 3 νέους φόρους που αφορούν κυρίως τους ιδιοκτήτες ακινήτων αλλά και τις δαπάνες τους ως καταναλωτές. Μιλάει για έναν φόρο όπου όσο αφορά τον υπολογισμό του έμφυα με κλειδί την ηλεκτρονική ταυτότητα κτίριου, την έκπτωση για δαπάνες καυσίμων με βάση μόνο τα τιμολόγια και με αφημί συγκεκριμένο του πελάτη και τα πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν τα ενοικιοστάσια που στις φορολογικές τους δηλώσεις. Είναι 3 φορομπλόκα, λέει η εφημερίδα, για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες, τα οποία φορομπλόκα θα λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη και από τους ιδιοκτήτες και από τους φορολογούμενους πολίτες. Για το ίδιο θέμα που μιλάγαμε πριν λίγα λεπτά, τα νέα γράφουν κινητήρες 800 εκατομμύριων, ένα δώρο του Τραμπ στον Ερντογάν, ο πρόεδρος τον είπε, παρακάμπτει το Κογκρέσο και φορτώνει τα μαχητικά ΚΑΑΝ της Τουρκίας. Και για να δικαιολογήσει την ενέργειά του αυτή, ο Τραμπ είπε ότι όταν ξέσπασε ο πόλεμος με το Ιράν, ζήτησε από τον Τούρκο πρόεδρο να μην επέμβει η Τουρκία και να μην επέμβει εναντίον του Ισραήλ και με άκουσε, λέει ο Ερντογάν, και επειδή με άκουσε είναι ένας σοφός ηγέτης και πρέπει να τον ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Με αυτή λοιπόν τη συμπεριφορά ο Ερντογάν εξαγόρασε με εισαγωγικά η λέξη τους κινητήρες για τα πολεμικά αεροπλάνα της Τουρκίας.

Η απογευματινή σήμερα έχει ως κύριο θέμα με τον υπέρτιτλο «Τέλος η Μαυρογιαλούρη, κόφτη στην εγκατάσχετη παροχολογία, τα κοστολόγητα θα των κομμάτων και η κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου». Πιο κάτω φωτογραφία του Πρωθυπουργού. Κυριάκο, ζητώ από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι στα λεφτόδεντρα. Συσσαγωγικά έλεξε, παρακαλώ. Κραυγές, οι κραυγές για το όλοι γίνεται και το κόστος για την τσέπη μας. Ένα άλλο θέμα από την πρώτη σελίδα. Όλη η αλήθεια για την απολιγνητοποίηση και, το αναπτυξιακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Και μια είδηση που έρχεται από πολύ μακριά, αλλά μας αφορά όλους. Ο Κιμ βάζει πυρηνικά στο πολεμικό ναυτικό της Βόρειας Κορέας, παγκόσμια ανησυχία. Είχαμε ξεχάσει την υπόθεση της Βόρειας Κορέας, είχαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, είχαμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά η Βόρεια Κορέα συνέχισε να εξοπλίζεται, προφανώς και έχει πετύχει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, τα οποία πλέον τα τοποθετεί εκεί που νομίζει ότι θα της είναι απαραίτητα, αν και εφόσον χρειαστεί να έχει σύγκρουση με κάποια άλλη μεγάλη δύναμη.

Η εφημερίδα των συντακτών έχει ένα από τα κύριο θέματα στην πρώτη σελίδα, η δημοσκόπηση της Real Polls, Άλμα Τσίπρα, η μικρότερη διαφορά από το 2016. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έγραψε το 2 μπροστά. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή προηγείται εκείνου της σταθερότητας. Αυτό είναι ένα θέμα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Και το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, λαϊκό πρόβλημα. Τα κλειστά σπίτια, αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης. Και ένα τρίτο θέμα στην αντιδικία που έχει πλέον είναι εμφανής από κάθε άποψη, η Λάουρα Κοβέση, αντιδικία και όχι μόνο με την ελληνική κυβέρνηση αλλά και με την ελληνική δικαιοσύνη. Η κόντρα με την Ελλάδα θα λυθεί στο Ευρωδικαστήριο. Ο Άριος Πάγος, όπως είναι γνωστό αγαπητοί φίλοι, χθες απέρριψε το αίτημα της Λάουρα Κοβέση να υπηρεσίσει του ελληνικού δικαίου η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αναφορικά με την θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Και φαίνεται ότι η κυρία Κοβέση το τραβάει το σκηνή, θα πάει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και εκεί θα αποφανθεί αν για το πόσο θα είναι η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στο Ευρωδικαστήριο. Θα αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή ο ελληνικός Άριος Πάγος.

ελεύθερος τύπος σήμερα επισημαίνει ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει πολλούς φορολογούμενους πολίτες που ενδεχομένως να έχουν ξεχάσει να δηλώσουν τα τετραγωνικά μέτρα της ακίνητης περιουσίας τους. Γράφει συγκεκριμένα: τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες χωρίς έμφυα πενταετία στα αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα.

Άλλο θέμα από την πρώτη σελίδα. Η Ευρώπη στο έλεος του καύσωνα τρέχουν να αγοράσουν ανεμιστήρες ή κλιματιστικά. Πράγματι, αγαπητοί φίλοι, δεν το γνωρίζετε προφανώς, αλλά είναι γεγονός ότι στην Ευρώπη πολύ λίγοι χρησιμοποιούν κλιματισμό. Κυρίως στα σπίτια. Αν υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις, πιθανόν είναι γιατί χρησιμοποιούν τον κλιματισμό όχι μόνο για ψύχηση αλλά και για θέρμανση. Τώρα λοιπόν, βλέποντας τον ισχυρό καύσωνα να συνεπέρνει όλη τη Δυτική Ευρώπη, τρέχουν όλοι να αγοράσουν κλιματιστικά από τα σούπερ μάρκετ.

Το ποντίκι σήμερα ως πολιτική εφημερίδα, εβδομαδία πολιτική και εσωτερική, έχει ως κύριο θέμα με τίτλο «Δυναμικρούσεις με άφθαρτους, προχωράει η συγκρότηση της Ελλάδας από την κορυφή μέχρι τη βάση, προτεραιότητα του Τσίπρα, τα κομμάτια στα στελέχη και η αποσύνδεσή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, πρεμιέρα για το Εθνικό Συμβούλιο το Σάββατο, παρουσιάζονται τα προσωρινά έργα». Συγγνώμη, τα προσωρινά όργανα, πιο κάτω μεγάλη φωτογραφία του Πρωθυπουργού, μια κάτι σαν σατυρική φωτογραφία με μια, ας το πούμε έτσι, φράση. Τα ποσοστά είναι σαν τις ηλικίες, το 30% είναι το νέο 40%. Πρέπει να έχεις πολλή φαντασία για να καταλάβεις τι εννοεί βεβαίως ο συντάκτης της γελιογραφίας. Προφανώς εννοεί ότι ο κύριος Μητσοτάκης αυτό θέλει να πει. Το 30% που πιάνει τώρα η Νέα Δημοκρατία περίπου στις δημοσκοπήσεις είναι περίπου το νέο 40% που θα ήθελε και θα προσδοκούσε ο ίδιος να πετύχει στις εκλογές.

Η εφημερίδα Κόντρα προβάλλει με πολύ εμφαντικό τρόπο το αποτέλεσμα μιας δημοσκόπησης, πρόσφατης δημοσκόπησης, όπου γράφει ούτε λίγο το πολύ. Στις 7,6 μονάδες περιορίζεται η διαφορά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα από τη Νέα Δημοκρατία και με μεγάλα ξύλινα γράμματα, όπως λέμε, ο λαός ξαναγυρίζει τον Αλέξη, εκτόξευση της Ελλάδας στο 18,2%. Και πιο κάτω η εφημερίδα Κόντρα γράφει προβληματισμό στο Μαξίμου για άμεση προσφυγή στις κάλπες πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα.

εφημερίδα Αστεία σήμερα έχει ένα κύριο άθρο που το υπογράφει ο διευθυντής της εφημερίδας, ο Μανώλης Κοτάκης, με τίτλο «Το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον». Και πιο κάτω γράφει συγκεκριμένα στον υπότιτλο ότι ο Έλλην συνειδητοποιεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι όλες οι απόπειρες καθάρσεως του δημόσιου βίου έρχονται από την Ευρώπη. Ενώ οι θεσμοί στην Ελλάδα, η κυβέρνηση, η Βουλή και η δικαιοσύνη συγκαλύπτουν. Αυτό είναι το συμπέρασμα από το άθρο του Μανώλη Κοτάκη σε σχέση με την υπόθεση των σκανδάλων και της κάθαρσης, ειδικά μετά το τελευταίο μήνυμα που ήρθε με το ένταλμα σύλληψης βάρους ενός πρώην υπουργού, του πολύ γνωστού μας Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο οποίος προφανώς και βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση από αυτές του είδους της εξέλιξης.

Εθνική Εφημερίδα Δημοκρατίας έχει, Δημοκρατία έχει πάρα πολλά θέματα. Στην πρώτη σελίδα διαλέγουμε το πρώτο: άρεστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media, παράδεισος για λαθρομετανάστες η Ελλάδα. Το διαδίκτυο κατακλείζεται από διαφημιστικά βίντεο εισβολέων που διαφημίζουν ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι και ότι η ελληνική αστυνομία δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί τους, ακόμα και αν δεν διαθέτουν έγγραφα. Ανοιχτό προσκλητήριο λαθρομεταναστών προς Ασία και Αφρική. Αυτό από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Δημοκρατία. Να δούμε όμως και άλλα θέματα. Παρασκήνιο εμφύλιο κορυφή στο κόμμα Καριστιανό. Παραιτήσεις με ευρύτατες εχμές, με βαρύτητες εχμές από Κοκοτσάκη και Παπα-Νικολάου. Επιστρατεύονται όλα τα μέσα και όλους τους επιστρατεύονται όλα τα μέσα και όλοι οι πρόθυμοι, απάντησε η πρόεδρος. Σε ένα κουτάκι δίπλα δεξιά ξύπνησαν, είναι ο υπέρτυλος, η κυβέρνηση αδειάζει τον Αυροπόμπολο μετά το Σάλο. Τώρα θυμήθηκαν ότι αρνήθηκε να παρουσιαστεί στις δικαστικές αρχές του Βεργίου, εξού και ο λόγος που εκδόθηκε το σχετικό ένταλμα.

Και άλλα πολλά θέματα που είναι στην πρώτη σελίδα, διαλέγουμε ένα το οποίο μας έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Ο Μητροπολίτης Καλλιένικος διαφωνεί με τις αυξήσεις που θα δοθούν από την κυβέρνηση στους αρχιερείς. Διπλασιάζονται οι μισθοί των αρχιερέων, θα το έχετε ακούσει φαντάζομαι. Πάνε περίπου στις 5.000 ευρώ το μήνα. Είναι μια εξέλιξη η οποία έχει προκαλέσει πολλά σχόλια. Όχι κατά ανάγκη θετικά, δεν θεωρείται ότι 50-60% ίσως Μητροπολίτες που είναι εν ζωή ότι θα επιβαρύνουν ιδιαίτερα τον ηθικό προϋπολογισμό, αλλά οπωσδήποτε, όπως έλεγε και κάποιος φίλος σε μια αθηναϊκή εφημερίδα, οι Μητροπολίτες δεν έχουν περισσότερες και μεγαλύτερες ανάγκες από όσους έχει ένας απλός πολίτης, όταν μάλιστα αυτός επιβαρύνεται με οικογενειακά βάρη που στην πλειοψηφία τους οι Μητροπολίτες δεν έχουν.

Κλείνοντας σιγά σιγά την εκπομπή μας σήμερα, θα σταθούμε ιδιαίτερα στο φοβερό και τρομερό σεισμό των 7,5 ρίχτερ που χτύπησε σήμερα το πρωί τη Βενεζουέλα, το Καράκας. Εικόνες και βίντεο με πολυκατοικίες που έχουν συντριβεί, έχουν μείνει ρήπια, έχουν τελείως ισοπεδωμένες, δείχνουν πλέον να καταφτάνουν σε κάθε γωνιά του κόσμου. Κόσμος, συνεργεία, απελπισμένοι άνθρωποι που καταλαβαίνει κανείς ότι κάτω από αυτά τα ρήπια είναι εγκλωβισμένοι ζωντανοί, νεκροί, κανείς δεν ξέρει, δεκάδες, εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες άνθρωποι. Τίτλο σήμερα που διαβάζω: ισοπεδώθηκαν γειτονιές στο Καράκας από τους φωνικούς σεισμούς, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς και εικόνες χάος.

0: Η ώρα είναι 9:58 πρώτα λεπτά. Θα σας πω μερικά πράγματα που διαβάζω τώρα από τις προγνώσεις των μετεωρολόγων για το προσεχέ Σαββατοκύριακο. Έχουμε μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο. Σας ευχόμαστε να το περάσετε πολύ όμορφα. Όμως βλέπουμε ότι ο καιρός χαλάει. Και ξεκινάει η επιδείνωση του καιρού προφανώς από αύριο, Παρασκευή, από τη Δυτική Ελλάδα, επηρεάζοντας όχι τόσο εμάς εδώ τα νησιά, όσο κυρίως τα ηπειρωτικά. Από τη Νότια Αλβανία, τη Βόρεια Ήπειρο, να το πούμε έτσι πολύ απλά, όλη την Ήπειρο, την Πίνδο και κατεβαίνοντας μέχρι και την Πελοπόννησο, όλα τα ορεινά, φαίνεται ότι θα έχουν βροχές και καταιγίδες. Συγκεκριμένα γράφει το πρώτο θέμα, έτσι για να σας πω και πού τα διαβάζω όλα αυτά. Καταιγίδες, κεραυνή, μπουρίνια και πιθανά χαλαζοπτώσεις συνθέτουν το σκηνικό του καιρού το επόμενο 48ωρο. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του πρώτου θέματος, Γιώργο Τσατραφίλια, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την ηπειρωτική Ελλάδα. Τις θερμές ώρες της ημέρας, ενώ στα περισσότερα νησιά το καλοκαίρι δεν θα επηρεαστεί ιδιαίτερα. Μεταξύ μας, μεταξύ αυτού του νησιού, προφανώς είμαστε και εμείς εδώ στη Ζάκυνθο. Παρ' όλα αυτά, και επειδή μπροστά μας είναι Σαββατοκύριακο, όσοι σκέπτεστε να ταξιδέψετε, ας έχετε υπόψη σας και τις μετεωρολογικές συνθήκες. Καλό είναι να είστε προετοιμασμένοι όπου και αν πάτε, όπου και αν βρεθείτε, να μην βρεθείτε προεκπλήξεων. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε και σήμερα μαζί μας. Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο τριήμερο, ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα είμαστε πάντα εδώ. Και πάντα θα δίνουμε το παρόν σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατόν, ότι είναι μια εκπομπή που την ακούτε πάντα ευχάριστα. Δεν θα είμαι εγώ αύριο το πρωί εδώ μαζί σας σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα λείψω. Αλλά θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα το πρωί από την ίδια συχνότητα, τη συχνότητα του Ερμή και του 91,8. Από τον Δημήτρη Στραβολόμου και τον Φίλιππο Σύνοτο που ήταν και σήμερα μαζί σας. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
1: Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό, στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
3: Ερμής, 91,8 στα FM.
4: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 10 στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στα δύο ρεύματα της Λοφόρου Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος της Λαχαναγοράς του Ρέντι προς την Αυχαλκηδόνα και στην κάθοδο από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς την παραλιακή ανατμήματα. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στον άξονα Πειραιώς Σταδίου, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Λοφόρο Σχιστού. Σε μια σύλληψη προχώρησαν σήμερα το πρωί οι αρχές για την αιματηρή συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες ατόμων που οδήγησε στο θάνατο ενός 18χρονου λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής περίπου 18 ετών ομολόγησε την πράξη του, ενώ ήταν μεταξύ των 14 ατόμων που προσήχθησαν μετά το περιστατικό και στη συνέχεια συνελήφθησαν. Το θύμα δέχθηκε μαχαιριά στο θώρακα και κατέληξε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Στο σημείο της συμπλοκής εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι, το οποίο ωστόσο σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες δεν ήταν το φωνικό όπλο. Οι τελευταίες αναφορές κάνουν λόγο ότι ενδεχομένως για τη συμπλοκή να είναι ασήμαντη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα προκαλώντας καταρρεύσεις κτιρίων στην πρωτεύουσα Καράκας και πανικό σε εκατομμύρια πολίτες. Η υπηρεσιακή πρόεδρος ανέφερε ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 700 τραυματίστηκαν, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για μεγάλη καταστροφή, κυρίως στο Καράκας και στο Λαγκουάιρα, έκανε λόγο στον Σκάι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θεόδωρος Μαραγγέλης. Πρόσθεσε πως στο Καράκας υπάρχουν περίπου 2.500 Έλληνες. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Επίσης θα μπορούν να ενημερωθούν και με μήνυμα, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες το βράδυ σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία. Ερωτηθείς αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν. Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέιντι Βάντς, ανέφερε ότι εξετάζεται το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να πουλήσουν στην Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35, δεδομένης της απόκτησης από την Άγκυρα το 2019 του ρωσικού συστήματος εντεροπορικής άμυνας S-400. Την ίδια ώρα, όπως μετέδωσε το CNN Turk, ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ και ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν θα έχουν κατηδίαν συνάντηση στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη χθεσινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Μετά τη συμφωνία, ο πρόεδρος της Λίγκας, Μιχάλης Μελής, δήλωσε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει ολοένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Στις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλου για τον πρώτο όμιλο, η Νότια Αφρική κέρδισε την Νότια Κορέα 1-0 και το Μεξικό επικράτησε τη Τσεχία με 3-0. Στο δεύτερο όμιλο, η Ελβετία επικράτησε του Καναδά 2-1 και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη νίκησε το Κατάρ με 3-1. Στον τρίτο όμιλο, 0-3 έληξε η αναμέτρηση Σκωτία-Βραζιλία, ενώ το Μαρόκο επικράτησε τη Αϊτή με 4-2.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
5: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή πια γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο ενισχύονται στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Χάρι Πελαφόντε τραγουδάει για ένα ναύτη που γνώρισε ένα κορίτσι με ωραίο χαμόγελο και μπλε σάλι στην Βενεζουέλα. Ωραίο μελωδικό και ρομαντικό τραγουδάκι για μια χώρα που αυτή τη στιγμή είναι κυριολεκτικά στην κόλαση. Δύο συνεχόμενοι αλλεπάλληλοι σεισμοί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, 7,2 ένα, 7,5 ο άλλος, στις 6 το απόγευμα τοπική ώρα εκεί στο Καράκας, και μάλιστα μέρα εθνικής εορτής, όπου οι δουλειές ήταν κλειστές και πολλοί άνθρωποι ήταν στα σπίτια τους. Πολλά κτίρια κατέρευσαν. Μέχρι στιγμής ο απολογισμός είναι 32 νεκροί βεβαιωμένοι και εκατοντάδες τραυματίες, αλλά το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο δημοσίευσε μια πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία υπάρχουν 40% πιθανότητες οι νεκροί να ξεπεράσουν τις 10.000. Μη σας μαυρίσω την καρδιά, ιδίως αν φοβάστε τους σεισμούς. Πάει στο μυαλό, το μυαλό μου σε μια φίλη μου που με τους σεισμούς λίγο αλαφιάζεται. Λίγη ώρα πριν το σεισμό στην Βενεζουέλα είχε γίνει ένας μεγάλος σεισμός, ο μεγαλύτερος από το 1940 στη Βόρεια Καλιφόρνια, και μετά από λίγο έγινε άλλος ένας 6,9 ρίχτερ στην Ιαπωνία. Her lingo was strange, but the thought of her beautiful smile. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η μέρα. Είναι Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου του 2026. Ακούτε Sky 100,3 και το ημερολόγιο. Καλώς ήρθατε.

Γιώργος Βαχνός ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα. Η Έλενη Μπουλιαρή απαντά στο 2140-8-0-170-174. Εννοείται, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα με τον τρόπο που ξέρετε. Μπαίνετε στο skyradio.gr, βρίσκεται το ταμπελάκι δεξιά πάνω που λέει «Πες την άποψή σου». Τραγούδι της ημέρας, Chicago, ο Λαμ το έγραψε, ο τίτλος για χρόνια προκαλούσε συζητήσεις, τι σημαίνει 25 ή 6 προς 4, 25 or 6 to 4. Έχουν δημοσιευτεί άπειρες θεωρίες συνωμοσίας για το τι μπορεί να σημαίνει ο τίτλος αυτού του τραγουδιού. Μέχρι που ο συνθέτης βγήκε και είπε: «Παιδιά, ήταν 4 παρά 25 ή 4 παρά 26. Είχα βρει ένα ριφ στην κιθάρα και προσπαθούσα να το κάνω τραγούδι. Προσπαθούσα να βρω στίχους που να ταιριάζουν και δεν έβρισκα. Και έγραψα αυτό. 4 παρά 25 ή παρά 26. Αν ήμασταν σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ευρώπης, λίγο δυτικότερα από την Αθήνα, στην πραγματικότητα άλλο θέμα συζήτησης δεν θα είχαμε από το πόσο ζέστη κάνει. Γιατί κάνει πολύ ζέστη. Εμάς εδώ μας σώζει το Άγιο Μελτέμι και έχουμε την δυνατότητα να μιλάμε για άλλα. Γιατί εκεί, ιδιαίτερα στην Γαλλία, στην Αγγλία, σε αυτά τα κτίρια όπου σχεδόν ποτέ και πουθενά δεν υπάρχει air condition, τα αλλεπάλληλα σαραντάρια έχουν λιώσει το μυαλό και τη ζωή των ανθρώπων. Δεν ξέρω αν σας έτυχε να μιλήσετε με φίλους, συγγενείς, ανθρώπους που ξέρετε και ζουν κάπου εκεί, στο Παρίσι ας πούμε, ή στο Λονδίνο ή στο Μπορντό που χτες είχε 42. Εκεί αυτές τις θερμοκρασίες που για μας θα ήταν απλώς δύσκολες, εκεί είναι απλώς αβίωτες.

0: Μουσικά αρχίσαμε για να ξεχάσουμε το σεισμό στη Βενεζουέλα. Και αυτό είναι, θα μπορούσε να είναι τραγούδι της ημέρας. Κυκλοφόρησε σαν σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά θεωρούνται άλμπουμ όλων των εποχών, Prince, Purple Rain. Αυτή η παράξενη βιολέτη βροχή. Ήταν μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Prince. Ξέρετε ποια έπαιζε μαζί του? Η Όλγα Καρλάτου, η Ελληνίδα ηθοποιός, η οποία είχε παίξει και στους Τεμπέληδες της Έφορης Κοιλάδας. Και σαν σήμερα κυκλοφόρησε το soundtrack εκείνης της ταινίας, στην οποία, ξαναλέω, πρωταγωνιστούσε ο Prince, έπαιζε και τη μουσική, πήρε και Όσκαρ καλύτερης μουσικής για ταινία φυσικά. Εδώ στα δικά μας, σας μυρίζει κάτι? Σας έρχεται καμιά πυρωδιά που κάτι σας θυμίζει αλλά δεν μπορείτε να προσδιορίσετε ακριβώς τι? Κάτι ξεχνάτε? Εκλογές μυρίζει. Ή έτσι λένε όλοι. Δηλαδή, κάθονται και τα βάζουν κάτω. Τι κάνει η κυβέρνηση? Πρώτον, έβαλε μπροστά τη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος με καταληκτική ημερομηνία τα μέσα Αυγούστου. Να έχουν τελειώσει όλα πριν φύγει ο Αύγουστος. Έπειτα ήρθε η ρύθμιση κυβερνητική με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη και τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι τόκοι. Και η ρύθμιση ήταν μάλλον ασυνήθιστα γενναιόδορη για τα μέτρα της κυβέρνησης. Και τη Δευτέρα, λέει, έχουν και σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ για να ασκήσουν πίεση, να υπάρξει έλεγχος και να μειωθεί η ακρίβεια που βασανίζει τις ζωές των πολιτών. Τα βάζεις και τα τρία κάτω και λες, μπας και ετοιμάζονται για εκλογές. Και είναι και άλλα. Είναι ότι μετά από Οκτώβριο και ύστερα το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει, τα λεφτά τελειώνουν μαζί του, ο χειμώνας προβλέπεται οικονομικά δύσκολος και έπειτα είναι όλες αυτοί οι φόβοι για το τι μπορεί να σου τύχει σε έναν χειμώνα ο οποίος θα είναι γεωπολιτικά αβέβαιος, οικονομικά δύσκολος και γεμάτος ιστορίες που έρχονται από τα μπαούλα και κάνουν τη ζωή της κυβέρνησης πιο επικίνδυνη. Όπως για παράδειγμα αυτή η ιστορία με το ένταλμα σύλληψης Αβραμόπουλου που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές. Ό,τι και να είναι η ουσία της υπόθεσης και όπως και να εξελιχθεί πολιτικά, επικοινωνιακά, φέρνει την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση και ο κόσμος είναι γεμάτος από τέτοιες ιστορίες. Οπότε λένε, δεν τις κάνουμε μια ώρα αρχίτερα τις εκλογές. Να βγει ο Πρωθυπουργός στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, να ανακοινώσει ένα πακέτο υποσχέσεων και παροχών που να το ακούσουν οι πολίτες και να μείνουν με το στόμα ανοιχτό και πριν προλάβουν να το κλείσουν, να πάνε στην κάλπη να ψηφίσουν. Αυτό λέει η κοινή σοφία, η κοινή λογική, αλλά μπορεί και να μην γίνει έτσι. Εγώ προσωπικά, χωρίς να έχω κανένα, να μπορώ να έχω καμία πληροφορία, δεν νομίζω κανείς δεν έχει πληροφορία, γιατί απλώς δεν υπάρχει αυτή η πληροφορία ακόμη, λέω ότι μπορεί και να μην γίνουν έτσι τα πράγματα. Τι άλλο, έχουμε και μια δημοσκόπηση από το Πρόταγκον, η εταιρεία Real Pulse, Νέα Δημοκρατία 25,8, δύο μονάδες κάτω, Ελλάς, όχι του Χρυσοχοϊδή, του Τσίπρα, 18,2. Ελπίδα της Καριστιανού 9,4. Πασόκ 8,9. Μια εφημερίδα πανηγυρίζει, κόντρα έχει τίτλο «Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη». Ωραίο. Όχι στη δική μας επικαιρότητα, αλλά στην γειτονική επικαιρότητα που, όσο και να είναι, πάντα είναι στην προσοχή μας και μας επηρεάζει με τρόπους που δεν αντιλαμβανόμαστε πάντα μέχρι να γίνει. Στην Τουρκία έχουμε εξελίξεις. Είχαμε μια εξέλιξη χτεσινή-προχτεσινή, όταν ξαφνικά ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο κ. Ομέρ Τσελίκ, ανακοίνωσε πως ο Ερντογάν θα διεκδικήσει οπωσδήποτε μια τρίτη θητεία, και ας λέει το Σύνταγμα ότι τρίτη θητεία Προέδρου δεν προβλέπεται. Και έπειτα χτες ο πρόεδρος Τραμπ δέχτηκε μια ερώτηση, τι θα κάνει με τα F-35 που ήταν να πάρει η Τουρκία μετά της απαγορεύτηκε λόγω του θέματος με τους ρωσικούς πυράβλους, τους S-400, και ο πρόεδρος είπε, θα κάνω κάτι που θα κάνει τους Τούρκους ευτυχισμένους. Και όλοι έχουν στο νου τους, αν όχι τα F-35, αυτό που είπε ο Βάνς, δηλαδή ότι υπάρχει μια διαδικασία ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να πουλήσουν F-35 ή τουλάχιστον κινητήρες για τα αεροπλάνα που προσπαθεί να φτιάξει η Τουρκία, ποιος ξέρει. Το θέμα να κινείται, καθώς σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες, η Τουρκία φιλοξενεί μια σύνοδο του ΝΑΤΟ που αναμένεται κρίσιμη και στην οποία θα είναι παρόν και ο ίδιος ο Τραμπ. Πάμε ας μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί είναι σοβαρό. Ο καθηγητής, ο κ. Γιάννης Γρηγοριάδης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μπιλκέντ στην Άγκυρα και επικεφαλής του προγράμματος Τουρκία στο ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Γρηγοριάδη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να αρχίσουμε από τα πολιτικά. Δεν νομίζω ότι ξαφνιάστηκε κανείς με την ανακοίνωση ότι θα διεκδικήσει τρίτη θητεία ο κ. Ερντογάν, αλλά δεν ήταν και αυτονόητο.
1: Σίγουρα δεν ήταν αυτονόητο, διότι όπως είπατε υπάρχει και το στραγματικό κόλλημα, το οποίο βεβαίως μπορεί να υπερβαθεί με μια προώρη κήρυξη των εκλογών.
0: Να γίνουν οι εκλογές νωρίτερα από το κανονικό, οπότε να θεωρηθεί ότι δεν έχει τελειώσει.
1: Ακόμη και εβδομάδες πριν την κανονική ημερομηνία, οπότε αυτό θα μπορούσε να υπερβαθεί. Νομίζω όμως ότι το νόημα της δηλώσεως του κ. Τσελίκ συνδέεται με τις εξελίξεις στην αντιπολίτευση τις τελευταίες εβδομάδες και την προσπάθεια διάλυσης στην ουσία του κόμματος εξωματικής αντιπολιτεύσεως δια της επιστροφής του και Κεμάλ Κιλιτσάρογλου στην εξουσία, στην ηγεσία του με μια δικαστική απόφαση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κατάσταση πολύ περίεργη και πρωτόγνωρη, διότι υπάρχει η εκλεγμένη ηγεσία και η διορισμένη ηγεσία.
0: Ναι.
1: Αυτό βεβαίως έχει δημιουργήσει μια ιτοπάθεια, μια απογοήτευση στα στελέχη του κόμματος, διότι ακριβώς προσπαθείται να ακυρωθεί όλη η θετική προεργασία και η ανάπτυξη μιας κομματικής υποδομής η οποία συνέβαλε στις επιτυχίες του κόμματος στις προηγούμενες εκλογές. Οπότε αυτό μπορεί να προσφέρει μια δυνατότητα στον Τούρκο πρόεδρο να σκεφτεί ίσως και μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, ίσως και το φθινόπωρο. Αν και αυτός υπολογίζει την οικονομία να πάει χειρότερα και βλέπει ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας γι' αυτό.
0: Νομίζω ότι αυτό όλοι στον κόσμο το παίρνουν υπόψη τους, δηλαδή το ενδεχόμενο η επόμενη χρονιά οικονομικά, ο επόμενος χειμώνας να είναι δύσκολος. Εντάξει, οπότε αυτό θα κάνει δύσκολη και τη ζωή των κυβερνήσεων.
1: Και νομίζω ότι υπάρχει μια γενική στρατηγική αβεβαιότητα για πάρα πολλά πράγματα. Αυτό ξεκινάει βέβαια από τις ΗΠΑ, αλλά δεν γνωρίζουμε τις τιμές της ενέργειας, δεν γνωρίζουμε το πού θα πάνε τα πράγματα, ακριβώς διότι υπάρχει ένας απρόβλεπτος πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μπορεί να λειτουργεί εις βάρος και των συμφερόντων της ίδιας της χώρας. Γι' αυτό βεβαίως δημιουργεί αυτήν την αβεβαιότητα και όλες οι κυβερνήσεις προσπαθούν να είναι πολύ προσεκτικές.
0: Τώρα, φαντάζομαι ότι το μεγάλο θέμα είναι αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα, όπου θα είναι ο Τραμπ, θα είναι όλοι οι ηγέτες του κόσμου. Είναι έτσι κι αλλιώς μια σημαντική σύνοδος, γιατί το ΝΑΤΟ βρίσκεται στο σημείο που βρίσκεται, για τον λόγο που είπατε, τον απρόβλεπτο πρόεδρο.
1: Ακριβώς. Και η Τουρκία βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, μεταξύ των δύο πολέμων, να βρίσκεται αυτή τη στιγμή, και του Μεσανατολικού μετώπου και του Ουκρανικού μετώπου.
0: Ναι. Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία είναι κατά κάποιο τρόπο σε μια φάση επιστροφής στην καλή σχέση με τη Δύση, στην Ατλαντική ρίζα.
1: Θα μπορούσε να ερμηνευτεί και έτσι αυτή η σύνοδος. Βεβαίως δεν υπάρχει κάτι αυτό αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν υπάρξει πολλά προβλήματα με τον ΝΑΤΟ και με τη Δύση και δεν αναφέρομαι μόνο στη στάση που ακολούθησε στο θέμα της Ουκρανίας. Δεν πρέπει να ξεχνούμε και το βέτο εναντίον της Σουηδίας και της Φιλανδίας, το οποίο προβλημάτισε πάρα πολύ την Ευρωατλαντική Συμμαχία. Βεβαίως μετά ακολούθησε η άνοδος του πρόεδρου Τραμπ στην ηγεσία των ΗΠΑ, η οποία προσέδισε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στην Ευρωατλαντική Συμμαχία από αυτά τα οποία προκαλούσε η Τουρκία. Σίγουρα όμως η Σύνοδος στην Άγκυρα προσφέρει το πλαίσιο να υπάρξει μια νέα αρχή, μια επανεκκίνηση των σχέσεων της Τουρκίας με τον ΝΑΤΟ αλλά και με τις δυτικές χώρες. Βεβαίως αυτό μένει να φανεί στις λεπτομέρειες, διότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια θετική ατμόσφαιρα, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και ενέργειες, οι οποίες βεβαίως όμως θα προϋποθέτουν και τη συνεργασία πολλών θεσμικών παραγόντων. Και αναφέρομαι κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλές από τις αποφάσεις τις οποίες περιμένει η Τουρκία δεν είναι αποφάσεις μόνο του πρόεδρου Τραμπ. Υπάρχει το Κογκρέσο, υπάρχουν και άλλοι θεσμικοί έκθεση οι οποίοι έχουν βέτο ή έχουν λόγο την αλλαγή της τάσης των ΗΠΑ σε θέματα που ενδιαφέρουν την Τουρκία. Και όπως είπατε στην εισαγωγή, αυτό συχνά αναφέρεται στην προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού.
0: Η Τουρκία το φέρνει, το ξαναφέρνει. Υπάρχουν δύο εναλλακτικά αιτήματα. Το ένα είναι τα F-35, η επανένταξη στο πρόγραμμα F-35. Το άλλο είναι το αίτημα για τους κινητήρες, για αυτά τα αεροπλάνα νέας γενιάς που προσπαθεί η ίδια η τουρκική πολεμική βιομηχανία να κατασκευάσει. Είναι συμβολικό ή στα αλήθεια σημαντικό θέμα?
1: Νομίζω είναι σαφώς σημαντικά. Την ίδια βαρύτητα τα δύο ζητήματα. Η υπόθεση των κινητήρων του εσάφους καν συνδέεται με μια ευρύτερη συζήτηση για την στρατηγική αυτονομία της Τουρκίας. Εδώ και αρκετό διάστημα υπάρχει εκπεφρασμένη φιλοδοξία να αποκτήσει η Τουρκία αμυντική βιομηχανία, που να μην εξαρτάται από τεχνολογία και πατέντες δυτικών χωρών. Και αυτό θα αποτελούσε και το εφαλτήριο για να αποκτήσει μια πραγματικά αυτόνομη εξωτερική πολιτική. Η συζήτηση που γίνεται τώρα δείχνει ότι δεν υπάρχει επιτυχία σε αυτό το μέτωπο. Η Τουρκία εξακολουθεί να χρειάζεται δυτική τεχνολογία για να αναπτύξει τα αεροσκάφη τα οποία προγραμματίζει, τα οποία έχουν ήδη καθυστερήσει σε μεγάλο βαθμό και έχουν δημιουργηθεί και εσωκομματικές έρηδες στο κυβερνό κόμμα ακριβώς λόγω αυτής της καθυστερήσεως, διότι ήταν κάποιοι από τους υφήνοντες της τουρκικής προεδρίας που είχαν αναλάβει αυτό το έργο, και το έργο δεν έχει προχωρήσει όπως θα ήθελε η Τουρκία. Οπότε η ίδια συζήτηση δείχνει ότι οι φιλοδοξίες κάπου ψαλιδίζονται. Βεβαίως το σημαντικότερο θέμα έχει να κάνει με τα F-35, το οποίο είναι ένα από τα μεγάλα αγκάθια στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Έχει να κάνει με την αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα στο οποίο ήταν συμπαραγωγός στην αρχή, λόγω της αποφάσεως της να αγοράσει τους πυράβλους 400 από τη Ρωσία, η οποία παραβίασε την αμερικανική νομοθεσία. Και βεβαίως η Τουρκία έχει καταθέσει μια προκαταβολή την οποία δεν έχει λάθει πίσω.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύω ότι το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή για την Τουρκία είναι το βέτο το de facto του Ισραήλ στην υπόθεση αυτή, διότι το Ισραήλ έχει F-35. Και δεδομένων των πολύ κακών σχέσεων Τουρκίας και Ισραήλ, δεν θα επιθυμούσε το Ισραήλ να αποκτήσει η Τουρκία ένα όπλο το οποίο το δίνει ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα. Και βεβαίως επίκειται και η άφιξη των F-35 και στην Ελλάδα τον επόμενο χρόνο. Οπότε
0: σωστά.
1: Καταλαβαίνω γιατί η Τουρκία θα ήθελε να αλλάξει αυτή την απόφαση, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο αυτή τη στιγμή.
0: Επειδή το λέτε, για να κλείσουμε την κουβέντα έτσι, υπήρχε μια βεβαιότητα ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν πρόκειται να αλλάξουν το μοτίβο τους, δεν πρόκειται δηλαδή ούτε να γίνουν ξαφνικά καλύτερες, αλλά δεν κινδύνευαν και να γίνουν πάλι ξαφνικά χειρότερες. Τελευταία είχαμε σημάδια ότι μπορεί να έχουμε επιδείνωση. Μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που αλλάζει δραματικά τα πράγματα. Υπάρχει αυτή η συζήτηση για την τουρκική νομοθεσία για τις θαλάσσιες ζώνες. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει γνώση για το περιεχόμενο αυτής της νομοθεσίας. Ούτως ή άλλως, στο βαθμό που η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση για το δίκαιο της θαλάσσης, η οποία ρυθμίζει των θαλασσίων ζωνών, δεν έχει καμία νομοθεσία για τις θαλάσσιες ζώνες. Οπότε, επί της αρχής, δεν είναι προβληματική η πρωτοβουλία. Βεβαίως, προβληματική θα ήταν να αναφερόταν σε ζητήματα τα οποία αφορούν τις παράλογες διεκδικήσεις της Τουρκίας εις βάρος της Ελλάδος. Αλλά αυτό δεν έχει αποδειχθεί ακόμη. Και ακόμα και η διατύπωση κάποιων ισχυρισμών μπορεί να συμπληρωθεί από μία αναφορά ότι τελικά η υδριστική διατύπωση των χαρτών θα συμφωνηθεί με διμερή συμφωνία με την Ελλάδα ή τις άλλες χώρες. Γιατί η Τουρκία αντίστοιχα ζητήματα θα έχει και με τη Συρία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και με τις άλλες χώρες.
0: Και με τις άλλες.
1: Θα έχει κοιλά θανάσεις σήμερα.
0: Το γεγονός ότι όλο αυτό είχε αναγγελθεί να γίνει, να έρθει στη Βουλή γρήγορα, δηλαδή αρχές Ιουνίου, και πάει πιο πίσω, ίσως εξηγείται ότι δεν ήθελε η Τουρκία πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην οποία επενδύει κάποιες προσδοκίες, δεν θα ήθελε να έχει ένα αγκάθι που να είναι μια δύσκολη σχέση με την Ελλάδα ή μια κρίση με την Ελλάδα, η οποία να κατά κάποιο τρόπο να κάνει παράσιτα στο βασικό έργο που θέλει να ανεβάσει ο κύριος Ερντογάν ως οικοδεσπότης του ΝΑΤΟ. Ναι, για να δούμε.
1: Και αυτό που λέτε, αλλά και στο βαθμό που και οι δύο χώρες εξαρτώνται από τον τουρισμό, δεν νομίζω ότι η Τουρκία.
0: Σωστά.
1: Θα είχε κανένα λόγο να το καλέσει
0: πριν το καλοκαίρι.
1: Περιμένει η ροή κεφαλαίων τουριστικών.
0: Σωστό, σωστό. Κύριε Γρηγοριάδη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
4: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση, χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους.

0: Σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερνής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
2: Ερνής 91,8 στα FM.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερνής σε ανεβάζει. Ερνής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
4: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Μοσχάτου προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Βελτιώνεται η κυκλοφοριακή εικόνα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού και στο Σκαραμαγκά. Φόβοι για μεγάλο αριθμό νεκρών εκφράζονται μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας καταστροφές κτηρίων και πανικό σε εκατομμύρια πολίτες. Η Βενεζουέλα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η βόρεια παράκτια πολιτεία Λαγκουάιρα σε κατάσταση καταστροφής. Η υπηρεσιακή πρόεδρος ανέφερε ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 700 τραυματίστηκαν, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανέφερε νωρίτερα ότι οι νεκροί υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουν τους 10.000. Όλοι οι Έλληνες είναι καλά στην υγεία, το τόνισε στον Σκάι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θεόδωρος Μαραγγέλης. Ανέφερε πως στην περιοχή υπάρχουν κυρίως παλαιά κτίρια, ενώ έχει πάνω από 50 χρόνια να γίνει τόσο μεγάλο σεισμός. Σε μια σύλληψη προχώρησαν οι αρχές για την αιματηρή συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες ατόμων που οδήγησε στο θάνατο ενός 17χρονου λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφτής περίπου 18 ετών ομολόγησε την πράξη του, ενώ ήταν μεταξύ των 14 ατόμων που συνελήφθησαν μετά το περιστατικό. Το θύμα δέχθηκε μαχαιριά στο θώρακα και κατέληξε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως η αφορμή για τη συμπλοκή να είναι ασήμαντη. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές κυρίως στα δυτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση.

Είμαστε σκάκι και το 3 ημερολόγιο είναι 5η σήμερα, 25 Ιουνίου και το ρολόι δείχνει 10 και 36 πρώτα λεπτά και σας χρωστάω ένα μήνυμα που μπορεί να σας ενδιαφέρει, που έρχεται από την Κοσμότε. Αφορά το ίντερνετ και μάλιστα το γρήγορο ίντερνετ, το οποίο το χρειάζεστε, αλλά μπορεί να μην το έχετε αν δεν έχει φτάσει η οπτική εκεί που βρίσκεστε. Μπορείτε να το αντικαταστήσετε, δηλαδή υπάρχει μια λύση. Ονομάζεται Cosmote 5G Wi-Fi. Συνδέεστε γρήγορα από όπου και αν βρίσκεστε, πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητα έως 300 Mbps. Παίρνετε επιπλέον απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και 2 μήνες δώρο στην σύνδεσή σας. Στη Βενεζουέλα ψάχνουν στα ερείπια, περιμένοντας να ξημερώσει η μέρα για να μπορούν να γίνουν σωστά οι έρευνες. Είχαν και ένα μετασεισμό 5,5 ρίχτερ πριν από λίγο. Οι δύο μεγάλοι σεισμοί, 7,2, 7,5, και οι φόβοι για μεγάλες ανθρώπινες, πολλές ανθρώπινες ζωές θαμμένες κάτω από τα συντρίμια. Γενικώς κουνάει. Και δεν κουνάει μόνο, κάνει και ζέστη. Πριν από λιγότερο από ένα μήνα, ήταν ένα κύμα καύσωνα που είχε ξαφνιάσει την Αγγλία, τη Γαλλία, γενικά τη Δυτική Ευρώπη. Θυμάμαι τότε μια βρετανική εφημερίδα είχε γράψει ότι οι τάξεις στα σχολεία, που φυσικά δεν έχουν κλιματισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι τάξεις στα σχολεία έχουν μετατραπεί σε χύτρες ταχύτητες και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές λένε ότι ξαφνικά τα παιδιά απλώς αποκοιμιούνται ζαλισμένα από τη ζέστη πάνω στα θρανία τους. Δεν πέρασε μήνα, ένα δεύτερο κύμα καύσωνα χτυπάει και τη Βρετανία και τη Γαλλία και το Βέλγιο και την Ολλανδία και την Ισπανία, σε λίγο και τη Γερμανία, και ακόμη δεν έχει μπει ο Ιούλιος. Αυτά είναι σημάδια φυσικά ενός κλίματος που αλλάζει σε όλο τον πλανήτη, αλλά επιπλέον υπάρχει ο φόβος ότι τα πράγματα δεν θα γίνουν καλύτερα, θα γίνουν χειρότερα, ειδικά φέτος, διότι διαβάζω τώρα τις αναφορές των ειδικών που λένε ότι το φαινόμενο El Niño, που κάτι έχετε ακούσει όλοι γι' αυτό, είναι σε έξαρση και αναμένουμε μέσα στο επόμενο διάστημα να χτυπήσει ένας Niño, ο οποίος μάλιστα δεν θα είναι απλός Niño, θα είναι Super Niño. Μέχρι τώρα ξέρουν, όταν έρχει οι χρονιές που έχει El Niño, κάνουν την Ινδία να στεγνώνει, να περνάει περίοδο ξηρασίας, η Αυστραλία και η Νότια Ανατολική Ασία ξεραίνονται, η Αφρική πνίγεται. Και κάτι ακόμη, μια χτεσινή μελέτη έλεγε ότι αυτό που συνέβη, όχι τώρα, αλλά στο προηγούμενο κύμα καύσωνος πριν από κάτι λιγότερο από ένα μήνα, μέσα στο Μάιο, τέλη Μαΐου, είχε την εξής ιδιαιτερότητα. Ο Μάιος ξεκίνησε να είναι πιο κρύος από το συνηθισμένο και μάλιστα όχι λίγο πιο κρύος, 8 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο κάτω από τη συνηθισμένη για την εποχή θερμοκρασία. Και από εκεί που ήταν 8 βαθμούς κάτω από το συνηθισμένο, πιο κρύο, απότομα, μέσα σε 2 εβδομάδες, έγινε 8 βαθμούς πάνω από το συνηθισμένο. Με αποτέλεσμα, οι γιατροί να μελετάνε επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό που δεν είναι προσαρμοσμένος, δεν είναι φτιαγμένος για τέτοιες απότομες μεταπτώσεις έτσι ξαφνικά και απροειδοποίητα. Ένα ακόμη σχετικά με όλα αυτά. Ο Λούβρος ανακοίνωσε ότι και το μουσείο δεν είναι προσαρμοσμένο για τέτοιες θερμοκρασίες και είναι ενδεχόμενο, όσο και αν κοστίζει, να κλείσει τις πόρτες τους στους επισκέπτες όσο κρατάνε αυτές τις θερμοκρασίες.

0: Μουσική υπόκρουση Carly Simon, γεννημένη σαν σήμερα, το μακρινό 1945, που σημαίνει ότι η Carly, η οποία ζει και βασιλεύει, αλλά πάντως κλείνει τα 81. Και να καλωσορίσω στην τηλεφωνική γραμμή του ημερολογίου τον καθηγητή, τον κύριο Χρήστο Παπαδημητρίου. Σας έλεγα και χτες, είναι σήμερα η μέρα που απονέμονται τα αριστεία Μποδοσάκη για το 2026. Είναι μια διάκριση που απονέμεται σε Έλληνες που έχουν ιδιαίτερα διακριθεί σε κάποιον επιστημονικό κλάδο και έχουν πετύχει κάποια επιστημονικά επιτεύγματα και την αναγνώριση για αυτά, όχι μόνο εντός αλλά διεθνώς. Ο δεύτερος βραβευόμενος φέτος είναι ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, διδάσκει πληροφορική, ο κύριος Χρήστος Παπαδημητρίου. Τον παρακάλεσα να είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ που το δέχτηκε. Καλημέρα, κύριε Παπαδημητρίου.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Τώρα, ας πούμε δύο λόγια. Εσείς, διάβαζα το βιογραφικό σας, ξεκινήσατε από το Λιδωρίκι, σπουδάσατε στην Ελλάδα και μάλιστα σε δύσκολα χρόνια και μετά ξαφνικά βρεθήκατε στην Αμερική. Αυτή δεν είναι η διαδρομή?
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ασυνήθιστη ή συνηθισμένη στην πραγματικότητα?
1: Πολύ συνηθισμένη. Βέβαια, κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Τελείωσα το Πολυτεχνείο. Οι σπουδές μου βασικά με απογοήτευσαν, για να πω την αλήθεια. Για πολλούς λόγους. Μετά πήγα στο στρατό και εκεί πέρα έπαθα βαθιά κατάθλιψη. Εκεί πέρα ήταν που αποφάσισα να φύγω. Να φύγω από την Ελλάδα δηλαδή, και μεταπτυχιακές σπουδές ήταν ο εύκολος τρόπος.
0: Ναι. Άρα πήγατε για μεταπτυχιακά στο εξωτερικό. Επειδή το κουβέντιαζα χτες και με την κυρία Κουγιανού, αν έπρεπε να δώσετε μια. Αν σας ζητούσε ένα παιδί μια συμβουλή, τι με συμβουλεύετε? Έχω μια φιλοδοξία και πιστεύω στις δυνάμεις μου. Θα ήθελα να σπουδάσω και να διακριθώ. Να έχω μια επίδοση επιστημονική. Εν πάση περιπτώσει, να αφιερωθώ σε έναν επιστημονικό κλάδο που με έλκει. Να φύγει να σπουδάσει στο εξωτερικό ή να κάνει τις προπτυχιακές του σπουδές στην Ελλάδα το πρώτο επίπεδο και μετά να φύγει?
1: Όταν εγώ πήρα. Τις προπτυχιακές σπουδές. Νομίζω ότι όλες. Οι πιο πολλές από τις επιτυχημένες περιπτώσεις που ξέρω δεν έκαναν. Έκαναν προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα. Και βέβαια πάρα πολλοί άλλοι έφυγαν πιο νωρίς και συνέχισαν. Τώρα, αυτό που έχω να πω είναι να ακολουθήσεις τη φωτιά που υπάρχει μέσα σου.
0: Ωραία έκφραση. Νομίζω ότι χάσαμε τη γραμμή.
1: Όχι.
0: Ωραία. Άκουσα έναν θορυβό. Okay. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παπαδημητρίου, μου κάνετε μια χάρη να κάνουμε μια μικρή διακοπή, γιατί έχουμε μια εξέλιξη η οποία έχει ενδιαφέρον, γιατί έχουμε μια φωτιά εδώ στην Αττική, στο κουβαρά της Αττικής. Μισό λεπτό, απλώς να πάρω την πληροφορία. Νομίζω ότι έχουμε τον Δήμαρχο Σαρονικού, τον κύριο Παπαχρήστου, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Παπαχρήστου.
2: Καλή σας μέρα. Είχαμε όντως μια έναρξη πυρκαγιάς εδώ στην είσοδο του Κουβαρά. Όλα καλά αυτή τη στιγμή, οριοθετήθηκε.
0: Α, ωραία, εντάξει, γιατί ο Κουβαράς είναι.
2: Είναι επικίνδυνο, σημείο πολύ.
0: Είναι επικίνδυνο, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να όλα καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ωραία, κύριε Παπαδημητρίου, τέλος συναγερμού, επιστρέφουμε στην κουβέντα. Ναι, λέγατε ότι να ακολουθεί το παιδί τη φωτιά που έχει μέσα του,
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία έκφραση είναι αυτή. Πολύ ωραία. Και ωραία
1: σημείο. Ένα πράγμα να πω ότι έχω γνωρίσει χιλιάδες παιδιά που πήγαν να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Δεν πέτυχαν όλοι, ούτε καν οι περισσότεροι. Απλά δεν έχω γνωρίσει κανένα που το μετάνιωσε.
0: Που δοκίμασε να ανοίξει τα φτερά του για έξω.
1: Ναι. Ναι. Να.
0: Μετά είναι το δύσκολο θέμα της επιστροφής, που δεν είναι πάντα εύκολη.
1: Σωστά. Σωστά. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα που θέλω να προσθέσω, είναι ότι όταν πήρα εγώ αυτή την απόδραση στην Αθήνα στο εξωτερικό για μεταπτυχιακά, δεν υπήρχαν πολλές επιλογές. Δηλαδή ότι άμα ήθελες να κάνεις μεταπτυχιακά σοβαρά έπρεπε να πας στο εξωτερικό. Τώρα δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα που μπορείς να κάνεις καταπληκτικές μεταπτυχιακές σπουδές. Δηλαδή αυτό που εδώ και χρόνια εγώ και ο Κωστής Δασκαλάκης και άλλοι φιλοδοξούσαμε να κάνουμε και τελικά το καταφέραμε, είναι στα πανέξιμα αυτά παιδιά τα οποία σχεδιάζουν να πάνε στο εξωτερικό, να μπορούμε να τους πούμε: δεν σε πήραν οι δύο πρώτες επιλογές σου. Μην πας στην τρίτη και στην τέταρτη. Υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα και τώρα υπάρχουν, που μπορείς να συνεχίσεις εκεί.
0: Μάλιστα. Ναι, αυτό είναι σπουδαίο και είναι μια μεγάλη αλλαγή.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα, εσείς έχετε διδάξει και στο Harvard, αν δεν κάνω λάθος, και στο MIT και στο Berkeley, τώρα είστε στο Columbia. Έχετε άρα μια πολύ μεγάλη διδακτική εμπειρία και φαντάζομαι ότι γνωρίσατε, σε αυτό το διάστημα έχετε διδάξει και σε πολλά παιδιά από την Ελλάδα.
1: Βέβαια, ναι. Και πολλοί από τους καλύτερους μαθητές μου, ο Δασκαλάκης, ο Κουτσουπιάς, πολλοί άλλοι, ήταν Έλληνες.
0: Ναι. Μετά από όλα αυτά, σας λέει κάτι το να παίρνετε αυτό το βραβείο, το οποίο είναι σημαντικό, του Ιδρύματος Μποδοσάκη, αυτό το αριστείο επιστημονικό?
1: Πολύ σημαντικό. Ναι. Φοβερά σημαντικό. Κοιτάξτε, η αναγνώριση από το σπίτι του είναι πάντα πιο γλυκιά. Είναι κάτι διαφορετικό. Mm. Και αυτό που το κάνει το βραβείο, το αριστείο Μποδοσάκη, ακόμα πιο τιμητικό για μένα, είναι ότι η Επιτροπή Επιλογής είναι καταπληκτική, είναι όλοι καταπληκτικοί επιστήμονες, είναι όλοι διάσημοι επιστήμονες. Και, δηλαδή, μακάρι να γινόντουσαν πολλές τέτοιες επιτροπές για πολλά πράγματα στην Ελλάδα.
0: Ναι. Ωραία. Τώρα, εσείς ασχολείστε με την τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία χρόνια, παρακολουθείτε αυτήν την εξέλιξη, η οποία είναι βέβαιο ότι αλλάζει τη ζωή μας, αλλάζει τον κόσμο. Απλώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε σε ποια κατεύθυνση. Σωστά. Με ποιες ευκαιρίες και ποιους κινδύνους.
1: Ναι. Κοιτάξτε να σας πω, η τεχνητή νοημοσύνη είναι περίπου όπως μας έχει πει ο Ντίκενς.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή οι καλύτερες εποχές και οι χειρότερες εποχές.
0: Α,
1: δηλαδή,
0: η ιστορία δύο πόλεων.
1: Παίζουν και τα δύο, ακριβώς, παίζουν και τα δύο. Καταλαβαίνετε να πω. Δηλαδή ότι φερρυπίν, ας πούμε, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας δώσει 10 χρόνια στο προσδόκιμο ζωής μας. Γιατί γίνεται μια επανάσταση στις ιατρικές επιστήμες. Επίσης μπορεί να καταστρέψει το κλίμα, φερρυπίν. Εντάξει, γιατί να είναι δηλαδή το. Να είναι η χαριστική βολή για το υπόθεση του κλίματος, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ ενέργεια. Mm-hmm. Και απ' την άλλη μπορεί με τις καταπληκτικές προβλέψεις να μας σώσει από την κλιματική κρίση. Δηλαδή είναι, παίζουν και αυτό δηλαδή που όλα παίζουν και χρειάζεται ψυχραιμία και προσοχή. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη είναι στον αυτόματο οδηγό. Εντάξει. Yeah.
0: Αυτή είναι μια μεγάλη, ίσως μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς συζητήσεις. Τι να κάνουμε με την τεχνητή νοημοσύνη? Να την ρυθμίσουμε, να προσπαθήσουμε να τις βάλουμε κανόνες, να υπάρξει ένας δημόσιος έλεγχος, ή πρέπει να την αφήσουμε ελεύθερη να τρέξει για να μπει και η Δύση στον ανταγωνισμό με την Κίνα και να μην αφήσουμε την Κίνα μόνη της? Είναι μια δύσκολη συζήτηση, αλλά δεν ξέρω εσείς τι λέτε γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα δίλημα. Δεν έχω το ένστικτο ότι τα πάντα πρέπει να ρυθμιστούν. Δηλαδή κάθε φορά που βρισκόταν κάτι καινούριο στη δουλειά μου, δεν ήταν η πρώτη μου αντίδραση, βρε παιδιά, αυτό πρέπει να το ρυθμίσουμε. Εντάξει, αλλά για την τεχνητή νοημοσύνη το πιστεύω, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι διαφορετική. Υπάρχουν βασικές διαφορές. Οι διαφορές είναι εξής. Ότι καταρχήν είναι μια τεχνολογία γενική. Δεν είναι σε ένα τομέα, σε δύο τομέες, σε τρεις τομές, αλλά επηρεάζει όλους τους τομείς. Δεύτερο, ότι έγινε το πρόβλημα της αυτοβελτίωσης. Δηλαδή ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει τον εαυτό της. Και δηλαδή σε δύο χρόνια λένε πολύ. Δηλαδή ότι μέχρι το 28-29 θα υπάρχει αυτό που λένε αναδρομική αυτοβελτίωση. Ότι ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης θα φτιάχνει το επόμενο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης.
0: Χωρίς να παρεμβαίνει καθόλου ανθρώπινο χέρι ή μυαλό.
1: Ακριβώς. Δηλαδή και αυτό βέβαια είναι πολύ. Σε φοβίζει. Γιατί πότε θα πούνε μεταξύ τους? Δεν, φίλε, αυτούς τους ανθρώπους που χρειαζόμαστε για κάτι. Δηλαδή ότι. αλλά αυτή η αυτοβελτίωση έχει το άλλο κακό, ότι διατηρεί την πρωτοπορία. Δηλαδή ότι όποιος είναι πρώτος δεν φεύγει από πρώτος μετά. Δηλαδή γι' αυτό υπάρχουν οδηγοπόλια στην τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει. Και το τρίτο είναι η αυτάρκεια. Εντάξει, ότι όλες οι άλλες τεχνολογίες, δηλαδή φερρυπίν, εκτροιμηχάνηση, ο εξηλεκτρισμός, το διαδίκτυο, χρειάζονται εξαρτούνται από κάπου. Εντάξει, Φερρυπίν, η βιομηχάνηση χρειαζόταν εργαζομένους και οι εργαζόμενοι μπορούν να οργανωθούν σε συνδικάτα και να κάνουν τη ζωή δύσκολη. Και έτσι να φρενάρουν κάπως την ανεξέλεκτη πορεία. Εντάξει, αλλά αυτό δεν ισχύει στην
0: αυτό είναι κάτι που να σας πω την αλήθεια. Ακούγεται ενδιαφέρον γιατί δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ότι όλες οι προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις εξαρτώνταν από κάποιον εξωτερικό παράγοντα.
1: Ακριβώς.
0: Ας πούμε τον άνθρωπο. Αυτή δεν εξαρτάται από τίποτα παρά μόνο από τον εαυτό της από τη στιγμή που ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Αυτό θα μπορούσε να είναι επιχείρημα υπέρ της κάποιας ρύθμισης ότι...
1: Ναι, από την άλλη μεριά τώρα βέβαια να δούμε αν είναι ρεαλιστικό. Δηλαδή κοιτάξαμε τι έγινε στο G7, ότι υπήρχε ομοφωνία και με παρόντες τους τρεις μεγάλους επιχειρηματίες της δημοσίνης ότι δεν πρέπει να γίνει ρύθμιση.
0: Ναι, άρα, ναι. Και εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ είναι σαφώς
1: της
0: άποψης ότι καμία ρύθμιση. Ναι, αφήστε
1: ακριβώς,
0: το. Ακριβώς. Θα τρέχουμε την κούρσα και όπου μας βγάλει.
1: Στις ΗΠΑ, ένας νόμος έχει περάσει για την τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτός είναι ένας νόμος που απαγορεύει τις πολιτείες των ΗΠΑ να κάνουν ρύθμιση στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα. Ναι. Τώρα, τα τελευταία χρόνια. Από ό,τι ξέρω, ασχολείστε με τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην βιολογία, στο πεδίο, εν πάση περιπτώσει, των βιολογικών επιστημών. Φαντάζομαι ότι έχει ενδιαφέρον εκεί η εφαρμογή.
1: Ναι. Καλά, εννοείται ότι εκεί είναι, όπως είπαμε πριν, αυτό είναι μια μεγάλη ελπίδα. Εντάξει, ότι αυτή τη στιγμή τα μεγάλα νοσοκομεία εμπιστεύονται πιο πολύ την νοημοσύνη από τους καλύτερους γιατρούς τους. Βέβαια, ο γιατρός πάντα βλέπει τη τεχνητή νοημοσύνη και το ελέγχει, αλλά έχει προχωρήσει πάρα πολύ και είναι μεγάλη ελπίδα ότι θα μπορέσει να βοηθήσει πολύ την υγεία. Ναι, αλλά ότι υπάρχουν πάντα και άλλες περιοχές όπου η τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να επιλύει. Στη δουλειά μου που λέτε για βιολογία είναι για τον εγκέφαλο. Είναι
0: ναι, ακριβώς.
1: Ο εγκέφαλος είναι κάτι, δηλαδή αυτό που ψάχνω να βρω στον εγκέφαλο είναι πώς να ψάχνουμε να βρούμε πώς λειτουργεί. Εντάξει, ποιο είναι, δηλαδή, όταν βλέπεις τον εγκέφαλο, αυτό που βλέπεις είναι ένας υπολογιστής ο οποίος προγραμματιζόταν μισό δισεκατομμύρια χρόνια. Εντάξει, για το θέμα είναι πώς λέει αυτό το πρόγραμμα.
0: Ο εγκέφαλος είναι ένας υπολογιστής που προγραμματιζόταν επί εκατομμύρια χρόνια. Σωστό. Ωραίο. Γιατί ετοιμαζόμουν να σας το ρωτήσω όταν ένας επιστήμονας της τεχνητής νοημοσύνης βλέπει τον ανθρώπινο εγκέφαλο με τρόπο που δεν τον έχει δει κανείς ως τώρα. Τι ακριβώς βλέπει?
1: Ναι, βλέπω το μεγαλύτερο μυστήριο της επιστήμης αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο ένιγμα. Και η δικιά μου δουλειά, αν θέλω να πω, είναι να φτιάξω ένα πρόγραμμα που να μην είναι πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, να μην δουλεύει με τον τρόπο που δουλεύει η τεχνητή νοημοσύνη, να δουλεύει με τον τρόπο που δουλεύει ο εγκέφαλος, δηλαδή με νευρώνες και συνάψεις. Και να δω αν μπορώ να γράψω ένα πρόγραμμα που να μπορεί να μιμείται τις βασικές λειτουργίες του κεφάλου, τις πιο προχωρημένες μάλλον λειτουργίες του κεφάλου. Και αυτό που δουλεύω αυτή τη στιγμή είναι η γλώσσα. Δηλαδή μπορούμε να γράψουμε, να φτιάξουμε ένα τεχνούργημα το οποίο να δουλεύει με νευρώνες και συνάψεις όπως δουλεύει ο εγκέφαλος και να μπορεί να μαθαίνει τη γλώσσα όπως μπορούν τα παιδιά.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Κύριε Παπαδημητρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και συγχαρητήρια για τη βράβευσή σας. Ήταν ο κύριος Χρήστος Παπαδημητρίου, ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στον κόσμο στα θέματα της έρευνας τεχνητής νοημοσύνης και της εφαρμογής της στη βιολογία. Είχαμε το προνόμιο να τον ακούσουμε. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Πάμε γρήγορα στις διαφημίσεις.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Φόβοι για μεγάλο αριθμό νεκρών εκφράζονται μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα προκαλώντας καταρρεύσεις κτηρίων και πανικό σε εκατομμύρια πολίτες. Η Βενεζουέλα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η βόρεια παράκτια πολιτεία Λαγκουάιρα σε κατάσταση καταστροφής. Η υπηρεσιακή πρόεδρος ανέφερε ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 700 τραυματίστηκαν, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανέφερε νωρίτερα ότι οι νεκροί υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουν τους 10.000. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Όλοι οι Έλληνες είναι καλά, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας Θεόδωρος Μαραγγέλης. Πρόσθεσε ότι στο Καράκας υπάρχουν 2.000 με 2.500 Έλληνες. Τόνισε ότι στην περιοχή υπάρχουν κυρίως παλαιά κτίρια, ενώ έχει πάνω από 50 χρόνια να γίνει τόσο μεγάλος σεισμός. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι για τέτοια συμβάντα, δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα της προετοιμασίας, σημείωσε. Σε μία σύλληψη προχώρησαν το πρωί οι αρχές για την αιματηρή συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες ατόμων που οδήγησε στο θάνατο ενός 17χρονου λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής περίπου 18 ετών ομολόγησε την πράξη του, ενώ ήταν μεταξύ των 13 ατόμων που προσήχθησαν μετά το περιστατικό και στη συνέχεια συνελήφθησαν. Το θύμα δέχτηκε μαχαιριά στον θώρακα και κατέληξε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Στο σημείο της συμπλοκής εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι, το οποίο ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, δεν ήταν το φωνικό όπλο, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως η αφορμή για την συμπλοκή να είναι ασήμαντη. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Επίσης θα μπορούν να ενημερωθούν και με μήνυμα, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες βράδυ σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία, ερωτηθείς αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν. Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέφερε ότι εξετάζεται το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να πουλήσουν στην Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35, δεδομένης της απόκτησης από την Άγκυρα το 2019 του ρωσικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας S-400. Άμεσα οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση και ελαιόδεντρα στον Κουβαρά Αττικής. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλου, για τον πρώτο όμιλο στα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν το πρωί, η Νότια Αφρική κέρδισε τη Νότια Κορέα 1-0 και το Μεξικό επικράτησε της Τσεχίας με 3-0. Στο δεύτερο όμιλο, η Ελβετία επικράτησε του Καναδά 2-1 και η Βοσνία Ερζεγοβίνη νίκησε το Κατάρ 3-1. Στον τρίτο όμιλο, 0-3 έληξε η αναμέτρηση Σκωτίας Βραζιλίας, ενώ το Μαρόκο επικράτησε της Αϊτής με 4-2. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα. Στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή πια γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο ενισχύονται στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη, φτάσαμε εσείως στην Πέμπτη. Πέμπτη, 25η Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης μαζί.
0: Και χώρια και πάντα μαζί. Μέχρι
1: και χώρια σε δώσεις. Και χώρια σε δώσεις. Και χώρια σε δώσεις.
0: Ήδη τις προετοιμάζει.
1: Μα μέχρι τώρα δεν τις προετοιμάζουμε, αλλά κάτι θα σκαρώσουμε. Για να δούμε.
0: Με το καλό, με το καλό. Δυστυχώς ξυπνήσαμε σήμερα με μια είδηση πολύ δυσάρεστη. Έναν μεγάλο σεισμό στην. Δύο για την ακρίβεια μεγάλου σεισμού στην Βενεζουέλα. Με φόβους για χιλιάδες νεκρούς. Ισοπεδώθηκαν ολόκληρες περιοχές, γειτονιές. Οι σεισμοί ήταν 7,5 και 7,2 ρίχτερ. Νομίζω ότι είναι και πολύ μεγάλο το μέγεθος. Και σε μια περιοχή που δεν έχει τα κριτήρια δόμησης ή τις προδιαγραφές που έχουμε στην Ευρώπη. Άρα η συστατικότητα των κτηρίων είναι πιο ευάλωτη σε σχέση με άλλες περιοχές. Βεβαίως είναι τεράστια η ένταση του σεισμού.
1: Βαριά τραγωδία, τέλος πάντων.
0: Και μακάρι να βοηθήσει και η διεθνής κοινότητα, τουλάχιστον τις πρώτες ώρες, να μπορέσουν να σωθούν όσο περισσότεροι άνθρωποι μπορέσουν να σωθούν κάτω από τα ερείπια και να καταφέρουν να βγουν ζωντανοί. Είναι η χώρα προφανώς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δύο πολύ μεγάλες πόλεις έχει πλήξει ο σεισμός, το Καράκας και την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας και την Λαγκουάιρα. Να δούμε. Είμαστε πάντως, θα ενημερωνόμαστε συνέχεια για τις εξελίξεις σχετικά με την Βενεζουέλα.
1: Και με τα συνεχή δελτία ειδήσεων, τέλος πάντων ελπίζουμε να είναι όσο δυνατόν μικρότερος ο αριθμός των απολειών, γιατί πολλοί φοβούνται για χιλιάδες θύματα. Λοιπόν, θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια
0: πάντως,
1: τι γίνεται.
0: Μέχρι στιγμής έχουν επιβληθεί.
1: Μιλάμε για 7,5 ρίχτερ τώρα, δεν μιλάμε για λίγα πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Και 7,2 νομίζω ο άλλος, τέλος πάντων.
0: Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί μόλις 32 νεκροί. Οι φόβοι είναι για πάρα πολλές εκατοντάδες νεκρών και ανθρώπων που έχουν τραυματιστεί. Ήδη έχουν μεταφερθεί 700 άτομα στα νοσοκομεία ως επισήμως καταγεγραφέντες, ως τραυματίες.
1: Απ' τη μία η τραγωδία η πραγματική και απ' την άλλη η συνεχιζόμενη λεροτραγωδία με την περινευρύτερη περιοχή της γειτονιάς μας στη Μέση Ανατολή, τη στάση του κυρίου Τραμπ αλλά και της Τεχεράνης. Ας πάρουμε τουλάχιστον το πιο σοβαρό πριν πάμε στα διάφορα σόου του κυρίου Τραμπ. Η Τεχεράνη απορρίπτει αναφανδόν και καθυποτροπήν ότι θα γίνουν έλεγχοι από την Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, σε βαθμό που αναγκάστηκε ο επικεφαλής, ο κύριος Γκρόσι, παρεπιπτόντως ο κύριος Γκρόσι ενδεχομένως να είναι και ο επόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, είναι μία από τις ισχυρές υποψηφιότητες. Θα δούμε στη συνέχεια, αλλά ο κύριος Γκρόσι επανέλαβε ότι είναι δεδομένο ότι θα πρέπει η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας να επανέλθει στο Ιράν και να κάνει τις σωστές επιθεωρήσεις για να δρομολογηθεί μια συνεννόηση επί του πεδίου. Θα δούμε τώρα πώς θα έχει συνέχεια. Τώρα τέλος πάντων αυτό το αναφέρω επειδή ένα κρίσιμο θέμα ήταν τα πυρηνικά, υπενθυμίζω, από τις βασικές στοχεύσεις του κυρίου Τραμπ και του κυρίου Νετανιάχου, από ό,τι φαίνεται μηδένει στο πηλίκον. Αλλά πάμε και παρακάτω. Έχουμε το θέμα ότι ανοιγοκλίνουν τα στενά, διότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ροή. Και η ροή λέει μόνο από την πλευρά της Τεχεράνης τα καθορίζεται. Βέβαια έγινε και μια σύσκεψη χτες των γύρω περιοχών. Δεν έχουμε μάθει πολλές λεπτομέρειες. Πιστεύω θα επανέλθουμε αύριο. Πάντως το γεγονός είναι ότι παραμένουν μπλοκαρισμένα πάνω από 1000 καράβια μέσα στον
0: κόλπο.
1: Όπως λέμε, περσικό κόλπο. Δεν ξέρω αν θα το ξαναβαφτίσουν τώρα τίποτα. Μπορεί να το βαφτίσουν κόλπο του Χομέινι, γιατί ετοιμάζονται και για τη μεγάλη κηδεία. Ενώ η κηδεία που δεν μπορούσε να γίνει με τις μπόμπες και τις ανησυχίες.
0: Του Χάμενι, λες του.
1: Του Χάμενι, ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
0: Γιατί δεν μπορούσαν να τον ονομάσουν και κόλπο του Χομέινι, ήταν ο προκάτοχος του.
1: Ο προκάτοχος, ο ιδρυτής.
0: Ισλαμικής εντός εισαγωγικών πολλών δημοκρατίας του Ιράν.
1: Αφού τα έχει λύσει όλα αυτά ο κύριος Τραμπ, έκανε και μια γιορτή εχθές, γιατί έχουν αρχίσει οι επίσημοι εορτασμοί για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Δημοκρατίας, ουσιαστικά ανεξαρτησίας. Και τελικώς, ενώ έλεγε ότι θα ήταν μια μεγάλη εκδήλωση με πολλούς μουσικούς και συνθέτες και τα λοιπά, όταν κατάλαβαν πολλοί ότι μάλλον δεν πρόκειται να είναι κάτι τέτοιο, αλλά ένα σοου σε στυλ παλαιστών όπως είχε προηγηθεί η άλλη ωραία εορτή που έκανε με την πολιτιστική ποιότητα των παλαιστών και λοιπά, στην ουσία έβγαλε ένα μονόλογο για να πει ότι η Αμερική, λέει, είναι η Αμερική του Μάγκα και η δική μας Αμερική. Στην ουσία δηλαδή ήταν και διαιρετικός. ενώ γιορτάζουν τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας και της ενότητας που αφορά όλους τους Αμερικανούς πολίτες, υποθέτω αν έχουν σώα στα σφρένας, ο κύριος Τραμπ επανέλαβε ότι εμείς είμαστε οι Αμερικοί, εμείς δηλαδή και οι οπαδοί του. Αυτή είναι η πραγματικότητα και εμείς φέρνουμε την πραγματική Αμερική και πάει λέγοντας. Και πάνω σε αυτά, κοίταξε πώς μπλέκεται και η γειτονιά μας. Μπλέκεται και η γειτονιά μας γιατί ξαφνικά με μια ερώτηση ενός δημοσιογράφου, αν δεν κάνω λάθος από τη γειτονική χώρα, ο δημοσιογράφος είπε τι θα φέρετε, λέει, στην Άγκυρα. Πρώτα απ' όλα μάθαμε ότι ξαναεπικοινώνησε, λες και δεν το φανταζόμασταν, ο κύριος Ερντογάν μαζί του για να τον βεβαιώσει.
0: Φαίνεται πολύ καλή χημεία και πολύ καλή σχέση.
1: Πολύ καλή χημεία και καλές επιχειρήσεις, νομίζω. Είναι βέβαιο. Είναι βέβαιο.
0: Πιθανότατα, ναι.
1: Είναι, αλλά ξέρουμε τις ιστορίες στην Κωνσταντινούπολη και άλλα πολλά.
0: Αλλά σου θυμίζω ότι τη ρητορική του Ερντογάν πριν την επέμβαση στην Γάζα, κατά τη διάρκεια της επέμβασης στη Γάζα, και πόσο σύγησε ο Ερντογάν όταν ανέλαβε την εντός επίσης εισαγωγικών πολλών ειρηνευτική πρωτοβουλία ο πρόεδρος Τραμπ για την λύση του προβλήματος εκεί στην περιοχή. Σαν να τους ξέχασε τους Παλαιστίνιους, τους φίλους του, σαν να σταμάτησε να θεωρεί το Ισραήλ ως, δεν ξέρω πώς το αποκαλούσε. Νομίζω ότι σύγησε ο πρόεδρος Τραμπ και ξέχασε ουσιαστικά και τις προτεραιότητές του. Είναι η σχέση αυτή έντονη, επιδραστική και νομίζω ότι έχει να κάνει και με τις ισορροπίες στην περιοχή και με τις ισορροπίες και στη Συρία, θα σου θυμίσω. Θυμάσαι στην αρχή του πολέμου της επέμβασης στον κόλπο που ο Ερντογάν έλεγε, μάλλον λάθος, ο Τραμπ είχε διαρρεύσει αυτό και επισήμως, ότι είχαν δώσει τη δυνατότητα στους Κούρδους φύλαρχους να ανατρέψουν εκ των έσω το καθεστώς του Ιράν.
1: Ήταν ένα από τα σενάρια, ναι.
0: Είχαν δώσει όπλα σε αυτούς κτλ. Σου θυμίζω επίσης ότι ένας φύλαρχος είχε πάει στη Συρία να παραλάβει όπλα, όχι λάθος στη Συρία, στο Λίβανο, να παραλάβει όπλα από την νόμιμη κυβέρνηση προκειμένου να πάει να ανατρέψει την κυβέρνηση την Ιρανική. Και με κάποια τηλέφωνα του Ερντογάν όλο αυτό πάγωσε και ξεχάστηκαν οι Κούρδοι εκεί στην περιοχή. Πολλωστή φορά. Δηλαδή, τους ενθαρρύνουν μεν, τους αδειάζουν δε πολλά.
1: Είχομαι, είναι θέμα 24ωρου, 48ωρου, εβδομάδα, η σχεδιασμή του κυρίου Τραμπ. Όχι τόσο του κυρίου Νετανιάχου, γιατί να είμαστε σαφείς. Ο Νετανιάχου τουλάχιστον ήξερε εξ αρχής τι επιδιώκει, τι συνεχίζει να επιδιώκει, θεωρώντας ότι είναι, πώς να το πούμε, εντελώς καθοριστική η απειλή της διάλυσης του Ισραήλ από την Τεχεράνη. Αλλά τώρα, τέλος πάντων, για να συνεχίσω για τον Τραμπ, επί του προκείμενου. Νομίζω ότι αυτό που έδωσε ως απάντηση λοιπόν στο δημοσιογράφο, ότι όχι μόνο θα έρθει στην Σύνοδο Κορυφή στην Ατοϊκή, που είναι σε, πόσο είναι τώρα, σήμερα έχουμε 26, είναι σε 10 μέρες, ούτε 10 μέρες θα γίνει δίπλα, και νομίζω ότι όχι μόνο θα έρθει, αλλά όπως είπε θα φέρει και ένα μεγάλο δώρο στο φίλο του τον Ερντογάν, γιατί είναι ο μόνος σταθερός, ενώ είναι απογοητευμένος από τους άλλους Νατοϊκούς συμμάχους, το επανέλαβε για πολλωστή φορά, με τη στάση του στον πόλεμο, ότι δεν βοηθήσανε, και στην πραγματικότητα ανοίγει ένα παράθυρο για κάποια σοβαρή προσφορά. Τώρα, τι σοβαρότερη προσφορά στα στρατιωτικά ή δεν ξέρω σε κάτι άλλο θα μας φέρει, για την περιοχή εννοώ και στην Άγκυρα, ιδιαίτερα μετά το μεγάλο δώρο που έκανε, το υπενθυμίζω άλλη μια φορά στους ακροατές μας, ότι μπήκε στο αρχείο τελεσιδίκως από ό,τι φαίνεται η μεγάλη υπόθεση της τράπεζας που για πάνω από 20 χρόνια υποτίθεται ότι γινόταν ένα άγριο κυνηγητό για την διακίνηση μαύρων κεφαλαίων με την Τεχεράνη, την Άγκυρα κτλ. Τέλος πάντων, το κλείνουμε και αυτό, αλλά δεν χαρίζεται ο κύριος Τραμπ. Αφού τα είπε τόσο καλά, μετά έκανε και κάτι δηλώσεις, ακόμα και για τον ενδεχομένως αυριανό πρωθυπουργό, που όλο αυτό δείχνουν για τη Βρετανία, που είπε: «Έρε, παιδιά, λέει, ποιος είναι, λέει, τέλος πάντων, ο κύριος Μπάρχαν, είναι, λέει, ένας δήμαρχος, είναι, λέει, ένας δήμαρχος, αλλά αυτό που έχω να σας πω από τώρα, λέει, ότι είναι ακραίο φιλελεύθερος». Και προφανώς είναι βέβαιο ότι, εντάξει, μπορεί να χάρηκε γιατί είδε τον σημερινό πρωθυπουργό να παραιτείται, αλλά από ό,τι βλέπω ετοιμάζει και τα όπλα του, γιατί μην ξεχνιόμαστε, ο καλός του φίλος, και όπως έχει επανειλημμένα δηλώσει, πρόσφατη την έχουμε, αλλά τέλος πάντων κάπου θα ξαναπεί κάτι, είναι ο Φάραντζ. Που στην ουσία ο Φάραντζ είναι, υποτίθεται, η ανερχόμενη απειλή απέναντι στα ζητήματα τα ευρωπαϊκά και τα βρετανικά της παρούσης συγκυρίας. Τέλος πάντων, εκείνο που καταλαβαίνω πάντως είναι ότι σε αυτή την κατάσταση άλλη μια φορά βγαίνει εκτεθειμένος, οφείλω να το πω και αυτό κριτικά, ο κύριος Ρούτε. Διότι ο κύριος Ρούτε υποτίθεται ότι προσπαθούσε κάπως να συνεννοηθεί με τον κύριο Τραμπ. Δεν βλέπω καμία συνεννόηση εγώ. Μεσολάβησε άλλωστε και μια άτυπη σύνοδος των 5 βασικών ευρωπαϊκών νατοϊκών χωρών στο Βερολίνο, που από ό,τι φαίνεται κάπως προετοιμάζουν μια κοινή στάση για τη σύνοδο στην Άγκυρα. Τώρα με τι λεπτομέρειες και τα λοιπά δεν έχουν δημοσιευθεί πολλά, οπότε να μην πειραματίζομαι, αλλά νομίζω ότι μάλλον θα προσπαθήσουν να έχουν μια κοινή στάση στα ζητήματα και για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αλλά και τα ανατοϊκά, που συνεχώς επιμένει ο Τραμπ για τα ζητήματα της αναδιάταξης των οικονομικών και των σχέσεων με τους υπολείπους εταίρους. Τέλος πάντων, ούτως ή άλλως νομίζω ότι σε αυτή την πραγματικότητα που ζούμε και με το γεγονός ότι σε ένα βαθμό η Τεχεράνη ξαναλέει ότι εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να μην αφήσουμε το ζήτημα του Λιβάνου με διαρκή υποστήριξη και ως διαρκή απειλή, νομίζω δικαιώνει την, πώς να το πούμε, την αφιβολία που είχαμε, αν όχι την βεβαιότητα, ότι όλη αυτή η εκεχηρία θα είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας διαρκώς μέχρι να περάσει το διάστημα αυτό που έχει τις ενδιάμεσες εκλογές και ο κύριος Τραμπ και θα ζυγίσει τι πραγματικά θα κάνει στη συνέχεια. Τελευταίο, νομίζω ότι είναι ενοχλημένος αφάνταστα από τη γερουσία και την ψηφοφορία, το είχαμε σχολιάσει, που ήταν μια ψηφοφορία και από δικούς του γερουσιαστές που λέγανε ότι δεν πρέπει να συνεχιστεί η σύγκρουση, ο πόλεμος δηλαδή, άρα σαν να του περιορίζει δυνατότητα, και είπε ότι τέλος πάντων εγώ αποφασίζω, έχω τον τρόπο να τα κάνω όλα με το δικό μου τρόπο και θα τα κάνω όλα. Αλλά την ίδια στιγμή τους μάζεψε στο Λευκό Οίκο, τους δικούς του γερουσιαστές, έριξε λίγο κάποιες, ας το πούμε, συμπαθητικές φωνές και είπε ότι πρέπει οπωσδήποτε άμεσα να περάσει ένας λογαριασμός που αγγίζει 90 δισεκατομμύρια. Άμεσα, πρόσθετα.
0: Πλησιάζουν και οι ενδιάμεσες εκλογές. Και αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ είναι στο χαμηλότερο ποσοστό που είχε ποτέ δημοφιλίας ποσοστό που είχε ποτέ Αμερικανός πρόεδρος. Δεν έχει υπάρξει τέτοια κατρακύλα σε δημοτικότητα. Νομίζω ειδικά σε καιρό πολέμου, έτσι που συνήθως οι πολίτες συσπυρώνονται γύρω από τις κυβερνήσεις τους. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα αρνητικό, έτσι, καμπανάκι για τον πρόεδρο
1: Τραμπ. Τα βλέπει αυτά
0: και εν όψη και των επερχόμενων εκλογών. Και προσπαθεί να συσπυρώσει και την βάση του. Βεβαίως, το κόμμα του έχει πάρα πολλά προβλήματα. Είχε εκλεγεί, σου θυμίζω, με τη λογική ότι δεν θα κάνουμε επέμβαση σε άλλη χώρα. Αυτός ήταν ο πυρήνας του κινήματος MAGA, το Make America Great Again. Αυτόν τον πυρήνα εκφράζει και ο αντιπρόεδρος του, ο J.T. Vance. Εκεί εδράζεται και η εσωτερική διαμάχη στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
1: Ούτως ή άλλως, είναι εκρηκτική η συνέχεια, θα τη δούμε. Να πάμε και στα δικά μας. Ούτως ή άλλως, απλά να κάνω έτσι μια παρέκβαση λίγο πικάντικη. Οφείλω να χαιρετήσω την παρουσία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, χτες εκεί στην προπαρασκευαστική ιστορία με το Ράλι Ακρόπολης που γίνεται αυτές τις ημέρες.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Επειδή είναι μια. Ωραία, γι' αυτό
0: το. Πάρα πολύ ωραία είναι.
1: Και από ό,τι μου είπαν, λέει, δοκίμασε λίγο και ένα αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν είναι ακριβές αυτό, δεν έχω δει φιλμ. Πώς το λένε, κάποιο απόσπασμα, αλλά εντάξει. Και νομίζω ότι είναι καλό και για τη χώρα το ότι συνεχίζεται το διεθνές Ράλι Ακρόπολης.
0: Είχε σταματήσει για καιρό, το ξαναδείχνει.
1: Ξέρω ότι έχουμε μερικούς ακροατές που είναι με τα αυτοκίνητα πολύ.
0: Ναι, ειδικά το Ράλι Ακρόπολης είναι ένας παραδοσιακός θεσμός που η Ελλάδα.
1: Από τα πρώτα που βοήθησαν τον τουρισμό.
0: Βέβαια. Και είχε σταματήσει ως θεσμός, δεν μπορούσαμε να το χρηματοδοτήσουμε. Νομίζω εδώ και λίγα χρόνια επανήλθε και επανήλθε σε καλύτερο επίπεδο, σε πολύ πιο δυναμικό επίπεδο και έχει, όπως είπες πολύ σωστά, πολύ μεγάλο κοινό και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που όπως σωστά είπες φέρνει και τουρισμό και νομίζω ότι καλά κάνουμε και επενδύουμε σε τέτοιου είδους γεγονότα.
1: Κάτι πήγες να πεις για τα εσωτερικά.
0: Πήγα να πω, είπες για τον Πρωθυπουργό. Τον είδα πριν από λίγο στον Αύσταθμο στην Σαλαμίνα, σε διπλό πλάνο με τον Υπουργό Άμυνας, τον Νίκο Δένδια, σε ωραίο πλάνο με τα πουκαμισάκια τους κλπ. Πήγε προφανώς για να επιθεωρήσει εκεί τον στόλο στην Σαλαμίνα και να κάνει και δηλώσεις και ανακοινώσεις. Ωραία εικόνα είναι αυτή και εικόνα σύμπνοιας εν όψη εσωτερικών, αν θες, διαδικασιών συσπήρωση, θα τις έλεγα εγώ.
1: Έχει πολλές κινήσεις στο κυβερνητικό κόμμα και η κυβέρνηση για τη συσπήρωση και την κινητικότητα που αναπτύσσει. Νομίζω τα συμπεράσματα θα βγουν μετά από κανένα δεκαπενθήμερο, μετά τις αποστολές στην Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία και σε διάφορα άλλα μέρη. Τώρα,
0: εγώ δεν σου κρύβω ότι δεν δίνω μεγάλη αξία σε αυτές τις αποστολές. Εντάξει, σε αυτές τις αποστολές πάνε κάποια υψηλού επίπεδου κομματικά στελέχη, μαζεύονται με τους ούτως ή άλλους κομματικούς παράγοντες της περιοχής, προσπαθούν να τους ανατάξουν το ηθικό και όλα καλά. Δεν νομίζω όμως ότι αυτά έχουν ειδική απήχηση στην κοινωνία, Δημήτρη. Δεν θεωρώ ότι θα βοηθήσουν επί της ουσίας. Εντάξει, σε ένα ποσοστό συσπηρώνουν τα στελέχη που θεωρούν ότι η κεντρική διοίκηση είναι κοντά τους. Αλλά μέχρι εκεί.
1: Θα δούμε. Ούτως ή άλλως η κινητικότητα είναι μεγάλη. Είπαμε, είναι παρατεταμένη προεκλογική συγκυρία. Αλλά εμείς πιστεύουμε ή θέλουμε να πιστεύουμε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η συνολική κριτική αποτίμηση και της κυβέρνησης και των άλλων ενδιαφερομένων από την πλευρά.
0: Θες να πάμε σε ειδήσεις και να τα πούμε αμέσως μετά,
1: okay,
0: και τα δικά μας αλλά και τα υπόλοιπα τα οποία έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Τα δικαστικά, ξέρω ότι έχεις κανονίσει πολύ σημαντικές συνομιλίες. Τις εκκρεμότητες.
1: Σοβαρά θέματα
0: που
1: είναι.
0: Προκύπτουν.
1: Την συντάκτρια του τηλεοπτικού Sky, την κυρία Άννα Κανζίλη. Θα τα πούμε μετά.
0: Ωραία, ωραία. Πάμε σε ειδήσεις.
2: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά. Προσφέροντας ενέργεια και αντοχή. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερνής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερνής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος
1: και ο Γιώργος Μουρούτης,
0: και απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σπανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια όπως κάθε μέρα ο Δημήτρης Γιαννίρης, στη μουσική μας επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και στο τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται όπως πάντα, όχι όπως πάντα, σήμερα βρίσκεται η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Όπως πάντα είναι στη δουλειά της, αλλά δεν είναι πάντα στη δική μας εκπομπή.
1: Συμπίπτουμε τις περισσότερες φορές.
0: Όμως, μπορείτε να μας αναζητήσετε στο 210-48-00-170-174 και μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει «Πες την άποψή σου».

0: Να πούμε πριν συνεχίσουμε την συζήτησή μας, να θυμίσουμε την συναυλία την οποία έχουμε στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Είναι η συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε και σας προσκαλεί το Όλοι Μαζί Μπορούμε σε μια ξεχωριστή βραδιά. Μπορείτε να ανατρέξετε στην σελίδα, στην ιστοσελίδα του Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr για τις λεπτομέρειες της συναυλίας. Θα συμμετέχουν πολύ μεγάλα ονόματα της μουσικής και μπορείτε ήδη να κλείσετε και να πάρετε τα εισιτήριά σας στο ticketmaster.gr. Να υπενθυμίσω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, μια κοινωνική δράση που μας έχει συνηθίσει το Όλοι Μαζί Μπορούμε και με μεγάλη επιδραστικότητα πάντα. Επίσης, Δημήτρη, πρέπει να πούμε ότι νομίζω ότι το άκουσα να το λέει και ο Παύλος Τσίμας, ότι μπαίνουμε σε μια εκλογική τροχιά, δεν θα έλεγα περίοδο, εσύ έχεις τις αμφιβολίες σου. Έχουμε όμως στη γραμμή την Άννα Κανδύλη, τη δικαστική συντάκτρια της τηλεόρασης του Sky. Εγώ ήθελα να συνδέσω τα δύο θέματα, τις εκλογές με τις δικαστικές εξελίξεις που υπάρχουν και αφορούν τόσο την παρέμβαση της κυρίας Κοβέση στον Αρειοπάγο και την απόρριψη του αιτήματός της, αλλά και τις δικαστικές εξελίξεις που έχουμε με την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, του πρώην Επιτρόπου της Ελλάδας και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, κυρία Κονδύλη. Καλημέρα, Άννα.
1: Καλώς ορίζουμε.
2: Καλημέρα σας.
1: Με την εμπειρία.
2: Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Εγώ θα έλεγα να πάμε θεσμικά, γιατί εδώ που τα λέμε δεν συνεδριάζει κάθε μέρα η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, ασχέτως του αιτήματος της κυρίας Κοβέση. Αποφάνθηκε με μια ευρύτατη πλειοψηφία. Απεφάνθησαν τα μέλη του Αρείου Πάγου. 72-10, αν τα λέω σωστά, εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα.
2: Σωστό.
1: Ότι το αίτημα της κυρίας Κοβέση απορρίπτεται, δεν το αποδέχεται, να το πω εγώ.
2: Δεν είχε ένομο συμφέρον εν ολίγες. Δηλαδή, αν έπρεπε κάποιος να προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο, αυτοί ήταν οι τρεις εισαγγελείς, οι τρεις εντεταλμένοι που ανανεώθηκε η θητεία τους για 2 χρόνια και όχι 5.
1: Και τώρα αρχίζει ο προβληματισμός, χωρίς να θέλουμε να πάρουμε τις όποιες νομικές επεξηγήσεις που δίνουν διάφορες πλευρές. Αλλά εγώ να ρωτήσω το εξής τώρα με τη μακρά εμπειρία που έχετε. Είναι δυνατόν σε αυτή τη φάση να γίνεται αυτή η συζήτηση τελικά ποιος έχει, να το πω έτσι λαϊκά, λίγο το πάνω θεσμικό χέρι στην θητεία των Ευρωπαίων, των εισαγγελέων που είναι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όχι μόνο για μας, αλλά και για τις άλλες χώρες, και μένει στα χέρια, στο πούμε, των ανωτάτων δικαστηρίων της κάθε χώρας?
2: Θα σου πω τα δεδομένα. Καταρχάς μιλάμε για ένα νέο θεσμό, έτσι. Δηλαδή είναι
1: φρεσκότατο,
2: χρόνια που λειτουργεί. Πολύ λίγα τα χρόνια που λειτουργεί. Υπάρχει και το ελληνικό δίκαιο, υπάρχει και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Στην προκειμένη περίπτωση, και από τη στιγμή που έχουμε εκχωρήσει δικαιώματα, εθνική κυριαρχία κατά άλλους, πρέπει να πηγαίνουμε με το ευρωπαϊκό δίκαιο και ό,τι προβλέπει ο κανονισμός που αρχικώς έχει συμφωνηθεί υπάρχει για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εδώ στη δική μας περίπτωση βλέπουμε να υπάρχει μία ένταση από την πρώτη στιγμή. Υπενθυμίζω ότι την πρώτη φορά που κληθήκαμε να δώσουμε γνώμη για τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, μας το γύρισε πίσω η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έγινε ένα μπαλάκι πέρα τόπε, γιατί 2 του δευτέρου βαθμού δεν τους ήθελε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ήθελε να βάλουμε άλλους. Από εκεί και πέρα τώρα, λέει η δική μας πλευρά, ότι υπάρχουν αυτά, προβλέπονται αυτά, εμείς έχουμε τον πρώτο λόγο. Mm-hmm. Εμείς αποφασίσαμε να ανανεώσουμε τη θητεία τους, γιατί μας είπε η κυρία Κοβέση, παρόλο που εμείς δεν το θέλαμε, και εδώ να σημειώσω κάτι, δεν είναι ότι δεν το θέλανε λόγω της επάρκειας των συγκεκριμένων εισαγγελικών λειτουργών, αλλά επειδή αυτές οι θέσεις ζητούνται από πολλούς και προσπαθούν να μην επαναλαμβάνονται τα ίδια άτομα. Και ζητούνται γιατί είναι καλοπληρωμένες, αμετάθετο συγκεκριμένο αντικείμενο.
1: Ωραία.
2: Για αυτό το λόγο. Και λέει, αφού μου λέτε ότι πρέπει να παραμείνουν στη θέση, λέει ο Άριος Πάγος, στη θέση, γιατί έχουν σημαντικές υποθέσεις να
1: φέρουν
2: της πέρας. Okay, σας δίνω 2 χρόνια. Σε 2 χρόνια δεν μπορούν να τις τελειώσουν. Πάρτε 2 χρόνια. Η πλευρά όμως Κοβέση λέει, αυτό με συγχωρείτε, δεν είναι ανανέωση, είναι παράταση. Και δεν το προβλέπει αυτό ο κανονισμός. και σε κάθε περίπτωση με κανένα άλλο κράτος μέλος δεν έχουμε αντιμετωπίσει πρόβλημα. Έχουν ανανεωθεί θητείες σε περίπου 10 χώρες. Ήδη το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων από το Φεβρουάριο του 2025 έχει λάβει απόφαση ότι η ανανέωση είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τι θέλετε τέλος πάντων?
1: Θα πει κανείς τώρα, εσείς έχετε τη μεγάλη εμπειρία και για το δικαστικό ρεπορτάζ και για την νομική πλευρά του θέματος, αλλά εγώ προσπαθώ για όσους μας ακούνε να εξηγήσουμε λίγο παραπάνω το εξής. Καταλαβαίνει ένας πολίτης και μεθαύριο ενδεχομένως θα χρειαστεί να ψηφίσει κάποια θέματα και να επιλέξει πολιτικές. Είναι προφανές ότι η αρχική ιδρυτική πράξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ίσως έχει αφήσει κάποια μικρά κενά στις διατυπώσεις, να το πω εγώ πλαστικά.
2: Σωστά.
1: Αλλά την ίδια στιγμή όμως, επειδή αυτά τα 5 χρόνια γκρόσο μόντο που δουλεύει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε καμία άλλη χώρα δεν πρόκυψε από αυτές που έχουν συμφωνήσει για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως και εμείς παρά. Ωραία. Για ποιο λόγο θα έπρεπε να προσωποποιούνται περίπου από τις κακές παρερμηνίες, λέω εγώ τώρα, πολλές φορές και δημοσιογραφικές, όχι δικές σας αντιμετωπίσεις. Αντί να βλέπουμε τα πρόσωπα, θα έπρεπε να βλέπουμε το θεσμικό. Και το αναφέρατε πριν. Εδώ λοιπόν δεν υποτάσσεται το ελληνικό δίκαιο. Μπαίνει μία πρακτική. Θα έλεγε κανείς, γιατί να μην γίνει πιο πλήρης η διατύπωση στη συνέχεια και από την Ευρωβουλή και την Κομισιόν σε σχέση με τις αρμοδιότητες, αλλά δεν μπορεί να συζητάμε περί παρατάσεως ή ανανεώσεως όταν σε όλες τις άλλες χώρες έγινε αυτό που είπε το Κολέγιο των Εισαγγελέων.
2: Λοιπόν, όπως είπα, είναι ένας νέος θεσμός που τώρα δοκιμάζεται στην πράξη. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπε η κυρία Κοπέση είναι ότι σε ό,τι έχετε αντίρρηση, με βάση αυτά τα οποία λέμε εμείς, υποστηρίζετε κλπ. Σε ό,τι έχετε αντίρρηση, όπου διαφωνείτε, πηγαίνετε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να τα βρείτε. Εκεί θα τα βρείτε. Και το είπε η κυρία Κοπέση.
1: Το είπε, σωστά.
2: Όταν ήρθε εδώ, το είπε. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και άρα, να πω και κάτι. Αυτό που έγινε με τον Άριο Πάγο, η προσφυγή, προφανώς ήταν στην πορεία, ήταν ένας σταθμός για την πορεία προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί ως γνωστόν πρέπει να εξαντληθούν τα εγχώρια έμπικα μέσα όταν κάποιος θέλει να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
1: Μια τελευταία προσπάθεια σε μια λεπτομέρεια. Ναι. Αν κατάλαβα καλά, από την πλευρά, ας το πούμε έτσι, τη νομική της κυρίας Κοβέση, νομίζω το υπερασπίστηκε ο κύριος Βλαχόπουλος, αν τα έμαθα καλά.
2: Ο κύριος Βλαχόπουλος, ναι, βεβαίως.
1: Είπε κάτι το οποίο μου ακούγεται σωστό. Γιατί ο Άριος Πάγος δεν ζητούσε μια προδικαστική εκτίμηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τους ευρωπαϊκούς δεσμούς προτού να συνεδριάσει επί του θέματος? Ποιος έχει, το πούμε λίγο, το πάνω χέρι σε θεσμικό επίπεδο?
2: Γιατί για τον Άριο Πάγο είναι ξεκάθαρο.
1: Μάλιστα.
2: Είναι ξεκάθαρο ότι από τη στιγμή που δεν αναγράφεται ρητός, είτε στον νόμο, είτε στον κανονισμό, ότι η ανανέωση πρέπει να είναι πενταετής, δηλαδή δεν λέει τα 5 χρόνια, εγώ μπορώ να ανανέωσω και για τα 2 που ανανέωσα.
0: Και Άννα, λίγο πριν κλείσουμε, θέλουμε και μια εκτίμησή σου για το πώς προχωράμε στην ιστορία με τον βουλευτή, τον κύριο Αβραμόπουλο. Από τη στιγμή που ο ίδιος έχει ζητήσει την άρση της ασυλίας του και αυτό γίνει πραγματικότητα, τι προβλέπετε από εκεί και πέρα?
2: Κοίταξε. Πιστεύω ότι έχουμε αρκετά βήματα ακόμα. Δηλαδή το πρώτο ναι είναι η άρση της ασυλίας. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε και από τις τοποθετήσεις του Δημήτρη Αβραμόπουλου και από την εικόνα που έχω εγώ από τους νομικούς του παραστάτες, θα ακολουθήσει μία διαδρομή στη δικαιοσύνη μεγάλη.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί αφού αρθεί η ασυλία, το εφετείο Αθηνών είναι αυτό που καλείται να εκτελέσει το ένταλμα, να παραδώσει τον κύριο Αβραμόπουλο εν ολίγης στις βελγικές αρχές. Mm-hmm. Εκεί όμως, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, επειδή υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις για το ένταλμα, ακυρότητας, αοριστίας, εκεί θεωρώ ότι θα προσφύγει ο κύριος Αβραμόπουλος και προφανώς θα μας πάρει αρκετό χρόνο μέχρι να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα που θέτει η δική του πλευρά.
1: Μάλιστα. Ότι θα προσφύγει. Ένα δικό σας σχόλιο μόνο. Το ότι δεν παρουσιάστηκε στις δύο κλήσεις που λέει ότι δεν έπρεπε να παρουσιαστεί, δεν μ' άρεσε και η φράση για έναν έμπειρο διπλωμάτη, όχι μόνο πολιτικό, ότι ποιοι είναι αυτοί τέλος πάντων. Είδα ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το άφησε ανοιχτό ότι θα έπρεπε να παρουσιαστεί. Η δικιά σας προσέγγιση ποια είναι?
2: Κοιτάξτε να σας πω, εγώ λόγω και του ρεπορτάζ που κάνω είμαι, πώς να το πω, θεσμική απέναντι στην
1: δικαιοσύνη.
2: Δηλαδή, αν με καλούσατε.
1: Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό.
2: Αν με ρωτάτε, αυτό ναι, θα πήγαινα. Δεν το συζητώ. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ο κ. Αβραμόπουλος λέει ότι εμένα με καλέσανε να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις. Γιατί δεν μου τις στείλανε αυτές τις ερωτήσεις να απαντήσω? Αυτό είναι το επιχείρημά του. Τώρα ο καθένα όπως νομίζει κάνει.
0: Ναι, και έχει και τον τρόπο που κρίνει.
1: Θα πάμε σε παρατεταμένο.
0: Κρίνει ότι μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του καλύτερα.
2: Έτσι. Και επιπλέον να σας πω και κάτι. Είναι αξιοσημείωτο το ότι έχουμε 4 χρόνια ανοιχτή μια έρευνα με στοιχεία που τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται είναι τα ίδια με αυτά που ήταν στην αρχή.
0: Και ανίσχυρα, στοιχεία τα οποία δεν έχουν οδηγήσει καν σε δίωξη.
2: Μιλάω βάση εντάλματος. Και ναι. Γιατί ναι. Τώρα,
1: τώρα που είπε τη μαγική λέξη, δεν είναι δίωξη ή έρευνα. Μέχρι τώρα και για την κυρία που ήταν ευρωβουλευτή. Έρευνα είναι η δίωξη. Γιατί έχω και ακούσει.
0: Δεν έχει ασκηθεί ακόμα δίωξη. Δεν
2: ούτε δίωξη, ούτε τίποτα. Έρευνα. Mm-hmm. Έρευνα. 4 χρόνια. Φαίνεται να μην υπάρχουν άλλα περιστατικά να περιγράφονται μάλλον σε αυτή την πολύ σκνή δικογραφία που στείλανε, mm-hmm. όπως μου την περιγράφουνε. Ότι τα ίδια αυτά είχαν γίνει γνωστά και το 2022. Τι έγινε δηλαδή τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα όσων... το 2022 είχε δώσει απαντήσεις ο κύριος Αβραμόπουλος.
0: Και εξ όσων γνωρίζω υπάρχουν και προσφυγές κατά της βελγικής αστυνομίας σε πρώτη φάση και της βελγικής δικαιοσύνης σε δεύτερη.
2: Υπάρχει και εκεί ένα θέμα, κάποιοι είναι εμπλεκόμενοι ακριβώς. Και στο σκάνδαλο. Θα θυμίσω ότι ο βασικός, ο πρώτος αμακριτής που το είχε πάρει και πάνω mm-hmm. του, ο Κλές, απομακρύνθηκε τελικά, αναγκάστηκε να απομακρυνθεί γιατί διαπιστώθηκε σύγκρουση συμφερόντων επειδή ο γιος του είχε δώσει οληψίες με εμπλεκόμενη στο σκάνδαλο ευρωβουλευτή. Εντάξει, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα εκεί.
1: Είναι μοσαϊκό, μάλιστα.
2: Είναι.
0: Την καλημέρα μας και τις ευχαριστίες μας για την επικοινωνία
2: καλημέρα.
0: Που είχαμε. Ήταν η Άννα Κανδύλη, δικαστική συντάκτρια της τηλεόρασης του Sky.
3: Θα δούμε.
4: Εμείς 91,8 στα FM.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Το 76 λίγο πριν να φέξει, πήρα ένα πλοίο ασπροσάν

0: το εθνικό θηρίο με στυλέ στοιχείο.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Πολλές καλημέρες και για αυτό το πρωινό. Είναι Πέμπτη σήμερα, ο μήνας έχει 24. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Μια προσπάθεια και σήμερα για να καταγράψουμε όλα τα γεγονότα στην Ζάκυνθο, έτσι όπως μας απασχολούν και έτσι όπως εκτυλίσσονται και εξελίσσονται. Αγγελική Ξενόφου στο μικρόφωνο και Δημήτρη Στραβόλη στον ήχο και τη μουσική. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουμε να σας πούμε σήμερα, ξεκινώντας από θέματα που αφορούν προετοιμασία για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, για θέματα που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό, για θέματα που έχουν να κάνουν με συνάντηση στην πρωτεύουσα των αγροτικών συνεταιρισμών αναφορικά με τα θέματα των επιδοτήσεων που δεν έχει ακόμα ανοίξει, όχι κλείσει, ούτε ανοίξει αυτό το κεφάλαιο, γιατί στην ΑΔΕ προσπαθούν να βρουν τρόπους ώστε να ελαχιστοποιήσουν τα λάθη όταν θα ανοίξει το σύστημα για να καταχωρήσουν οι αγρότες τα στοιχεία τους για τις επιδοτήσεις του ΟΣΔΕ του 2026. Λοιπόν, θα έχουμε και επικοινωνία με την Αθήνα για να δούμε τι έχουν να μας πούν τα στελέχη του συνεταιρισμού που βρίσκονται εκεί και αν υπάρχει κανένα καλό νέο. Αν και τα μηνύματα λένε ότι θα καθυστερήσει ακόμα η διαδικασία του ανοίγματος. Λοιπόν, πάμε εμείς να παρακολουθήσουμε έτσι ορισμένες από τις τελευταίες συνεντεύξεις που έχουμε κάνει. Μιλήσαμε και με το διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, να ξέρετε, για τις δύο φωτιές που είχαμε στο Λίβα μέσα σε χρονικό διάστημα πάρα πολύ μικρό και είναι ένα ζήτημα αυτό. Επίσης, μιλήσαμε χθες με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου με αφορμή τις εκλογικές διαδικασίες που είχε ο Ιατρικός Σύλλογος, αλλά και θέματα άλλα που αφορούν τις σοβαρές ελλείψεις γιατρών στη δημόσια υγεία. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Παύλο Καψαμπέλη.

0: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε μετά τα θέματα που τίθενται στη Βουλή για προβλήματα της ακίνθου, όπως αυτά που αφορούν καταπατήσεις και άλλες ισχύμιες στους αγιαλούς και στο περιβάλλον του τόπου μας. Πάμε στον ιατρικό χώρο για να δούμε τι έγινε τελευταία με τις εκλογικές διαδικασίες στον Ιατρικό Σύλλογο. Καλωσορίζουμε τον πρόεδρό του, τον κύριο Παύλο Καψαβέλη. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και του δίνουμε αμέσως το λόγο. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, και άκουσα το θέμα αυτό που είπατε. Ναι. Νωρίτερα με τις καταπατήσεις και τις προσβάσεις στους αγιαλούς, και θα ήθελα να σας πω και να συμπληρώσω και εγώ, ναι, από την πλευρά μου, ότι όλες οι προσβάσεις στη θάλασσα έχουν κλείσει, έχουν ιδιωτικοποιηθεί παρανόμως.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε μπάνιο εμείς εις Ακινθινή.
1: Όχι, μα είναι ποτέ δυνατόν αυτό, δηλαδή να περιφράσουν τη θάλασσα ή τους δρόμους που κατεβαίνανε ή τα μονοπάτια που κατεβαίνανε στη θάλασσα και να τα οικειοποιούνται.
0: Είναι αντισταγματικό, είναι παράνομο. Ναι.
1: Θα πρέπει όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, ποιες είναι σε αυτές, να ενεργοποιηθούν και άμεσα με συνοπτικές διαδικασίες να απελευθερώσουν όλες τις προσβάσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι, διότι αυτά στην πορεία μονιμοποιούνται και αρχίζουν καταστάσεις μετά με δικαστικές διενέξεις και ούτω καθεξής.
0: Και το Σύνταγμα το ορίζει, να ξέρετε, στα πρώτα του άρθρα με απόλυτη σαφήνεια για την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες.
1: Δηλαδή, ακόμα και στην περιοχή τη δική μου, στη Βόρεια Ζάκυνθο, εκεί πέρα και τα λοιπά, έχουν σχεδόν όλες οι προσβάσεις στη θάλασσα κλείσει. Κατεβάζουν φράκτες και ιστορίες μέχρι τη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Περιφράσουν την ακτή. Το απαγορεύεται.
0: Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, χαίρομαι που
1: Όχι,
0: το λέτε.
1: Πολύ καλά κάνετε, έτσι, και πρέπει να συνεχίσετε αυτή την
0: προσπάθεια
1: γίνεται. Ναι, έτσι.
0: Που γίνεται καλοπροαίρετα, θέλω να ξέρετε. Έτσι. Δεν υπηρετούμε κάποιο συμφέρον.
1: Καλοπροαίρετα το λέω αυτή τη στιγμή. Δεν έχω εγώ ενάντια κάποιο συγκεκριμένο.
0: Όχι, να εφαρμόσουμε τον νόμο, και δεν μπορεί η Ζακυνθινή να μην έχουν πρόσβαση σε μια παραλία.
1: Το φαινόμενο, έτσι, γιατί πλέον είναι... Έχει γενικευτεί.
0: Επεκτείνεται, ναι. Εν τω μεταξύ, εκεί σε κάποιες παραλίες εδώ που ξέρουμε, εδώ στον κάμπο, όχι στα βουνά, έχουν και κάποιους τύπους από αυτούς που πάνε στα γυμναστήρια εκεί και σε διώχνουν. Σου λένε φύγε, λέει. Εδώ είναι ιδιωτική.
1: Λοιπόν, μα έχουμε... γι' αυτό σας λέω. Τα ίδια θα γίνουν παντού.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Να προλάβουμε το κακό, λέτε. Εσείς πριν μονιμοποιηθεί.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ναι, είμαστε φόπλου λόγχης με αυτά τα θέματα, τα παρακολουθούμε, τα καταγγέλουμε.
1: Όχι, μπράβο σας δηλαδή για αυτό το θέμα, το ότι εσείς. Κάνετε την εκπομπή, τέλος πάντων, και αναδεικνύετε αυτά τα θέματα, είναι σημαντικά.
0: Νομίζω ότι και με τον τρόπο μας πιέζουμε το πολιτικό προσωπικό του νησιού μας να κάνει
1: Όχι,
0: εκείνο που πρέπει.
1: Πρέπει να προχωρήσουν, αν δεν υπάρχει αποτέλεσμα, πρέπει να προχωρήσουν και πιο πάνω.
0: Ναι. Εδώ είμαστε, έχουμε μάτια και αυτά, αυτιά ανοιχτά και το παρακολουθούμε.
1: Ωραία.
0: Αυτό και πολλά άλλα. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε λίγο και για τα δικά σας. Είχατε εκλογικές διαδικασίες, πάμε να δούμε λίγο πώς κύλησαν και λίγο και για τα προβλήματα του κλάδου του δικού σας, έτσι, πώς διαμορφώνονται στον 21ο αιώνα.
1: Πήγανε καλά, δηλαδή. Είναι μια διαδικασία η οποία επαναλαμβάνεται κάθε 4 χρόνια, έτσι. Και οι γιατροί εκλέγουν τα όργανα που θα τους διοικήσουν.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να ξέρετε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου,
0: ναι,
1: που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας, δηλαδή είναι ουσιαστικά μια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. Δεν είναι τόσο συνδικαλιστικό όργανο. Φυσικά αναδεικνύουμε τα προβλήματα του κλάδου. Για αυτά τα θέματα είναι περισσότερο τα κλαδικά σωματεία,
0: των
1: νοσοκομιακών γιατρών ή των ελευθερών επαγγελματιών ή των γιατρών των ασφαλιστικών ταμείων κτλ. Ο Ιατρικός Σύλλογος υποπτεύει όλα αυτά δηλαδή στις τάξεις του και είναι ένα περισσότερο όργανο επιστημονικό και είναι και ο επίσημος σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα δημόσιας υγείας. Δηλαδή δεν μπορεί να ληφθεί καμία απόβαση που να αφορά την άσκηση της ιατρικής και γενικότερα τη δημόσια υγεία χωρίς να ληφθεί υπόψη
0: η
1: γνώμη του Ιατρικού Συλλόγου ή του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
0: Ναι. Υπήρξαν αλλαγές σε πρόσωπα, νέα παιδιά, τέλος πάντων, που θα μπορεί να ενδιαφέρονται να ασχοληθούν.
1: Κάθε φορά υπάρχει ανανέωση στο ψηφοδέλτιο και έχουν εκλεγεί και αρκετοί νέοι συνάδελφοι, έτσι, δυναμικοί που ενδιαφέρονται κτλ. Που σε συνδυασμό και με κάποιους παλιούς έμπειρους και καταξιωμένους συναδέλφους είναι εκλεγμένοι σε όλα τα όργανα. Δηλαδή υπάρχει και η εμπειρία και η νεανική έτσι, διάθεση
0: ναι.
1: Πάνω στο θέμα.
0: Ναι. Τα νιάτα τα βλέπουν, αν θέλετε, με μεγαλύτερο ενθουσιασμό.
1: Όχι, μα είναι καλό αυτό. Είναι
0: και
1: καλό.
0: Βάλετε, να υπάρχει το πάντρεμα του παλιού με το καινούριο. Έτσι.
1: Σίγουρα παντού. Αυτό επιδιώκω εγώ κάθε φορά, δηλαδή, να υπάρχει ένας συσχετισμός νέων και παλιών συναδέλφων, ούτως ώστε να έρχονται όλα τα προβλήματα
0: ναι.
1: στο Συμβούλιο και να τα συζητάμε.
0: Επάρκεια γιατρών στη Ζάκυνθο και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Έχουμε ικανοποιητική.
1: Ακούστε να δείτε. Στη Ζάκυνθο υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός γιατρών, περίπου 200.
0: Ναι.
1: Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ιδιώτες. Ή είναι νέοι συνάδελφοι, εν πάση περιπτώσει, ή κάποιοι συνάδελφοι που... γιατί όλοι είναι γεγραμμένοι, κάνουν το στρατιωτικό τους ή είναι στο εξωτερικό κτλ. Οι μάχημοι εντός εισαγωγικών που ασκούν δηλαδή ενεργά την ιατρική είναι λιγότερο, είναι γύρω στους 130.
0: Mm-hmm.
1: Από αυτούς τώρα υπάρχουν οι νοσοκομιακοί γιατροί, οι γιατροί της πρωτοβάθμιας και οι γιατροί των αγροτικών ιατρίων.
0: Ναι.
1: Και των κέντρων υγείας και τα λοιπά. Εκεί υπάρχει όσον αφορά
0: μια ανάγκη,
1: περαιτέρω στελέχωσης. Σε κάποιες κλινικές είναι πάρα πολύ καλά στελεχωμένες, σε κάποιες υπολείπονται. Φυσικά τα ίδια προβλήματα ακριβώς τα έχουν και όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδος
0: ναι, ναι,
1: και όχι μόνο και του εξωτερικού. Μπορώ να σας πω ότι η Ζάκυνθος είναι από τα λιγότερα υποστελεχωμένα νοσοκομεία.
0: Όταν λέμε εξωτερικό όμως εξαρτάται και ποια κράτη μιλάμε. Να μην συνασυγκρινόμαστε ναι. με τον τρίτο κόσμο.
1: Κοιτάξτε να δείτε και αυτοί έχουν πρόβλημα γι' αυτό. Υπάρχει και
0: γι' αυτό παίρνουν τους δικούς μας γιατρούς.
1: Η ιατρική μετανάστευση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έχουν κενά κι αυτοί. Και στη Μεγάλη Βρετανία που θεωρείται ότι έχει ένα προχωρημένο και καλό υγειονομικό σύστημα. Και στη Γαλλία και στη Γερμανία και παντού. Μην ξεχνάτε ότι κάπου 30.000 γιατροί έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Άρα και εκεί έχουν κενά. Και δεν είναι μόνο οι Έλληνες, είναι και από άλλα κράτη. Και από χώρες του τρίτου κόσμου, έτσι. Και από Πακιστάν και από Αίγυπτο και από όλα αυτά. Ινδύη και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ανάγκη.
0: Έχουν πολλαπλασιαστεί οι ανάγκες της κοινωνίας και το ρωτάω γιατί πριν από μερικές δεκαετίες με λίγους γιατρούς ας πούμε ότι κάναμε υποτυπωδώς κάποια δουλειά. Μιλάω για κάποιες δεκαετίες πίσω. Έχουμε πολλές ανάγκες τώρα πια σαν κοινωνία.
1: Σίγουρα οι ανάγκες έχουν αυξηθεί διότι είναι καλύτερο το επίπεδο της ιατρικής. Έχουμε καλύτερα διαγνωστικά μέσα και πολλά πράγματα που στο παρελθόν δεν τα ανακαλύπταμε ή περνούσαν έτσι, τώρα ανακαλύπτονται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άρα είναι πιο απαιτητική η ιατρική σήμερα. Έτσι, είναι πάρα πολλές οι ειδικότητες, οι εξειδικεύσεις κτλ. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Και μετά οπωσδήποτε είναι περισσότερες οι ανάγκες, διότι τώρα υπάρχει και η λεγόμενη προληπτική ιατρική. Αυτό είναι καλό να υπάρχει, είναι το ιδανικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει οι μαζικές μεταφορές, πώς το λένε, μετακινήσεις μάλλον πληθυσμών, λόγω τουρισμού, η μετανάστευση κτλ. Κτλ. Επιδεινώνουν το πρόβλημα. Είναι πολύ μεγαλύτερες οι ανάγκες σήμερα.
0: Ναι. Και με τον τουρισμό μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο.
1: Ναι. Μετά είναι και τα ωράρια τέτοια. Δηλαδή παλιότερα ένας γιατρός έβλεπε στο νοσοκομείο, ξέρω εγώ, 20 άτομα την ημέρα. Σήμερα ο ίδιος γιατρός πρέπει να δει 100. Δηλαδή έχουν αυξηθεί η ζήτηση, έχει αυξηθεί η ζήτηση υγειονομικών υπηρεσιών. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, οι παθολόγοι στην Ελλάδα είναι δυσέβρετοι. Οι ακτινολόγοι, οι αναισθησιολόγοι κτλ. Δηλαδή, είναι ένα πρόβλημα που έχουν φύγει περισσότεροι ή ιδιωτεύουν με αποτέλεσμα να παρατηρείται φοβερή έλλειψη σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία. Προκηρύξεις γίνονται Έτσι, αλλά δεν έχουν αποτέλεσμα.
0: Τι χρειάζεται περισσότερο άνοδο στα μισθολογικά? Νομίζετε ότι είναι ένα σημαντικό
1: δεν
0: κίνητρο?
1: Είναι μόνο αυτό, ακούστε. Είναι ένα τρίπτυχο, θα έλεγα, οι βασικές αιτίες. Η μία είναι το οικονομικό, η οικονομική ανταμοιβή του γιατρού. Εμείς στην Ελλάδα τώρα δεν είμαστε, απέχουμε πολύ. Είμαστε στην χαμηλότερη κατηγορία όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας έχει ξεπεράσει και η Κύπρος και η Βουλγαρία και η Ρουμανία.
0: Σε μισθούς. Σε μισθούς,
1: σε μισθούς, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν πλησιάζουμε ούτε καν το κατώτατο όριο της Ευρωζώνης, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να σκεφτείτε ότι οι μισθοί σε αυτά τα κράτη που είναι λίγο πιο πάνω από εμάς είναι διπλάσιοι και τριπλάσιοι. Επομένως υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα εκεί. Και εμείς έχουμε υποδείξει τους τρόπους που θα μπορούσε να ενισχυθεί αυτό. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, σας φέρω ένα παράδειγμα, χωρίς να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, βάνοντας ένα απειροελάχιστο στην είσοδο των τουριστών, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, να πληρώνει ένα ευρώ. Ή, παραδείγματος χάρη, να βάλει
0: στην είσοδο στο νοσοκομείο
1: 10 λεπτά στα προϊόντα καπνού.
0: Ναι.
1: Θα μαζευόντουσαν αμέσως γύρω στα 300 με 500 εκατομμύρια που θα μπορούσε να καλύψει αυτή την οικονομική ανάγκη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά το μισθολογικό. Αυτό λοιπόν είναι μια σοβαρή αιτία. Διότι όταν ένας γιατρός παίρνει 1500 ευρώ και τα λοιπά, μπορεί να πάει σε ένα νησί.
0: Δεν μπορεί να ζήσει.
1: Να νοικιάσει σπίτι.
0: Αφήστε που δεν θα βρει σπίτι.
1: Οικογένεια,
0: δεν θα βρει σπίτι, αλλά και αν βρει, δεν φτάνουν για να ζήσει αυτά τα χρήματα.
1: Αυτά. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι οι συνθήκες εργασίας. Οι συνθήκες εργασίας, δηλαδή όσον αφορά τα ωράρια και ιδιαίτερα το εφημεριακό καθεστώς. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Εδώ έχει ψηφιστεί το 48ωρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν εφαρμόζεται. Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί, είναι εξαντλητικές εφημερίες 24 ώρες.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να γίνουν 8 ώρες γιατί γίνεται πλέον ο γιατρός ο κουρασμένος, είναι επικίνδυνος για τον
0: εαυτό. Δεν μπορεί να κάνει σωστά
1: και για τον ασθενή,
0: τις διαγνώσεις που πρέπει σε με τέτοια ψυχολογική λοιπόν, και σωματική κούραση.
1: Εννοείται λοιπόν. Και οπωσδήποτε δεν είναι μόνο τα ωράρια, είναι και πάρα πολλά όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας. Λοιπόν, και το τρίτο είναι η εκπαίδευση. Είναι σημαντικό θέμα, ιδιαίτερα για τους νέους γιατρούς, γιατί αυτοί μπαίνουν στα νοσοκομεία για να εκπαιδευτούν. Έτσι, στην αρχική φάση της καριέρας του, ο γιατρός, για μία δεκαετία από αφού αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο, θα πρέπει να εκπαιδευτεί στην πράξη, δηλαδή, υπό την καθοδήγηση και την εποπτεία των παλιότερων γιατρών.
0: Ναι.
1: Έτσι, λοιπόν, επομένως, αυτά είναι τα τρία σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Εμείς έχουμε κάνει προτάσεις, δηλαδή όταν λέμε εμείς
0: το ιατρικό
1: κίνημα, έτσι, ο ιατρικός κόσμος προς το Υπουργείο και τα λοιπά.
0: Ελπίζουμε κάποια στιγμή. Πώς κοντάφτουμε στην έλλειψη χρημάτων, κατά κύριο λόγο?
1: Όχι, όχι, και περισσότερο για τις συνθήκες εργασίας και για την εκπαίδευση.
0: Ναι. Και γι' αυτό πηγαίνουν και στον ιδιωτικό τομέα οι περισσότεροι, έτσι,
1: συναδελφοί σας. Όχι, και φεύγουν, δεν είναι,
0: και φεύγουν στο εξωτερικό.
1: Όσον αφορά την εκπαίδευση και τις συνθήκες εργασίας, φεύγουν εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα, κάποια, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, κάποια θέματα έχουν
0: αντιμετωπιστεί.
1: Ναι. Ναι, αντιμετωπιστεί, δεν μπορούμε να πούμε, να μην δονήσουμε, να πούμε ότι...
0: Συμφωνούμε, απλά ψάχνουμε τη ρίζα του κακού από εσάς που είστε ο ειδικός να μας βοηθήσει.
1: Να γίνουν κάποια πράγματα περισσότερα.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Εμείς θα είμαστε ευτυχείς και θα το χειροκροτήσουμε.
0: Εννοείται ότι θα το επικροτήσουμε, ότι καλό γίνει. Και εν πάση περιπτώσει και εμείς, να ξέρετε, βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση κάθε φορά που ένας γονιός ή οποιοδήποτε κάνει μια καταγγελία, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να την αναδείξουμε. Έτσι, είναι η ιερή μας υποχρέωση αυτή. Και βεβαίως όλοι μαζί σαν κοινωνία μετά πρέπει να βελτιώσουμε καταστάσεις.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, να μην σας κουράσουμε άλλο σήμερα.
1: Τίποτα,
0: να σας ευχηθούμε καλή θητεία και θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά,
0: κύριε Πρόεδρε, τις καλημέρες μας.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: είμαστε, επιστρέψαμε και πάλι. Να σας πούμε ότι έχει προκαλέσει μεγάλο προβληματισμό το γεγονός ότι είχαμε δύο πυρκαγιές σε πολύ κοντινό διάστημα στην περιοχή του Λίβα. Και παρότι η πυροσβεστική υπηρεσία θα δώσει απαντήσεις αφού ολοκληρώσει τη δουλειά της, τις ανακρίσεις, την έρευνά της, η κοινή γνώμη σχολιάζει ότι κάποιες τέτοιες πυρκαγιές δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο από εμπειρισμοί. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε ειδικοί και δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Όλοι οι Ζαγκιδινοί όμως έχουν προβληματισμούς πώς μπαίνουν φωτιές στο Λίβα η μία μετά την άλλη και στα σκουπίδια. Πάμε να ακούσουμε τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ζαγκίνη, τον κύριο Αλεξόπουλο, που μας ενημέρωσε για το θέμα αυτό.
1: Αναφορικά με τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε βραχύχρονικό διάστημα η μία με την άλλη στο Λίβα, είναι ένα θέμα ιδιαίτερα, ξέρετε, ευαίσθητο για τη Ζάκηδο και για τους Ζαγκιδινούς, τουλάχιστον τους πολίτες, και δεν ζητούν ενημέρωση. Τι μπορούμε να τους πούμε?
2: Έχουμε δύο, είχαμε τα δύο τελευταία συμβάντα, όπως ξέρετε,
1: ναι,
2: τα οποία ήταν μικρής έκτασης, φωτιές, τις οποίες τις προλάβαμε στο πολύ μικρό στάδιο και τις κατασβέσαμε.
1: Μικρής έκτασης, γιατί τις προλάβατε?
2: Τις προλάβαμε σε πολύ πρώιμο, σε αρχικό στάδιο, θα έλεγα, εντοπίστηκαν από τον drone και πήγαμε και έγινε η κατάσβεσή τους.
1: Δικό σας είναι το drone?
2: Το drone είναι αυτό που επιτηρεί γενικότερα την περιοχή.
1: Ναι. Ενώ στην πυροσβεστική ανήκει και κάνει ελέγχους.
2: Ναι, το drone είναι αυτό που επιτηρεί γενικότερα την περιοχή. Ναι,
1: ναι, ωραία. Θέλω να πω, δεν είναι για το Λίβα, είναι για όλη Τσάκυνθο,
2: ε? Ναι.
1: Ωραία, εντάξει.
2: Επιτηρεί περίπου το μισό νησί.
1: Και δουλεύει όλη μέρα?
2: Είναι όλο το 24ωρο.
1: Και τη νύχτα. Μάλιστα, ωραία, πολύ καλά. Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα τα αίτια διερευνώνται, ακόμα δεν έχω κάτι να σας πω για το...
1: Ναι, να σας πω όμως εγώ τι απορία έχουμε. Πιάνουν από μόνα τους τα σκουπίδια ακόμα και σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί να προκύψει αυτανάφλεξη?
2: Τα προβλήματα είναι ένα αρκετά ευκαιρικό.
1: Ναι.
2: Γιατί οπότε λαμβανόμαστε.
1: Γυαλιά, μπουκάλια, σίδερα, ναι.
2: Οτιδήποτε είναι που θέλουν τα απορρίμματα. Οπότε μέσα σε και αυτανάβλεψη είναι μια πιθανή αιτία, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να
1: πούμε τίποτα,
2: να το πούμε με σιγουριά, γιατί όλο αυτό είναι εξέλιξη.
1: Επειδή είναι πολλά σκουπίδια εκεί πάνω, εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπειρισμού για τη μείωση του όγκου του, μπορούμε να το πούμε αυτό?
2: Όταν γίνεται αυτό ανακριτικό η έρευνα, εξετάζει τα πάντα.
1: Ωραία. Ναι.
2: Τα πάντα μπορεί να γίνει ένα ενδεχόμενο για να μην το εξετάσει.
1: Σωστά. Λοιπόν, εμάς το μυαλό μας πηγαίνει και εκεί, ότι είναι ένας τρόπος μείωσης των σκουπιδιών που είναι σε κατάσταση κριτική πια στο νησί με την τόσο ανωδική πορεία και του τουρισμού που έχει. Παράγουμε πάρα πολλά σκουπίδια, δυστυχώς.
2: Εντάξει, εκεί είναι ένας χώρος ο οποίος έχει φτιαχτεί για αυτό το σκοπό. Οπότε για αρκετά σκουπίδια.
1: Ναι.
2: Από τον έχουν κατασκευάσει αυτό το σκοπό και να συγκεντρώνουν την κυταράκη.
1: Εντάξει, αλλά πρέπει να κάνουμε και ανακύκλωση, έχουμε πει, τα ανακυκλώσιμα να πηγαίνουν.
2: Ο καθένας μας θα πρέπει να κοιτάει από την πόρτα του καθενός μας για να κοιτάξει από το εσωτερικό του
1: συστήματος. Σωστά. Ναι, ναι. Ωραία. Ήρθατε σε κάποια επικοινωνία για αυτό το θέμα με το Δήμο, με το φορέα της καθαριότητας, αν είναι κάτι που πρέπει να πούμε?
2: Ο Δήμος το γνωρίζει το γεγονός, γιατί είχαμε εκεί πέρα και την προστασία για την περιοχή που είχαμε αυτό το συμβάνι.
1: Ναι, χρειάζεται κάποιο ειδικό υλικό για να κατασβεστεί η φωτιά σε σκουπίδια?
2: Καταρχήν εξαρτάται από το μέγεθος, η κατάσταση που θα χρησιμοποιηθεί.
1: Ναι.
2: Το πιο συνηθισμένο είναι το νερό και το χώμα, τα αδρανή υλικά χρησιμεύουν για να καταστήσουν.
1: Ο αφρός που λένε ότι πρέπει να χρησιμοποιείται.
2: Και ο αφρός μπορεί να χρησιμοποιείται, γι' αυτό είπα, εξαρτάται από το μέγεθος κάθε φορά.
1: Ναι.
2: Αν θα το χρησιμοποιήσει ή όχι, κρίνει. Δηλαδή, αν είναι κάτι που θα το στήσει στην αρχή με νερό, δεν σταθεί.
1: Ναι. Εάν μια φωτιά είναι νύχτα, βράδυ, σκοτάδι, δυσκολεύει, ή μπορεί να δυσκολεύει και τον drone, ξέρω εγώ, στο να παρακολουθεί?
2: Το drone δεν δυσκολεύεται, γιατί έχει και θερμική κάμερα, δεν έχει μόνο οπτική.
1: Ναι.
2: Οπότε ανοιχνεύει και τη θερμοκρασία. Από εκεί και πέρα το γεγονός ότι είναι νύχτα, δυσκολεύει από μόνο το επίπεδο του
1: στην ορατότητα, όχι κάπου αλλού, γιατί τη νύχτα έχουμε και δροσούλα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω, έχουμε τίποτα νεότερο με το ναυάγιο και για τους δρόμους διαφυγής και αυτά, έχετε τίποτα καινούργιες οδηγίες φέτος? Όχι, δεν υπάρχει. Να πούμε τότε για τα οικόπεδα, αν υπάρχει κάτι που πρέπει να χτυπήσετε το καμπανάκι εδώ στους συμπολίτες μας.
2: Τα οικόπεδα έδειξε προχθέσει η προθεσμία. Ακόμα και όσοι δεν έχουν καθαρίσει, θα πρέπει να καθαρίσουν. Δεν παρόλο που έδειξε η προθεσμία, είναι ένα πάρα πολύ.
1: Που όλο το χρόνο καθαρίζουμε και τα χόρτα όλο μεγαλώνουν σε αυτό το νησί, να ξέρετε.
2: Άμα το πάρουμε ακόμα και από αισθητική άποψη να το πάρουμε, καλό είναι το οικόπεδο μας και την αυλή μας να το έχουμε
1: καθαρό, εντάξει, αλλά και λίγο πράσινο να υπάρχει, ωραίο είναι.
2: Να το έχουμε καθαρό, από εκεί και μετά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό προληπτικό μέτρο,
1: ναι.
2: Γιατί αφαιρώντας την καύση μήλη, μειώνουμε και τις πιθανότητες έναρξης μια φωτιά, αλλά και αν υπάρξει κάτι, αυτό θα είναι περιορισμένο και εύκολο αντιμετωπίσει.
1: Ναι. Καύση μήλη είναι μόνο τα ξερά χόρτα ή και τα χλωρά? Καύσιμη ύλη είναι μόνο τα ξερά χόρτα ή και τα χλωρά?
2: Η καύσιμη ύλη το καλοκαίρι, σε το πλήσιο μιλάμε για ξερά,
1: για ξερά χόρτα.
2: Δεν μιλάμε για το καζόν που μπορεί να έχει ένα συναυλί του.
1: Ναι. Ναι, προφανώς αυτό δεν πιάνει φωτιά και μάλιστα εύκολα. Ναι. Ωραία. Δέχεστε καταγγελίες για χόρτα τέτοια που δεν...
2: Ακόμα δεν έχουμε. Ακόμα γιατί είναι τώρα δύο μέρες. Είναι ακόμα δεν έχουμε.
1: Ναι, η εμπειρία προηγούμενων ετών, όπου και αν είσαστε. Εμπειρία. Η εμπειρία περασμένων ετών τι δείχνει? Έχουμε καταγγελίες, ευαισθητοποίηση γενικά του κόσμου? Αν υπάρχουν καταγγελίες γενικά από τον πρώτερο, την πρώτερη. Όχι, ωραία. Ούτε από προηγούμενο χρόνο.
2: Δεν έχουν καταγραφεί.
1: Τον προηγούμενο χρόνο λέω, όπου αλλού είσαστε.
2: Πριν ήταν κλειστή η πλατφόρμα για τις
1: καταγγελίες
2: που ήταν ακόμα.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά δήλωσε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ζακύνθο, ο κ. Αλεξόπουλος, αναφορικά με μια σειρά από ζητήματα, ξεκινώντας από τις πυρκαγιές στο Λίβα και φτάνοντας στην διαδικασία καθαρισμού των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα που πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί η προθεσμία έχει λήξει και υπάρχουν βαριά πρόστιμα σε όσους δεν τα καθαρίσουν.

σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

0: να σκεφτώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
3: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση,

0: 444.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26 474.
4: Εμείς 91,8 στα FM.
5: Κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή ερώτηση από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτο Ζαμπάρα για το θέμα που αφορά τις παραλίες του νησιού, την κακοποίησή τους από τα οικονομικά τουριστικά συμφέροντα, και αφορμή βέβαια δόθηκε από την μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα που χτίζεται σχεδόν πάνω στο κύμα στο Τραγάκι, στην περιοχή Γάιδαρος. Για αυτό το ζήτημα είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον βουλευτή που κατέθεσε την ερώτηση στη Βουλή, να ακούσουμε τι μας είπε. Και θα μας μιλήσει με αφορμή την ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή για θέματα της Ζακύνθου. Τις καλημέρες μας από τη Ζάκυνθο, κύριε βουλευτά.
6: Καλημέρα. Καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές μας. Να είστε καλά.
5: Ευχαριστούμε και εμείς για τη συνεργασία, και θέλω να σας πω πριν ξεκινήσω για το θέμα ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι η αντιπολίτευση ελέγχει την εξουσία με μια σειρά από τρόπους και τόπους. Όμως έχουμε διαπιστώσει ότι οι ερωτήσεις στη Βουλή γίνονται και οι απαντήσεις που δίνονται κατά καιρούς για διάφορα θέματα δεν μας ικανοποιούν, διότι δεν λύνονται τα προβλήματα.
6: Ναι,
5: πάμε να ακούσω τη γνώμη σας.
6: Ναι. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην κυβέρνηση όμως σε αυτό. Όχι στην αντιπολίτευση που θέτει ερωτήματα
5: και ζητάει απαντήσεις. Το πολιτικό σας σχόλιο θέλω για την ποιότητα της δημοκρατίας μας πρώτα απ' όλα. Προφανώς η κυβέρνηση λύνει προβλήματα, η αντιπολίτευση θίγει καταστάσεις. Αλλά υπάρχει θέμα ποιότητας δημοκρατίας όταν γίνονται προσπάθειες, δημοσιοποιείται ένα πρόβλημα και βρισκόμαστε πάλι στο ίδιο σημείο.
6: Προφανώς υπάρχει θέμα σε σχέση με τη δημοκρατία, και θα έλεγα ότι βασικό στοιχείο της δημοκρατίας, θεμέλιος λίθος της δημοκρατίας είναι η λογοδοσία. Αυτοί που κυβερνούν, οι εκάστοτε κυβερνώντες, αυτοί που διοικούν αυτή τη χώρα, πέρα από την πολιτική που εφαρμόζουν, τις πολιτικές που εφαρμόζουν, πρέπει να έχουν την δυνατότητα και την ικανότητα, αν θέλετε, να λογοδοτούν. Ο ρόλος της αντιπολίτευσης αυτός είναι. Να θέτει ερωτήματα, να περιμένει απαντήσεις, να πιέζει, να φουγκράζει την κοινωνία και τα προβλήματά της και να φύγει τα κακώς κείμενα. Αλλά στην περίπτωση τώρα, που προφανώς δεν είναι εξαίρεση, αλλά δυστυχώς είναι ο κανόνας, πολλά από τα ερωτήματα που θέτουμε είτε δεν λαμβάνουμε τις αναγκαίες απαντήσεις, είτε δεν λαμβάνουμε καθόλου απαντήσεις, είναι ζήτημα, είναι δείκτης της ποιότητας της δημοκρατίας μας, προφανώς. Θεωρώ ότι η χώρα μας είναι μια ευνομούμενη πολιτεία, ένα σοβαρό ευρωπαϊκό κράτος, και θα έπρεπε αυτά τα ζητήματα να ήταν αυτονόητα και να ήταν λυμένα και σε σχέση με αυτό που περιμένει ο κόσμος για να αισθανθεί ότι η πολιτεία είναι δίπλα του. Η κοινωνία πρέπει να αισθάνεται συνεχώς, ανεξάρτητα με το ποιος κυβερνάει κάθε φορά, ανεξάρτητα με το ποιος διοικεί αυτόν τον τόπο, ότι η πολιτεία είναι δίπλα, ακούει την κοινωνία, τις αιτιάσεις της, τους προβληματισμούς, τα προβλήματα συνολικά που συσσωρεύονται, και δίνει απαντήσεις. Οι απαντήσεις προφανώς θα πρέπει να είναι και πολιτικές απαντήσεις και τεκμηριωμένες απαντήσεις και επιστημονικές απαντήσεις όταν χρειάζεται, και επίσης να έχει τη δυνατότητα η πολιτεία όταν νομοθετεί στρεβλά, όταν νομοθετεί με έναν τρόπο που βάλει κατά του φυσικού περιβάλλοντος, της δημόσιας περιουσίας, της κοινωνίας συνολικά και του κοινωνικού

0: και δημόσιου συμφέροντος να έχει την δυνατότητα να αλλάζει τις αποφάσεις της, να τις τροποποιεί προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Και δεν έχουμε να κάνουμε κάποιο ζήτημα. Γι' αυτό κατέθεσα ερώτηση σε σχέση στην ουσία με ποιο πράγμα για να καταλάβουν
1: οι ακροατές μας.
0: Με την προστασία του περιβάλλοντος, με τις επιπτώσεις που έχει η εφαρμογή ενός άναρχου μοντέλου ανεξέλεγκτης και βίαιης τουριστικής ανάπτυξης στο νησί της Ζακύνθου. Προφανώς αυτό δεν είναι μόνο στη Ζάκυνθο, δεν συμβαίνει μόνο στη Ζάκυνθο, αλλά και σε πολλά άλλα νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας μας, για τις παρεμβάσεις που γίνονται στον Αιγαλό, για την φέρουσα ικανότητα των περιοχών που δέχονται εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες κάθε καλοκαίρι ή εν πάση περιπτώσει κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν. Και εδώ μπαίνει ένα ζήτημα ότι αν θέλουμε πραγματικά ένα τουριστικό προϊόν ποιοτικό, αν θέλουμε ένα τουριστικό προϊόν που θα αφήνει στον τόπο μας και μια προστιθέμενη αξία, που θα παράγει πλούτο ο οποίος θα καταλήγει στην κοινωνία και στους πολίτες, σεβόμενοι το φυσικό περιβάλλον, θα πρέπει να δούμε ένα ολιστικό τουριστικό μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο δεν θα θίγει την κοινωνία, δεν θα θίγει τους πολίτες που ζουν σε μια περιοχή και δεν θα θίγει κυρίως το φυσικό περιβάλλον. Μπορεί να υπάρξει τουρισμός, μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Εγώ είμαι φύση και θέση υπέρ του τουρισμού ως ένα μοντέλο ανάπτυξης για να βγουν ολόκληρες περιοχές από την απομόνωση ή εν πάση περιπτώσει να παραχθεί ένας πλούτος. Αυτό δεν σημαίνει...
1: Και ως ανθρώπινη ανάγκη, εγώ συνηγορώ σε αυτό που λέτε, ότι πέρα από το οικονομικό μέρος υπάρχει και μια ανθρώπινη ανάγκη να γνωρίσουμε τον πλανήτη που μας φιλοξενεί.
0: Προφανώς, αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να γίνεται εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος, εις βάρος των προστατευόμενων οικοσυστημάτων, εις βάρος των ανθρώπων που διαβιούν σε μια περιοχή. Ξέρετε, όλα αυτά πρέπει να γίνονται με μια αρμονία και η χώρα μας δυστυχώς, ακόμη και σήμερα που μιλάμε,
1: δεν έχει
0: φέρει ένα ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό, όπως συνολικά ο χωροταξικός σχεδιασμός στη χώρα μας νοσεί. Βλέπουμε άναρχες καταστάσεις, κατακερματισμένες, με έναν τρόπο φαραωνικό πολλές φορές να διεξάγεται και με τέτοιους όρους να διεξάγεται το παιχνίδι της ανάπτυξης. Εμείς λέμε ότι στον αντίποδο αυτής της λογικής μπορεί η χώρα μας, η πατρίδα μας να αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη και τη φέρουσα ικανότητα της κάθε περιοχής, τι μπορεί να δώσει αυτή η περιοχή, μέχρι πού μπορεί να δώσει και προφανώς για να δώσει περισσότερα, γιατί πάντα θέλουμε την ανάπτυξη ως σκέψη και ως λειτουργία και ως μοχλό, αν θέλετε, μιας κοινωνικής δραστηριότητας που θα μας πάει μπροστά, να χρειάζεται ταυτόχρονα και η ανάπτυξη υποδομών. Δηλαδή, η φέρουσα ικανότητα μιας περιοχής έχει να κάνει και με το γεγονός ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν δημόσιες υποδομές, θα πρέπει να γίνουν δημόσιες παρεμβάσεις, να φτιαχτούν δίκτυα αποχέτευσης, να υπάρχουν βιολογικοί καθαρισμοί, να υπάρχει νερό, να υπάρχουν δρόμοι, να υπάρχουν δηλαδή πράγματα τα οποία θα διευκολύνουν και το τουριστικό προϊόν και θα γίνεται αυτή η ιστορία εις βάρος μιας κοινωνίας που στο τέλος της ημέρας η κοινωνία είναι αυτή που μένει στην περιοχή όλο τον χρόνο. Οι άνθρωποι που μένουν μόνιμα και δραστηριοποιούνται σε μια περιοχή είναι αυτοί που που λαμβάνουν, αν θέλετε, και το κόστος αυτής της άναρχης ανάπτυξης. Ο τουρίστας φεύγει στο τέλος της σεζόν, πηγαίνει στο σπίτι του. Αυτοί που μένουν είναι αυτοί που θα δουν και τα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης, θα δουν και τα αποτελέσματα της διάβρωσης των ακτών, θα ζήσουν και φαινόμενα τα οποία το επόμενο διάστημα, δεν το λέω εγώ, φαίνεται ότι εντείνονται με έναν τρόπο ραγδαίο και γεωμετρικό.
1: Κύριε Βουλευτά, αυτοί που λένε ότι ακριβώς επειδή έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα η Ελλάδα, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, εντάξει, να μην πω τη λέξη ξεπουλάμε, γιατί μου χτυπάει και άσχημα στα αυτιά, για να μπουν στα ταμεία χρήματα για να ξεχρεώσουμε απέναντι σε αυτούς, πώς θα θέλατε να απαντήσετε?
0: Τι εννοείτε?
1: Εννοώ ότι το πλάνο, αν θέλετε, το κυβερνητικό, σήμερα τουλάχιστον, είναι ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε το φυσικό περιβάλλον που έχει η Ελλάδα στο κομμάτι του τουρισμού με επενδύσεις για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα οικονομικά μας. Βέβαια όλα πρέπει να έχουν όρια κατά τη γνώμη μου.
0: Κοιτάξτε, ναι. Αυτό είναι το γενικό και μπορεί στην περιγραφή, έτσι όπως υπόνεται πολλές φορές από κυβερνητικά χείλη, να μην διαφωνούμε.
1: Ναι, ακούγεται ωραίο.
0: Ακούγεται ωραίο. Δεν υπάρχει νομίζω άνθρωπος που δεν θέλει η περιοχή του να αναπτύσσεται, να υπάρχει κόσμος, να υπάρχει μια οικονομική δραστηριότητα, να δημιουργείται ένας πλούτος ο οποίος θα δημιουργεί θέσεις εργασίας. Όλα αυτά είναι θεμητά, ξαναλέω, και προφανώς δεν δαιμονοποιώ καμία τέτοια λογική. Κοιτάξτε όμως να δείτε ποιο είναι το ζήτημα. Κατά την άποψή μας, η τουριστική ανάπτυξη δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να πραγματοποιείται εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος. Δεν μπορεί να πραγματοποιείται εις βάρος του δημόσιου χώρου. Δεν μπορεί να πραγματοποιείται εις βάρος της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Η προστασία των ακτών, του τοπίου, των φυσικών πόρων αποτελεί προϋπόθεση, βασική προϋπόθεση για ένα βιώσιμο μέλλον και στο νησί της Ζακύνθου και συνολικά στην πατρίδα μας. Άρα με αυτόν τον τρόπο πάντα θα πρέπει να σταθμίζουμε τα πράγματα πριν αποφασίσουμε να φέρουμε ένα νομοσχέδιο, γιατί η βασική μου αιχμή στο συγκεκριμένο ζήτημα έχει να κάνει με την κυβέρνηση και έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση δεν νοιάζεται, δεν ενδιαφέρεται για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Με το νόμο 50, αν δεν κάνω λάθος, 50-92 το 24, το είχα επισημάνει και στη Βουλή το 2024, που ήμουν εισηγητής στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, η κυβέρνηση αρνήθηκε να εφαρμόσει το πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτειας ζώνης που έχει να κάνει με τη σύμβαση της Βαρκελόνης για την προστασία της Μεσογείου. Υπάρχουν άλλες χώρες που το έχουν υιοθετήσει, εμείς δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Που αυτό στην ουσία επικυρώνει και την προστασία του Αιγιαλού απέναντι σε καταπατήσεις, απέναντι σε αυθαίρετη οικοδόμηση κτλ. Άρα όταν εσύ νομοθετείς με έναν τρόπο στρεβλό και με έναν τρόπο εντελώς αποσπασματικό, μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσεις κάποια μεγάλα συμφέροντα, αυτό στο τέλος θα το βρει μπροστά του ο πολίτης, θα το βρει μπροστά της η κοινωνία. Άρα δεν λέμε όχι στην τουριστική ανάπτυξη και στο τουριστικό προϊόν, που κατά την άποψή μου πρέπει να συνδέεται άρρηκτα και με την αγροτική παραγωγή και με την πρωτογενή παραγωγή και με τα πολύ καλής ποιότητας εξαιρετικά προϊόντα που παράγει ο τόπος μας. Θα πρέπει να συνδεθεί η πρωτογενή παραγωγή με το τουριστικό προϊόν. Αλλά ξαναλέω ότι εδώ πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, για ένα ολιστικό σχέδιο για τον τουρισμό και όχι απλά να φέρνουμε νομοσχέδια τα οποία κάθε φορά πλήττουν και πολλές κοινωνικές ομάδες, αλλά συνολικά και το ίδιο το προϊόν. Γιατί ξέρετε ότι στο τέλος της ημέρας αυτό που θα απαξιωθεί θα είναι το τουριστικό προϊόν. Αν θέλουμε στη χώρα μας να έχουμε ένα τουριστικό προϊόν το οποίο θα είναι χαμηλής ποιότητας, θα είναι φτηνό, θα είναι άναρχο, θα είναι χωρίς σχεδιασμό, να πούμε ότι θέλουμε ένα τέτοιο προϊόν. Εγώ λέω ότι θέλουμε ένα τουριστικό προϊόν ποιοτικό, με υψηλές υπηρεσίες, με ανθρώπους που μπορούν να αφήσουν ένα πλούτο στις περιοχές που διεξάγεται αυτή η διαδικασία και να βγαίνει κερδισμένος ο πολίτης, να βγαίνει κερδισμένο και το κράτος προφανώς και η πολιτεία, αλλά και ο πολίτης.
1: Ναι. Αυτά βέβαια θεωρητικά ακούγονται πάρα πολύ καλά. Εγώ τα θυμάμαι από το 1981 με τα αναπτυξιακά πλάνα για την Ελλάδα. Ωστόσο στην πράξη χωλαίνουν και δεν ξέρω αν φταίει ο κακός μας εαυτός και ο κακός μας χαρακτήρας των Ελλήνων και το ατίθασον έτσι του πράγματος. Αλλά δεν τα έχουμε δει δεκαετίες ολόκληρες τώρα παρά μόνο θεωρητικά και στα προεκλογικά προγράμματα των κομμάτων. Σχόλιο δικό μου, κύριε Μπλουτά. Δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο. Εσείς, εγώ είμαι πιο μεγάλη από εσάς και τα έχω ζήσει δεκαετίες αυτά τα πράγματα. Ναι.
0: Και καλά κάνετε και το λέτε και καλά κάνετε και το υπογραμμίζετε. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή είναι έτσι όπως τα λέτε και θα πρέπει όμως να μπούμε σε μια άλλη διαδικασία. Δηλαδή να σκεφτόμαστε πολλές φορές και με έναν τρόπο σύγχρονο και εντελώς διαφορετικά από την πεπατημένη και από αυτό που, όπως πολύ σωστά είπατε εσείς, από τη δεκαετία του 80 μπορεί να υπόνεται είτε προεκλογικά είτε όχι, αλλά να μην γίνεται τίποτα. Εδώ η διαφορά σε σχέση με το 80 όμως, αν με επιτρέπετε,
1: ναι,
0: είναι ότι έχουν γίνει αρκετά βήματα σε μια κατεύθυνση άναρχης τουριστικής ανάπτυξης. Έχουν γίνει αρκετά βήματα σε μια κατεύθυνση που η φέρουσα ικανότητα των νησιών μας έχει υπερβεί το αναμενόμενο και την κρίσιμη κόκκινη γραμμή.
1: Ναι.
0: Άρα ερχόμαστε σε ένα σημείο θητηρίας που πρέπει να μιλήσουμε με πιο έντονο τρόπο και με πιο, αν θέλετε, επισταμένο τρόπο για αυτά τα ζητήματα. Τώρα δηλαδή ακριβώς που βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη κατάσταση που η χώρα μας έχει αναπτυχθεί τουριστικά και πράγματι υπάρχει ένα τουριστικό προϊόν που αποδίδει έσοδα. Πρέπει όμως, νομίζω ότι είμαστε σε ένα σταυροδρόμι, πρέπει να αποφασίσουμε πολύ σύντομα τι τουρισμό θέλουμε, τι ανάπτυξη τουριστική θέλουμε. Εάν δηλαδή θα συνεχίσουμε αυτό το μοντέλο που, ξαναλέω, ότι και στις συνθήκες κλιματικής κρίσης που πολλές φορές δεν το σπουδαιολογούμε, όταν για παράδειγμα ένα νησί δεν έχει νερό και εμείς αντί να επενδύσουμε στο πώς θα υπάρχει νερό με μια λελογισμένη χρήση, αλλά εν πάση περιπτώσει με ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό, προχωράμε σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που στερεί και φυσικούς πόρους, στερεί και μια περιουσία της κοινωνίας, των πολιτών, που έχει να κάνει με το φυσικό περιβάλλον. Ξέρετε, το φυσικό περιβάλλον είναι η περιουσία που θα πρέπει εμείς να κληροδοτήσουμε στην επόμενη γενιά. Δεν είναι η περιουσία που κληρονομήσαμε εμείς από την προηγούμενη γενιά, το φυσικό περιβάλλον, και μπορούμε να το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το φυσικό περιβάλλον είναι ένα χρέος και μια περιουσία που θα πρέπει να την κληροδοτήσουμε εμείς στην επόμενη γενιά και να την βρει η επόμενη γενιά σε μια καλύτερη κατάσταση. Ή εν πάση περιπτώσει να μην την βρει σε μια κατάσταση που θα είναι μετά μη αναστρέψιμη, γιατί έτσι φαίνεται ότι πάει το πράγμα,
1: ναι,
0: και σε σχέση με την κλιματική κρίση. Αυτά όλα δεν πρέπει να τα δούμε, αυτά όλα δεν πρέπει να τα συζητήσουμε, αυτά όλα δεν πρέπει να τα βάλουμε στην εξίσωση και να τα σταθμίσουμε και να καταλήξουμε στο τέλος της ημέρας τι προϊόν τουριστικό θέλουμε. Τι
1: λέμε ναι σε αυτό, νομίζω, πολύ
0: τι
1: δυνατά.
0: Να γίνει την πλευρά της πολιτείας.
1: Λέμε όλοι ναι, αλλά πρέπει και οι κάτοικοι και αυτής της χώρας να αντιδρούν όπου βλέπουν το στραβό και να μην σκέφτονται με πρώτο κριτήριο το οικονομικό, το κομμάτι του κέρδους δηλαδή, να σκέφτονται και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά για τους πολίτες. Τώρα για τους πολιτικούς,
0: το άλλο θέμα. Έχει κοντά ποδάρια. Ναι, έχει κοντά ποδάρια αυτό. Δηλαδή κάποια στιγμή έλεγα ότι ακόμα και αν το κέρδος φαίνεται με έναν τρόπο μέσα από αυτή την ανάπτυξη και εγώ λέω καλός, μπορεί να προκύπτει και τα λοιπά, αυτό μέσα μακροπρόθεσμα δημιουργεί μια σφιχτική κατάσταση που στο τέλος ούτε κέρδος θα υπάρχει και θα έχουμε αφήσει και ένα φυσικό περιβάλλον πίσω εντελώς καταστραμμένο. Άρα εγώ λέω η λέξη κλειδί είναι ισορροπία. Ισορροπία. Μπορούν περιοχές να αναπτυχθούν τουριστικά, μπορούν να αναπτύξουν ένα ποιοτικό τουριστικό προϊόν με σεβασμό ταυτόχρονα και στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Αν δύο από αυτές τις πλευρές του τριγώνου, κοινωνία, περιβάλλον, οικονομία, εάν οι δύο υποτιμηθούν μόνο για την οικονομία και χάσουμε την πλευρά της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, στο τέλος θα χάσουμε και την πλευρά της οικονομίας. Μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Ισόρροπη ανάπτυξη χρειάζεται η χώρα για να είναι βιώσιμη ανάπτυξη και να μας πάει μακριά. Δείτε κάποιες χώρες πώς επενδύουν σε σχέση με το τουριστικό προϊόν. Δηλαδή έχουν μια στοχοθεσία πιο μέσο μακροπρόθεσμα, ένα μοντέλο ανάπτυξης που σέβεται το περιβάλλον και ο επισκέπτης πηγαίνει εκεί για το φυσικό περιβάλλον κυρίως. Μπορεί να πάει και για τις ανέσεις, μπορεί να πάει και για τις εγκαταστάσεις, αλλά θα πάει κυρίως για το φυσικό περιβάλλον. Θα πάει για τη φύση, θα πάει δηλαδή για να αισθανθεί μια ευεξία. Άρα νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να τα βλέπουμε.
1: Σωστά. Λοιπόν, σας κουράσαμε σήμερα και σας εξαντλήσαμε, αλλά θεωρούμε απαράδεκτο η Ζάκυνθος να έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα και να μην το σεβόμαστε πολίτες και πολιτικοί. Βεβαίως αυτό που λέω δεν αφορά όλους, αφορά όμως μια μεγάλη πλειοψηφία για την οποία τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν στο πώς σκέπτεται. Αυτά. Θέλουμε να μας δώσετε την απάντηση όταν τη λάβετε στη Βουλή. Ελπίζουμε να είναι μια απάντηση αξιοπρεπής, τουλάχιστον.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, και θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Βουλευτά.
0: Ναι.
1: Καλή δύναμη να σας ευχηθούμε, γιατί είμαστε και σε φάση προεκλογικής περίοδου. Έγινε τις καλημέρες μας. Γεια σας.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ακούσαμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ζαμπάρα, που έκανε ερώτηση στη Βουλή για τα θέματα της κακοποίησης των ακτών μας από την υπερβολικά μεγάλη τουριστική ανάπτυξη. Τι λένε κάποιοι, αλλά αυτό δεν είναι ανάπτυξη, είναι κακοποίηση που συμβαίνει στο περιβάλλον μας. Και πάμε τώρα να καλωσορίσουμε για θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού το Δημοτικό Σύμβουλο από το ψηφοδέλτιο της Αντιπολίτευσης, τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα. Είναι εδώ κοντά μας να κουβεντιάσουμε με αφορμή ένα τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε πριν από λίγες μέρες, που όμως εμείς δεν καταφέραμε να το καλύψουμε ραδιοφωνικά έτσι πως θα θέλαμε, λόγω κάποιων τεχνικών θεμάτων που είχαμε. Ήταν ένα Δημοτικό Συμβούλιο που συζητήθηκαν όλα τα θέματα που έβαλε η Αντιπολίτευση και πάμε να τα δούμε τώρα αυτά αναλυτικά. Καλημέρα, κύριε Πέτα.
1: Καλημέρα κύριε Ξενόφου, καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές μας.
0: Είμαστε καλά.
1: Και σε όλους τους ακριτίνους του Πανταχού.
0: Λοιπόν, από ό,τι θυμάμαι, μιλήσατε για το θέμα της ανάγκης μειοκτονίας, εντομοκτονίας με αφορμή τα προβλήματα λεπτοσπύρωσης. Είναι ένα θέμα που προσπαθούμε να το αναδείξουμε από όλες τις πλευρές, όχι για να δυσφημίσουμε το νησί μας, αλλά για να γλιτώσουμε ανθρώπινες ζωές. Πού βρισκόμαστε, και σας ρωτάω και με βάση την ενημέρωση που είχατε, γιατί έχω την αίσθηση ότι ούτε η περιφέρεια έδωσε τα λεφτά που είχε υποσχεθεί. Και μιλάμε για την περιφέρεια από την Κέρκυρα που είχε υποσχεθεί ένα κονδύλι της τάξης των 300.000 περίπου, αν θυμάμαι καλά.
1: Να σας πω μόνο ότι είναι η τέταρτη φορά που το φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο το συγκεκριμένο θέμα. Και κάθε φορά που το φέρνουμε ζητάμε και την αναγκαιότητα δημιουργίας παρατηρητηρίου λεπτοσπύρωσης. Ένα παρατηρητήριο που θα έχει τη δυνατότητα εκείνη να συντονίζει όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, περιφέρεια, δήμος, υγειονομικό και όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου που είναι εμπλεκόμενες, ούτως ώστε να γίνεται ένα συντονισμός, αλλά βέβαια και ενημέρωση προς τους ακινθινούς.
0: Ναι.
1: Ο συνδυασμός μας ανέδειξε ότι δεν έγινε μειοκτονία σε σχολικά συγκροτήματα ή τέλος πάντων γίνεται μειοκτονία κατόπιν αιτήσεως των διδασκόντων και των διευθυντών. Το μοναδικό σχολείο που είχε γίνει μειοκτονία για την τρέχουσα περίοδο ήταν μόνο το σχολείο Βολιμών, όπως ανακοινώθηκε και στο Δημοτικό
0: Συμβούλιο. Ήταν και ένα που βρέθηκαν ποντίκια μέσα. Τώρα, εγώ δεν θυμάμαι αν ήταν η βολή μέσα, αλλά βρέθηκαν ποντίκια μέσα στο σχολείο.
1: Ήταν μια κυρία καθηγήτρια, η οποία περίμενε μέχρι τις 11.30 ώρα. Άφησε το σπίτι της και τις υποχρεώσεις της, περίμενε καρτερικά μέχρι τις 11.30 ώρα, ώστε να έρθει το συγκεκριμένο θέμα, να ζητήσει το λόγο όπως και τον πήρε, όπου μας είπε ότι υπήρχαν αρκετά ποντίκια μέσα σε συγκεκριμένα τμήματα σε δημοτικό σχολείο της Ζακύνθου. Και η απάντηση η οποία έλαβε σχετικά με μειοκτονία, θα έπρεπε πρώτα να κλείσει το σχολείο και μετά να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Το σημαντικό όμως σε όλα αυτά είναι, κύριε Ξενόφου, να υπάρχει πρόληψη και όχι καταστολή. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να βλέπουμε τα ποντίκια να πηγαίνουν έρχονται σε κεντρικά σημεία της πόλης μας, στα χωριά μας, στους δρόμους και πολλών δε μάλλον στα σχολεία μας και που είναι τα παιδιά, ούτως ώστε να κινητοποιηθούν οι υπηρεσίες.
0: Δεν προλαβαίνουμε. Να ξέρετε ότι δεν προλαβαίνουμε. Όταν θα φτάσουμε στην καταστολή, τα ποντίκια θα έχουν γίνει χιλιάδες.
1: Ακριβώς. Οπότε πρέπει να τονιστεί η πρόληψη τουλάχιστον στα δημόσια κτίρια, στα σχολεία μας, αλλά και σε σημεία όπου υπάρχουν συσσόρευση σκουπιδιών, αλλά και βέβαια να καταπολεμηθούν αυτές τα αγκώδη και αυτές οι χωματερές οι οποίες υπάρχουν ανά τη Ζάκυνθο, όπου και αυτές δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα, και να προσθέσουμε βέβαια και την έλλειψη χωροταξίας στους κάδους. Δεν γίνεται καθαρισμός στους κάδους. Πολλά απορριμματοφόρα είναι τρύπια και πέφτουν τα λάδια και τα ζωμιά και οι βρωμιές, οπότε και αυτό είναι αιτία μολύνσεως και αιτία λεπτοσπύρωσης αλλά και δημιουργίας μεγάλου πληθυσμού ποντικιών. Θέμα τα οποία και με την παρούσα διοίκηση δεν έχουν καταπολεμηθεί και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν διωγγωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Ναι.
1: Και η συγκεκριμένη δημοτική αρχή δεν έχει κάνει αναμενόμενες ενέργειες. Βέβαια ανακοινώθηκε τώρα ότι
0: μόνο του Δήμου όμως δουλειά είναι, δεν είναι και της περιφέρειας. Αναχώρους, ξέρω εγώ, ξεχωριστά.
1: Ο κάθε βαθμός αυτοδιοίκησης έχει δικιά του χώρου ευθύνης και η περιφέρεια δεν έχει προχωρήσει τις δικές διαδικασίες. Αν ο Δήμος κάνει αυτά που πρέπει και η περιφέρεια δεν τα κάνει ή αντίθετα, το αποτέλεσμα πάλι μηδέν είναι.
0: Ναι,
1: γι' αυτό και εμείς μιλάμε για παρατηρητήριο λεπτοσπύρωσης, όπου να ελέγχει και να πιέσει όλους αυτούς τους εμπλεκόμενους φορείς να κάνουν όλες τις ενέργειες στον σωστό χρόνο για να μπορεί να καταπολεμηθεί αυτό το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή του βιολογικού στο Ρόιδο και σε όλη την περιοχή εκεί, τα ποντίκια κάνουν πάρτι. Οι συμπολίτες δεν μπορούν να βγουν έξω από τα σπίτια τους. Άμα προσθέσεις και τα φίδια και ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει με τις μυρωδιές από το βιολογικό, από το ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη, ναι, δημιουργείται μια κατάσταση δυσφορίας. Και ακούμε τώρα θα γίνει και επέκταση του βιολογικού, θα μας φέρουν επιπλέον, θα φέρουν σε αυτή την περιοχή επιπλέον λίμματα από την υποανάπτυξη περιοχή του πλάνου και ενότητας Αρκαδίων, χωρίς να υπάρχει κοινή φέρουσα ικανότητα, χωρίς να υπάρχουν υποδομές, δίνουν αδειοδοτήσεις και πού θα τα φέρουν όλα αυτά τα λίμματα. Όλα αυτά τα λίμματα λοιπόν θα έρθουν στην περιοχή του Λαγανά, του Καλαμακίου, των Αμπελοκήπων, σε περιοχές όπου μένουν χιλιάδες μόνιμοι κάτοικοι αυτού του νησιού, που έχουν φτιάξει κατοικίες τους για να διαμένουν, θα πηγαίνουν όλα αυτά τα λίμματα, όπου ποιος έχει εμπιστοσύνη ότι θα γίνουν όλα όπως πρέπει, ότι θα γίνει τριτοβάθμια διαλογή, επεξεργασία, ούτως ώστε να γίνονται διαδικασίες όπου γίνονται σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, αλλά και σε ευρωπαϊκές πόλεις, το θέλαμε να λέμε ότι είμαστε. Εμείς δεν προτάζουμε γι' αυτά.
0: Εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν θέλουν να κάνουν εκτεταμένο πρόγραμμα μειοκτονίας οι αρχές και θέλω να βάλω άλλη μια πινελιά στην κουβέντα μας για να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε ως κράτος, διότι δεν πρέπει οι πολίτες με τον τουφέκι να κυνηγάνε την εξουσία να κάνει τα αυτονόητα. Λοιπόν, τέθηκε ερώτημα στη Βουλή από το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, την Ελληνική Λύση, και δόθηκε απάντηση για το θέμα αυτό. Και η απάντηση από την περιφέρεια λέει ότι είναι δουλειά των επιχειρηματιών και των ξενοδόχων να κάνουν μειοκτονία.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Και εγώ αναρωτιέμαι, το κράτος δεν έχει καμία ευθύνη στα υγειονομικά θέματα απέναντι στο λαό μας?
1: Υπάρχει λογική της ατομικής ευθύνης. Προσπαθούν να διασπείρουν να κατευθύνουν την ευθύνη από το κράτος προς τους πολίτες.
0: Ναι, ότι να δεν σας πω όμως, κύριε Πέτα, εμένα δεν θέλω να μου πει κανένας ότι θα βάλω στο σπίτι μου ποντικό φάρμακο, το ξέρω, ή στο χωριό μου. Μιλάμε για χώρους που δεν είναι δικαιοδοσία του κάθε πολίτη. Ο καθένας στο ξενοδοχείο του, στο σπίτι του, κάνει αυτά που πρέπει να κάνει και θεωρεί ότι κάνει. Μιλάμε για τους κοινόχρους τους χώρους. Δηλαδή, τι πρέπει να τους παρακαλέσουμε? Πρέπει να πεθάνουν κι άλλοι στη Ζάκυνθο?
1: Δυστυχώς έχουμε χάσει ήδη δύο ανθρώπινες ζωές, το έχουμε πει κατά επανάληψη και δεν θέλουμε να χρησιμοποιούμε αυτούς τους δύο συμπολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους για πολιτικούς λόγους. Είναι πραγματικά πολύ άδικο. Παρ' όλα αυτά όμως είναι πραγματικό γεγονός που βλέπουμε ότι δεν έχουν θορυβηθεί οι υπηρεσίες, οι πολιτικοί άρχοντες, μιας και διανύουμε και περίοδο πανηγυριών και χαρών στα διάφορα χωριά μας. Όλη αυτή η εκτελεστική εξουσία και οι άρχοντες θα πηγαίνουν να περνάνε όμορφα. Παρ' όλα αυτά όμως, καλό είναι να περνάμε όμορφα, αλλά καλό θα είναι όμως να στεκόμαστε και στις ευθύνες μας ως αιρετοί άρχοντες, ως άνθρωποι οι οποίοι έχουμε τη δυνατότητα με τις αποφάσεις μας να αλλάζουμε την καθημερινότητα και τις υποδομές μας.
0: Η πρώτη τους δουλειά δεν είναι τα πανηγύρια, είναι να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του κόσμου.
1: Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει όμως, και υπάρχουν ευθύνες και έχουμε ευθύνη όμως και εμείς οι συμπολίτες, όπου με τη ψήφο μας, όπου έχουμε μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία, όπου και δυστυχώς δεν έχουμε κινητοποιηθεί, και η εθνική κοινωνία δεν έχει κινητοποιηθεί στο βαθμό που θα έπρεπε. Έχουμε όλοι επιδοθεί στις δουλειές μας, στις υποχρεώσεις μας, που πραγματικά είναι πολύ μεγάλες αυτές οι υποχρεώσεις. Ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, αν σκεφτεί κανείς τις αυξήσεις, τα δημοτικά τέλη, τη ΔΕΙΑΣ, τις φορολογικές υποχρεώσεις, και την δυσκολία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά, διότι ναι μεν μπορεί να έχουμε πολλούς επισκέπτες, ίδιους ή περισσότερες αυξήσεις στο αεροδρόμιο, παρόλα αυτά όμως αυτοί οι οποίοι έρχονται στη Ζάκυνθο δεν έχουν εκείνη την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν, αλλά και να μπορούν να στηρίξουν όλες αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις οικογένειες που αυτή τη στιγμή αποτελούν το 90% της οικονομικής ραχοκοκαλιάς της Ζακύνθου. Οπότε υπάρχουν προβλήματα και δυστυχώς όλο αυτό το πλαίσιο οι συμπολίτες μας δεν κοινοτοποιούνται στο βαθμό που θα έπρεπε, ώστε να πιέζουν όλους αυτούς τους αιρετούς να κάνουν αυτά τα οποία έχουν δώσει όρκο, έχουν ορκιστεί σε συγκεκριμένα πράγματα, ώστε να εξυπηρετούν τα συμφέροντα όλων εμάς.
0: Οι Ζακυνθοί πρέπει να το καταλάβουν αυτό, ότι αν δεν λειτουργήσουν στη βάση της συλλογικής αντίδρασης.
1: Να είμαστε στην καλή προαίρεση των πολιτικών αρχόντων. Γι' αυτό και λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει εκείνη η κρατική κρατικός μηχανισμός να ελέγχει όλους αυτούς τους αιρετούς, τους αντιδημάρχους, τους δημάρχους, τις δημοτικές αρχές, κατά πόσο εκτελούν ορθά τα καθήκοντά τους. Υπάρχει μια αποκεντρωμένη που δυστυχώς πολλές φορές λειτουργεί σαν μια κυβερνητική υπηρεσία, όπου εκτελεί την κυβερνητική πολιτική, χωρίς όμως να στέκεται στην ουσία, που πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες. Προβλήματα τα οποία τα βλέπουμε ήδη να διαμορφώνονται και έχουν διαμορφωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και στην κοινή κοινωνία.
0: Νομίζω ότι είναι οξυμένα όλα αυτά τα προβλήματα φέτος, ιδιαίτερα οξυμένα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει οικονομικό θέμα σοβαρό, όμως τα προβλήματα στη Ζάκυνθο, στην πόλη και στα χωριά είναι οξυμένα.
1: είναι οξυμένα με το κυκλοφοριακό, με την καθαριότητα, με τα πάρκινγκ, θέματα καθημερινότητας. Υπάρχει ένα καθημερινό ανάπτυμα από όλους τους μόνιμους κατοίκους της πόλης μας, αλλά και τους συμπολίτες από τα χωριά που θέλουν να έχουν να κάνουν τη δουλειά τους. Ο βίος είναι αβίωτος πλέον για όλους εμάς όπου θέλουμε να ζήσουμε αρμονικά αλλά και να κάνουμε τη δουλειά μας. Υπάρχουν ευθύνες από όλους όσους εμπλέκονται και τους προηγούμενους αλλά και περισσότερο από όσους διαχειρίζονται τώρα την κατάσταση. Από εκεί πέρα εμείς σαν μειοψηφία προσπαθούμε να κάνουμε τις προτάσεις μας. Όπως είδατε φέρνουμε θέματα και έκθετα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτός είναι ο τρόπος να εργαζόμαστε και να κινητοποιούμε τους συμπολίτες μας αλλά και να πιέζουμε τη Δημοτική Αρχή. Από εκεί πέρα όπως σας προείπα κυρία Ξενόφου, υπάρχει ο κάθε πολίτης έχει ευθύνη σαν ενεργός πολίτης, γιατί η ευθύνη δεν σταματάει μόνο στην κάλπη. Η ευθύνη είναι συνεχιζόμενη, ούτως ώστε και οι συμπολίτες μας, για μέσω εμάς αλλά και οι ίδιοι, να ελέγχουν την εκάστοτε εξουσία και να πιέζουν. Και όταν βλέπουν αυτούς τους αιρετούς στα πανηγύρια, όχι απλά να σφίγγουν τα χέρια και να χειροτυλιούνται, αλλά να λένε «Κύριε, τι κάνετε, πού βρισκόμαστε, πότε θα αλλάξει αυτή η κατάσταση, σας ψηφίσαμε για να δούμε μια διαφορετική κατάσταση, όχι την ίδια και χειρότερη». Είναι ερωτήματα τα οποία τα θέτω και εγώ καθημερινά στον εαυτό μου σαν αιρετός. Γιατί καθένας από εμάς έχει ψηφιστεί από τους συμπολίτες του και έχουμε μια ευθύνη ώστε να εξυπηρετούμε τα συμφέροντα όλων και όχι απλά των λίγων και ελαχίστων.
0: Υπάρχουν, πιστεύετε, δυσκολίες στο να κάνει τη δουλειά του σωστά ένας αιρετός σήμερα? Δηλαδή κάπου υπάρχει ένα πλέγμα καταστάσεων που δυσκολεύουν το έργο κάποιου που θέλει να δουλέψει?
1: Ο καθένας μας μπορεί να βρίσκει καθημερινά δεκάδες δικαιολογίες για να δικαιολογεί το γεγονός ότι δεν έκανε κάτι. Και εσείς καθημερινά, αν θέλετε κάτι να κάνετε, κύριε Ξενόφου, στη δουλειά, στην επιχείρησή σας, στο σπίτι σας, μπορείτε να βρείτε αρκετά λόγους και επιχειρήματα για να μην το κάνετε.
0: Ναι, μετράει το αποτέλεσμα όμως πάντα. Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει η συλλογική εμπειρία, υπάρχει η συνεργασία μιας δημοτικής αρχής, όλοι οι βαθμοί αυτοδιοίκησης με την κυβέρνηση, οι πιέσεις, τα υπουργεία που βλέπουμε να γίνονται συναντήσεις, παρόλα αυτά δεν παράγεται αποτέλεσμα. Ακούμε τα εκατομμύρια να έρχονται, λες και είναι, πώς να το πω, λες και είναι αρούφαλοι στα μπουζούκια για τους παλιότερους που πήγαιναν, γιατί εγώ δεν πηγαίνω. Παρόλα αυτά όμως αυτά τα εκατομμύρια περνάνε δεξιά-αριστερά και τίποτα δεν δίνεται στην τοπική κοινωνία και στις υποδομές μας, να αλλάξει πραγματικά αυτή η κατάσταση.
0: Ναι. Λοιπόν, από εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό ακόμα που θέλετε να αναφέρουμε? Επειδή ήταν όλα τα θέματα και πολύ καλά και πολύ ωραία και περιμένουμε τέλος πάντων το ένα βήμα παραπέρα εμείς.
1: Εμείς θέσαμε θέματα για την Αγία Τριάδα Κρυονέρι, όπως γνωρίζετε. Έχουμε γραφτεί πολλά στον τύπο αλλά και από εμάς, από διάφορες ανακοινώσεις.
0: Και θα συνεχίσουμε και βέβαια μέχρι να δούμε κάτι σωστό να γίνεται.
1: Ακριβώς. Εμείς ελέγχουμε τη Δημοτική Αρχή για θέματα που αφορούν τόσο και το ναυάγιο, όσο θέματα πολιτικής προστασίας, της Μπόχαλης και του ναυαγίου, αλλά και σε άλλες περιοχές πόλης, για το κυκλοφοριακό πρόβλημα, θέματα υποδομών της ΔΕΙΑΣ, της αυξήσης ΔΕΙΑΣ, τις καταθέσαμε. Έχει διπλασιαστεί το κόστος πλέον για κάθε νοικοκυριό. Είναι θέματα τα οποία τα φέρνουμε στην επικαιρότητα. Δεν λαμβάνω όμως τις απαντήσεις που θα θέλαμε. Και δυστυχώς αυτό δημιουργεί πολλά ερωτήματα για τον τρόπο όπου διαχειρίζεται τα θέματα η Δημοτική Αρχή, αλλά και με τον τρόπο που απαντάει τα πολύ σημαντικά θέματα που θέτουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δημόσιο Διάλογο.
0: Ναι.
1: Οι απαντήσεις που δεν είναι αυτές που θα περιμέναμε, γιατί ήδη διανύουμε τον τρίτο χρόνο, ήδη θα έπρεπε να είναι τα μεγάλα έργα σε εξέλιξη και σε κάποιες περιπτώσεις να κόβουν τις λωρίδες των μεγάλων έργων και των εγγενείων. Δυστυχώς όμως τίποτα από όλα αυτά
0: γίνεται. Λέτε, τις κορδέλες. Οι
1: κορδέλες ακριβώς. Ναι. Απλά μια διαχείριση επικοινωνιακή γίνεται από τους αντιδημάρχους και Δημοτική Αρχή. Προσπαθούν να εξυπηρετούν κάποια μικρά συμφέροντα, κάποιους φύλλα προσκύμενα όσον αφορά σε λακκούβες, σε χόρτα, σε τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει μια αξιοκρατική διαχείριση της κατάστασης όπου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν διάφορα εργαλεία πλατφορμών όπου θα μπορεί ο πολίτης να καταθέτει το αίτημά του, να μπαίνει σε μια σειρά πρωτοκόλλου. Όλα αυτά όμως θα πρέπει ο καθένας να πάρει τον εκάστοτε δήμαρχο, να πάει να χτυπήσει τις πόρτες για να μπορεί να λύσει το πρόβλημά του. Εμείς δεν είμαστε αυτής της λογικής, κύριε Ξενόφου. Θεωρούμε τα πράγματα πρέπει να διαχειρίζονται διαφορετικά.
0: Πάντως θέλω να πω ότι αν κάνει καλά τη δουλειά της η αντιπολίτευση, αν κάνουν καλά τη δουλειά τους τα μέσα ενημέρωσης, υπάρχει ένα ανάχωμα για να λειτουργήσουν σωστά τα πράγματα και μια άσκηση πίεσης τέτοια που δεν θα επιτρέψει να δούμε τα χειρότερα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι εγώ θεωρώ ότι η αντιπολίτευση, όλες οι παρατάξεις ανεξαιρέτως, κάνουν ως το βαθμό που μπορεί η κάθε παράταξη μια καλή δουλειά για να αναδείξει τα θέματα, αλλά και εσείς και οι συναδελφοί σας αναδεικνύετε τα θέματα και τα βάζετε σε ένα σωστό πλαίσιο. Από εκεί και πέρα όμως δεν βλέπουμε και εκείνη την ανταπόκριση που θα έπρεπε, είτε από την κεντρική εξουσία, όσο βέβαια και από τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Βλέπουμε μερικές φορές να υπάρχει μια ανοσία απέναντι στο δημόσιο ανάθεμα αλλά και στην κινητοποίηση όλων αυτών των οποίων είπατε κι εσείς. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, και εσείς αλλά και εμείς, γιατί έχουμε ένα καθήκον απέναντι σε όλους αυτούς που μας έχουν τιμήσει και συνεχίζουν να μας τιμούν και να μας στηρίζουν. Και πιστεύετε με, είναι πολύ περισσότεροι πλέον αυτοί που μας στηρίζουν σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Και αυτό θέλουμε να το διατηρήσουμε και να πάμε και στο επόμενο. Να κάνουμε και το επόμενο βήμα. Από εκεί και πέρα όμως, στεκόμαστε στο ρόλο που μας έχει δώσει η κινητή κοινωνία μέχρι και τώρα και θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τέλος θα κινηθούμε σε αυτές τις ράγες.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που είχαμε σήμερα. Για ό,τι νότερο θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Στενόπουλο. Καλή δύναμη σε όσους εργάζονται. Σε μεγάλες θερμοκρασίες θέλει προσοχή από όλους μας και οι εργοδότες να δίνουν και εκείνη τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να. Σε αυτές τις μεγάλες ώρες με 40 και 39 να είναι λίγο πιο προσεκτική.
0: Και αυτό καλά κάνατε και το είπατε και θέλω να βάλω κι εγώ ακόμα μία κουβέντα σε αυτό, ότι δεν είναι δυνατόν 3 ώρα το μεσημέρι υπό συνθήκες καύσωνα να βλέπουμε εργάτες στους δρόμους να σκάβουν.
1: Πρέπει να υπάρχει μια ανθρωπιά.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς, μια ανθρωπιά απέναντι σε όσους εργάζονται για το ψωμί τους και για τον άτομο των επιούσεων. Να είστε καλά, κυρία.
0: Έγινε. Καλημέρα σας, κύριε Πέτα. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα που ήταν κοντά μας σήμερα στην εκπομπή μας. Εμείς εδώ σας αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα. Καλημέρα σε όλους σας.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζακύνθο και Βαλονιά.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική

Εκδός Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Αυτή είπαμε, όχι λέει, θέλουμε να γίνει. Και όμως μετά είπαμε, όχι λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι στους νέους ιατές για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πρόβλημα. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ησυχία. Αίδα πήγαινε Μαραμόνα, Λουμάρ Καντό, πίσω να περούσε τα Μαραμόνα. Τέλειο, τα.
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Εδώ στον Ερμή, στο 91,8, είμαι ο Δημήτρης Σοπέτας και μαζί θα πάμε να βγούμε στο σημερινό ξέφωτο, να αναλύσουμε όλα αυτά που έχουν συμβεί, που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής, να μιλήσουμε για όλα αυτά που συνέβησαν χθες, διότι χθες δεν έγινε εκπομπή. Ζητάω συγγνώμη. Θα επανορθώσω όμως σήμερα, διότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε σε όλα τα μέτωπα. Σήμερα ο μήνας έχει 25 Ιουνίου 2026. Άντε, μια εβδομαδούλα ακόμη να φύγει και ο Ιούνιος και μετά μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Έχει μια συννεφούλα έξω σήμερα, αλλά αρκετή ζέστη, υγρασία, νοτιάς, κουφόβραση, καύσων. Και πολλά τα ζητούμενα, η αλήθεια αυτή είναι, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε θεματάκια πολλά να λύσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε ποδόσφαιρα, Super League 2, τρίτης εθνικές κατηγορίες και όχι μόνο, έχουμε βέβαια και το Μουντιάλ. Έχουμε να μιλήσουμε αρκετές ημέρες με το φιλαράκι μας, εκεί το Σπύρο τον Δρόσο. Θα κάνουμε σήμερα μια τηλεφωνική σύνδεση. Πολλά παιχνίδια, πολλά γκολ, χαμός γίνεται. Ψευδιά, μ' ακούγονταν ευχάριστα στ' αυτή μας. Γιατί έμοιαζε μ' αλήθεια η κάθε του ψευδιά. Κι ακούγοντας τον ησύχαζε η ψυχή μας. Επιτέλους, βλέπουμε τώρα έτσι, πολλά γκολ, έτσι, σπορ και θέαμα σε αυτό το Μουντιάλ. Πείτε μου, πώς το βλέπετε λοιπόν αυτό το παγκόσμιο κύπελο?
1: Έστησε το κρεβάτι του πίσω από την αγορά και έλεγε καλαμπούρια στη ταβέρνα.
0: Θα μιλήσουμε για την ομάδα μας, για τον Αυζάκυνθος, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή την στιγμή. Σε διοικητικό, σε οργανωτικό φυσικά και σε αγωνιστικό επίπεδο. Θα μιλήσουμε για τις δηλώσεις συμμετοχής στην τρίτη εθνική κατηγορία. Εδώ έχουμε εξελίξεις και μάλιστα σοβαρές.

Θα κάνουμε μια έτσι περατζάδα από όλα τα αθλητικά πόρταλς της Ελλάδος που ασχολούνται με την Super League 2, να δούμε τι γίνεται στο μεταγραφικό κομμάτι, πώς ενισχύονται οι ομάδες, οι αντίπαλες ομάδες μας εδώ στο πρωτάθλημα.

0: Εδώ χαιρετίζω τα φιλαράκια τα καλά που έχουν στείλει ήδη τα πρώτα τους μηνύματα. Χαιρετίζω όλους και όλες που συντονίστηκατε, που έχετε συντονιστεί εδώ στο El Clásico μέσα από τις 91,8 και φυσικά μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Χαιρετίζω όλους και όλες.
1: Αφού δεν είχε νέα, ευχάριστα να μπει. Καλύτερα να μην μας πει κανένα.
0: Έχει δίκιο έτσι, ο Διονυσάκης ο Σαββόπουλος, αλλά εμείς έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Μπορεί να είναι και ευχάριστα, μπορεί να είναι και δυστάριστα. Δεν έχει σημασία. Σημασία όμως έχει ότι πρέπει να υπάρξει η απαιτούμενη ενημέρωση. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για τις ευχές που μου στείλατε για τα γενέθλια μου χθες. Χθες ήταν η μέρα γενεθλίων του Δημήτρη Πέτα. Εγώ και ο Μέση την ίδια ημέρα. Είναι τυχαίο βέβαια.

Πραγματικά με συγκινήσατε με τα μηνύματά σας, με τις ευχές σας. Να είστε πάντα όλοι καλά. Φυσικά να πούμε ότι την ίδια ημέρα ποιος άλλος έχει γενέθλια? Ο υιός του Σάκη του Κόκλα των Πετυλών. Τέτοια αλφαδιά. Να τον χαίρεσαι, Σάκη. Να χαίρεσαι το γιγαντά σου. Και ο Αλέκος Αντίκος είχε χθες γενέθλια. Να το ευχηθούμε χρόνια πολλά. Το Αλεγάρα μας, το φίλου μας. Σήμερα έχει ο υιός μου ο Ραφαήλ Πέτας. Ξέφυγε μια ημέρα. Δεν ήθελε βέβαια να έχουμε γενέθλια. Λογικό μαζί. Γι' αυτό και άργησε.

0: Λοιπόν, πολλά πολλά πράγματα. Πολλά. Θα τα πάρουμε με σειρά. Παλιά. Διότι ο χρόνος κυλάει. Αρκετά μηνύματα έχουν να κάνουν εδώ από αρκετούς φίλους. Να σχολιάσω τις δηλώσεις συμμετοχής της τρίτης εθνικής κατηγορίας εδώ στο νησί μας. Θα τα σχολιάσουμε, μην αγχώνεστε παιδιά. Όλα θα τα πούμε εδώ. Άλλωστε πάντα μιλάμε με γεγονότα και τα γεγονότα είναι συγκεκριμένα για αυτό το θέμα. Δεν μιλάμε ούτε με φιλοσοφίες, ούτε με αποφεύγματα γνωστών συγγραφέων της αρχαιότητας. Η αλήθεια είναι ότι εδώ μιλάμε με γεγονότα και τα γεγονότα έχουν να κάνουν με το ότι η Θύελλα Αμπελοκήπων, όπως όλα δείχνουν, είναι εκτός της τρίτης εθνικής κατηγορίας από τη στιγμή που δεν απάντησε, αυτό λένε οι πληροφορίες, στο email που έστειλε η ΕΦ Ζακύνθου. Ένα email για να γνωστοποιήσει τις προθέσεις της. Η κυρία Πρόεδρος δεν απάντησε, οπότε λοιπόν η ΕΦ Ζακύνθου, η διοργανώτρια αρχή, αποφάσισε να στείλει email στην δευτεραθλήτρια ομάδα της ΕΦ Ζακύνθου, που είναι ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε, και σύμφωνα με πληροφορίες ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε δείχνει πρόθυμος, δηλαδή οι άνθρωποι της ομάδας δείχνουν προθυμία στο να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα που αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Θα το αναλύσουμε λίγο αργότερα. Έτσι είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη βέβαια.
1: Άμα σε έλεγαν βάσο, θα ήταν μια χαρά.

Έχουμε να πούμε και τα διοικητικά της ομάδας της Ζακύνθου. Τα είπε και προχθές εδώ ο Διονύσης Κορονιός στο ραδιόφωνο, εδώ στο El Clásico. Υπάρχει μια γενική συνέλευση, η οποία γενική συνέλευση φυσικά έχει να κάνει, είναι τυπικό το θέμα ουσιαστικά, είναι ένα θέμα το οποίο είναι ανάμεσα στα μέλη του ΑΠΖΑΚΙ του 1961, τα οποία μέλη θα ορίσουν μια διοικούσα επιτροπή για να τρέξει τα θέματα της ανώνυμης εταιρείας. Έχουμε και μεταγραφολογία και για την ομάδα μας εδώ. Ήδη έχει γίνει η πρώτη μεταγραφή, αυτή του Απόστολου Στίκα. Έχουμε και ανανεώσεις, ανανέωσε και ο Κώστας ο Γιφτομήτρος. Και πρώτων πυλών βρίσκονται ακόμη δύο έτσι, ποδοσφαιριστές. Τους έχουμε αναφέρει, τους έχει αναφέρει και ο Διονύσης ο Κορονιός. Ο Κώστας ο Παναγιωτούδης και ο Σπύρος ο Νάτσος είναι πρώτων πυλών της ομάδας της Ζακύνθου. Ένα τραγουδάκι πάρα πολύ παλιό από τον Νικόλα τον Άσημο και την Χάρη την Αλεξίου. Άμα σε λέγαν Βάσο, άμα.

οι γνώστες έτσι, του παλιού έτσι, rock, σίγουρα αυτό το τραγούδι θα το θυμούνται με νοσταλγία και θα έλεγα με πάρα πολύ αγάπη.

0: πως να προσέχεις να μην βαδίσεις τη σκιά σου. Εκτός εάν και τούτη δεν τη βλέπεις, οπότε πας και στη δουλειά σου.
1: Έχει δίκιο ο Νικόλας ο Άσημος, έτσι, όταν βαδίζεις τους δρόμους να μην πατάς τη σκιά σου με τίποτα. Λοιπόν, συνεχίζουμε την διαδικασία μας εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Πολλά μηνύματα έχουν έρθει. Δημήτρη, δώσε πόνο στις μεταγραφές. Εγώ τι να δώσω, παιδιά. Εγώ μεταφέρω έτσι τις εξελίξεις, τον παλμό θα έλεγα, των γεγονότων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν κάνω εγώ μεταγραφές, αλλά αν έχω κάτι θα το πω εδώ στο ραδιόφωνο. Κάτι έχει και σήμερα, κάτι έχει. Είχαμε μιλήσει τις προάλλες ότι ο Πύργος, η Ζάκετος και ο Πύργος έχουν ανέβει στην Super League 2. Τώρα περιμένουμε βέβαια, γίνεται, θα γίνει μια φιέστα λέει, μια γιορτή στον Πύργο. Φιέστα ανόδου λοιπόν, οι άνθρωποι εκεί θα στήσουν στον Πύργο. Ευελπιστούμε να καλέσουν την ομάδα της Ζακύνθου, να καλέσουν και εμάς εκεί, να κάνουμε μαζί την συγκεκριμένη φιέστα, όπως λέμε, λατρεμένοι μας γείτονες. Τώρα βέβαια η διοίκηση της Ζακύνθου καλώς έπραξε, εξέδωσε λοιπόν μια ανακοίνωση που σχετίζεται με τα συγκεκριμένα γεγονότα. Και καλώς έπραξε η διοίκηση της Ζακύνθου και την συγκεκριμένη την ανακοίνωση την εξέδωσε αφού ολοκληρώθηκε όλη η διαδικασία, όλη αυτή η δικαστική διαμάχη με το δευτεροβάθμιο όργανο της Επιτροπής Εφέσεων. Έχουμε και μια ανακοίνωση του Μιχάλη του Μπαστακού. Καλά έκανε λοιπόν και ο ποδοσφαιριστής και τώρα πλέον μίλησε, τόσο καιρό που ήταν σε... Η υπόθεση ήταν στα δικαστήρια, καλά έκανε και σιωπούσε, αλλά δεν πρέπει αυτά τα θέματα να τα αφήνουμε αναπάντητα. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ σε λίγο.

χαιρετίζω το φίλο μου τον Δημήτρη, τον Νικόλα, εκεί τα καλά παιδιά από την Αθήνα. Θα πούμε και για το Μουντιάλ, παιδιά. Έχουμε βέβαια να ασχοληθούμε με τόσα θέματα εδώ δικά μας.

0: παίζεται.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι παίζεται ακόμα. Πάμε όμως σιγά σιγά να χαιρετήσουμε εδώ τους φίλους. Θα ανοίξουμε και λίγο τις γραμμές σε λίγο. Αφού έτσι πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που έτσι στηρίζουν την εκπομπή.

0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Κώστα τον Μπλέσα με την ταβέρνα Διαχρονικό. Σήμερα τον είδα εκεί και έβγαζε πατάτες. Έβαλε κάτι φωτογραφίες εκεί στο Facebook. Πολύ πατάτα. Εντάξει, και πατάτα και ντομάτα. Όλα από τους κήπους του Διαχρονικού.
1: Και φοβάμαι, ναι, φοβάμαι.
0: Χαιρετίζω φύσιο Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, πελματογράφημα, στην οδό Κάλβου 110 και Τεμπονέρα γωνία, Κρεοπολίου Πύλικα, Κάλβου 73.
1: Και σου ζητάω βοή.
0: Καλίνικο, παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος, Χάσα από ταβέρνα Δασκαλάκης, Αγίου Λαζάρου 50, Βένους, Beach Bar στο Σιλβία. Ζάχαρο Βερίκιο, όπιστο διοικητηρίου, εμπορική και κλαβά Διονύσο Πάγκελη Μάριο στην Αγγλιά. Στρωματοπία Ζακή του Σοκατό Γερακαρίο. Παναγιώτη Στράνη. Πολυκατάστημα Καπαρέλη από το 1994. Για νομή πετρελαίου θέρμανση σε Παναγιώτη Κοτσόνη Μπολέτσο στο Αργάσι. Γκίσμο στο Αναγκερικό. Web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις, Γιώργος Καπνίσης, οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης, ο γιοπόνος μας, εις το Σαρακινάδο. Παναγιώτης Βάρτζελης, ο οποίος ετοιμάζεται πλέον για τρίτη εθνική κατηγορία. Ανοίγει πανιά. Ακαδημία Αψάκυνθος. Υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός. Ανδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιος Παπαδρέου. Τρόφιμα ανώτερης ποιότητας στα Καμπασέικα. Και φυσικά Αναστάσιος, όπως είπαμε, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών. Νεκρή Κρίστη Ζάκηδο. Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λοποτέση, δρόμος αεροδρομίου. Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου 83. Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης. Λιτήριο αυτοκίνητο. Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117. Πάμε και στο φίλο μας τον Αλέκο Καλογέρη, Alex Fruit. Φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα στην Καμάρα Γελοζάρου και φυσικά στον Πλάνο. Και από εκεί στο καφέ κάπου, Μουτζάρ Μαρτινέγκου 6 και στα Ντουρέικα. Χαιρετίζω τα δύο καλά παιδιά, Θοδωρή και Νήσι Δραγώνα, φούρνο του Κοούς, απέναντι από το ΙΚΑ. Το γίγαντά μας, το Στάθη τον Μπάστε με την πιτσαρία Τελάρτε στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19. Τον επίσης φίλο μας Βασίλη Χριστοδουλόπουλο με τα τζάμια, τα κρύσταλα, τους καθρέφτες, τις αμοβολές στο Καλαμάκι, την Αγία Κατερίνη και φυσικά τον παλιόφιλο τον Τάκη τον Κλαβά με το μαγευτικό Μάγκο, Μάγκο, Μάγκο Παραλία Τσιλιβή.

Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε το νήμα, να ξεδιλίξουμε όλο το κουβάρι της σημερινής εκπομπής.

0: Χαιρετίζω εδώ το φιλαράκι μου, τον Διονύση, τον Καλάβρια. Στέλνει εδώ χαιρετισμούς. Να είσαι καλά, η κατά μου. Ετοιμάσου, ετοιμάσου για τρίτη εθνική κατηγορία.
1: Σε γνώριζα στοϊκά, στην ουρά μπροστά μου σήχα, για τον οδοντό γιατρό. Τα χρόνια σου δεν...
0: Θα μιλήσουμε για κάποιες αλλαγές που έρχονται στο κύπελο Ελλάδος σε λίγο αργότερα, με δύο μικρούς.

Λοιπόν, αρκετά μηνύματα. Πες κάτι λέει για το γήπεδο. Ποιο γήπεδο απ' όλα? Ποιο γήπεδο? Το γήπεδο, το δημοτικό στάδιο ή το ενωσιακό γήπεδο Γαϊτανίου? Ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Τάκης, στέλνει χαιρετισμούς και ένα μήνυμα και λέει πάλι καλά Δημήτρη, που δεν κόψαμε και καμία κορδέλα στο ενωσιακό γήπεδο όταν ήρθε ο κύριος Βρούτζης. Πώς το έχεις αυτό, για φανταστείτε. Βέβαια να πούμε ότι ο κύριος Βρούτζης, για να λέμε πάντα έτσι αλήθειες, δεν ήρθε για το ενωσιακό γήπεδο Γαϊτανίου, ήρθε για την κλειστή κερκίδα του Δημοτικού Σταδίου και για την ανέγερση του κλειστού γυμναστηρίου. Αλλά επειδή δέχτηκε μία πίεση, θα έλεγα, και από τον πρόεδρο της ΕΠΖΑ Κίνθου να επισκεφτεί λίγο γρήγορα το ενωσιακό γήπεδο, ο άνθρωπος προθυμοποιήθηκε να το κάνει αυτό το πράγμα, δηλαδή να κάνει αυτή τη μικρή επίσκεψη ρωτώντας πόσο μακριά είναι το γήπεδο. Του εξηγήσαμε ότι είναι 2 χιλιόμετρα περίπου και γι' αυτό και έγινε αυτή η επίσκεψη. Δεν ήταν προγραμματισμένη η επίσκεψη του κύριου Βρούτση. Άσχετα τώρα βέβαια, αν εμείς θέλαμε ο κύριος Βρούτσης με το που το είδε το γήπεδο να πει παιδιά εντάξει δίνω 300 χιλιάρικα και φτιάχτε το. Δεν γίνεται έτσι δουλειές. Όμως η αλήθεια είναι μία και πονάει ότι το γήπεδο παραμένει ως έχει, ένα γήπεδο φάντασμα σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν από το χειμώνα, και κανείς αυτή τη στιγμή δεν ενημερώνει τι ακριβώς θα γίνει από εδώ και στο εξής. Δεν είναι που αργείς. Θα μιλήσουμε και για το ενωσιακό γήπεδο, γιατί φτάνει. Έχουμε βαρεθεί τα λόγια, έχουμε βαρεθεί τα πολλά τα ευχολόγια, έχουμε βαρεθεί έτσι τα ωραία όμορφα λόγια που είναι όμορφα απ' έξω αλλά από μέσα δεν έχουν τίποτα. Δεν ξέρω τι θα γίνει, όμως είμαι πολύ απεσιόδοξος. Τώρα πολύ απεσιόδοξος, οριζοντίως και καθέτος, για το τι θα συμβεί από εδώ και στο εξής για το ενωσιακό γήπεδο Γαϊτανίου. Μπορεί ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας, ο κύριος Νίκος Κοντονής, να προσπαθεί ο άνθρωπος με το δικό του τρόπο, παρακαλώντας, πιέζοντας, να γίνει κάτι, όμως δεν γίνεται τίποτα. Και δεν βλέπω φως στον ορίζοντα με τίποτα. Δεν είναι που αργείς να έρθεις πάλι. Μακάρι να είχα να σας πω έτσι κάτι σημαντικό, κάτι όμορφο για το ενωσιακό γήπεδο, σε αυτό το γήπεδο που μεγάλωσαν γενιές και γενιές ποδοσφαιριστών από το 2004 έως το 2014, 12, 13, 14, κάπου εκεί που όταν έκλεισε για μια δεκαετία.

0: Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν αυτό το αίτημα, αυτή την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που δίνει χρονοδιάγραμμα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 την έχει πάρει κανείς ακόμα στα σοβαρά.
1: Τα καλύτερα είναι αυτά που ακόμα δεν έχω γευτεί.
0: Γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν μας παίρνουν πλέον στα σοβαρά. Γιατί έχω αυτή την εντύπωση ότι η τοπική εξουσία πρώτου και δεύτερου βαθμού, γιατί δεν μας παίρνει, γιατί δεν παίρνει στα σοβαρά όλα αυτά που συμβαίνουν. Ήδη και χθες προθέσω το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δημοτικός Σύμβουλος από τη Λαϊκή Συσπήρωση, ο φίλος ο Διονύσης.
1: Έχω περάσει αυτά που λέει.
0: Έκανε σχετική κλάδη
1: για το καλό.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι σαν να χτυπάμε την πόρτα και να μας ακούει κανείς. Αυτό αντιλαμβάνομαι από τα δεδομένα που εισπράττω γενικά από όλη την τζακινή κοινωνία για το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτές τις υποδομές. Θεωρώ ότι δεν μας παίρνει πλέον κανένας σοβαρά. Ενώ σαν ποδοσφαιρική κοινωνία μπορεί η Ψακίθου να έχει πάρει μια απόφαση Γενικής Συνέλευσης που κατοχυρώνει βέβαια το Προεδρείο να αναλάβει δράση, όμως από ό,τι αντιλαμβάνομαι μέχρι στιγμής δεν ιδρώνει κανενός το αυτή για αυτό που έχει αποφασιστεί και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ιδρώνει το αυτή κανενός. Πείτε μου ρε παιδιά, γιατί δεν ιδρώνει το αυτή κανενός? Τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί τέτοια απαξίωση? Γιατί τέτοια απαξίωση για τον αθλητισμό, για το ποδόσφαιρο στο νησί? Γιατί τέτοια απαξίωση?

Είχαμε και μια συνέντευξη τύπου που έδωσε χθες η Δόξα Επικατοικίων, ο κύριος Ανδρέας Γκούσκος και συνεργάτες του στην ΕΠΖΑ Κίνθου, μια συνέντευξη τύπου που έτσι έβγαλε κάποιες ωραίες ειδήσεις, ότι ο Ανδρέας Γκούσκος θα κατέβει υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στις ερχόμενες εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πιθανότητα φυσικά όχι με το ψηφοδέλτιο του δήμαρχου κύριο Στασινόπουλου. Επίσης η Δόξα Πηγαδακίων, διαστόματος του Ανδρέα Γκούσκου, ανακοίνωσε ότι η γυναικεία ομάδα θα φύγει από το γήπεδο του Μαχαιράδου για να αποφορτιστεί το γήπεδο, λόγω ότι πιθανότητα εκεί θα αγωνιστεί ο αθλητικός όμιλος Λεβάντης στην τρίτη εθνική κατηγορία, και ψάχνει τώρα να βρει γήπεδο για να στεγαστεί, γήπεδο για να μπορεί να αγωνιστεί στην Β' εθνική.

με τον εαυτό μου. Λοιπόν, από το ένα θεματάκι στο άλλο θα πηγαίνουμε. Θα επιστρέψουμε πάλι στις αθλητικές υποδομές. Τώρα βέβαια θα πάρει κάποιον τηλέφωνο ο Σπύρος ο Άγρος και θα πει πάλι τα ίδια. Δεν βαρέθηκες να λες τα ίδια για τα ίδια. Είναι σαν να τον ακούω βέβαια. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, να μην τα αναφέρουμε όλα αυτά που συμβαίνουν και μας προβληματίζουν και μας στενοχωρούν, μας πικραίνουν, μας νευριάζουν, μας δημιουργούν συνεχόμενα αρνητικά συναισθήματα. Προχθές ήμουνα, εχθές είχα πάει στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων και εντάξει, δεν γύρισα το κεφάλι μου προς την μεριά του γηπέδου να το κοιτάξω. Απέφυγα να το κοιτάξω μόνο και μόνο γιατί μου προκαλεί θλίψη, στενοχώρια, όπως το βλέπω αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω. 88 εκατομμύρια προϋπολογισμός του Δήμου Ζακύνθου, 150.000 ευρώ μόνο στον αθλητισμό. Μετά απορούμε γιατί τα παιδιά γυρίζουν στις πλατείες, ασχολούνται με άλλα πράγματα, δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό. Πώς θα ασχοληθούν με τον αθλητισμό, πώς η νεολαία μας θα ασχοληθεί με τον αθλητισμό όταν ο Δήμος Ζακύνθου στον προϋπολογισμό βάζει ένα τόσο χαμηλό ποσό για να γίνουν κάποια έργα σε κάποιες αθλητικές υποδομές του νησιού. Μόνο και μόνο προκαλεί θλίψη το γεγονός να ακούμε από τα 80-88 εκατομμύρια προϋπολογισμό του Δήμου ότι 150.000 ευρώ πηγαίνουν μόνο στον αθλητισμό. Εγώ βέβαια αν ήμουν υπεύθυνος αθλητισμού του Δήμου Ζακύνθου, και μου έλεγε ο Δήμος, ο Δήμαρχος, ότι από τα 88 εκατομμύρια θα πάρεις 150.000 για να μπορέσεις να τα φέρεις βόλτα, θα έλεγα τι είναι αυτά που λέτε ρε παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε, πάω στο σπίτι μου, δεν θέλω καμία κουβέντα, πάω στο σπίτι μου, 150.000 να φτιάξουμε τι, να κάνουμε μια τρύπα στο νερό, να κάνουμε μια τρύπα στο νερό αυτή τη στιγμή. Βεβαίως ο Δήμος Ζακύνθου έχει την αποκλειστική ευθύνη των αθλητικών υποδομών στο νησί. Τα γήπεδα είναι δικά του, είναι δική του περιουσία, αυτός πρέπει να τα φτιάχνει. Έτσι είναι η πραγματικότητα και θα πρέπει να βοηθάει. Εγώ δεν είπα ότι το νοσιακό γήπεδο είναι περιουσία του Δήμου Ζακύνθου, όμως έχει μια υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στους ανθρώπους, στους ποδοσφαιριστές, στους παράγοντες, να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Δεν ξέρω, δεν νομίζω να είμαι κάπου λάθος. Ένα γήπεδο είχαμε στο Ρωμύρι, το οποίο το έφτιαξε η προηγούμενη δημοτική αρχή. Τουλάχιστον έχουμε αυτό το γήπεδο και από εκεί και πέρα υπάρχει το χάος. Ολόκληρη ενότητα, πρώην δημοτική ενότητα αλληλικών δεν έχει ούτε ένα γήπεδο 5x5. Τα λέμε, τα ξαναλέμε.

ένα έργο πνοής για τον αθλητισμό του νησιού μας, όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει γίνει ποτέ στο νησί. Ποτέ. Λοιπόν, φεύγουμε από το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε τώρα στις δηλώσεις συμμετοχής για την τρίτη εθνική κατηγορία.

Λοιπόν, είπαμε ότι οι δηλώσεις συμμετοχής για την τρίτη εθνική κατηγορία έχουν καταλυτική ημερομηνία τις 3 Ιουλίου 2026, ημέρα Παρασκευή, δηλαδή την ερχόμενη, την επόμενη Παρασκευή, όχι αυτή την Παρασκευή, δηλαδή αύριο. Από εκεί και πέρα, η ΕΠΣΑ Κίνθου έστειλε email, επιστολή στην πρόεδρο της Στήλας Αβελοκήπων, προκειμένου να γνωστοποιήσει τις προθέσεις της αν θα δηλώσει η ομάδα της συμμετοχή στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, μόνο και μόνο για να γνωρίζει η Ένωση τι θα πράξει από εκεί και πέρα, για να μην μείνει ορφανή η θέση του νησιού μας στην τρίτη εθνική κατηγορία. Το email δόθηκε, η επιστολή δόθηκε στην πρόεδρο της Στήλας Αβελοκήπων, δόθηκε ένα χρονικό περιθώριο, νομίζω 2 ημερών, να απαντήσει. Σε αυτό το χρονικό περιθώριο οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν απάντησε η Στήλα Αβελοκήπων, και αφού παρήλθε η ημερομηνία πήγε η ΕΠΣΑ Κίνθου και έστειλε έγγραφο, επιστολή, πρόσκληση στον αθλητικό όμιλο Λεβάντε να γνωστοποιήσουν οι άνθρωποι του σωματείου αν θα κατέβουν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Οι πληροφορίες που έχει η εκπομπή, αλλά που υπάρχουν και βγαίνουν συνεχόμενα μέσα από το στρατόπεδο του αθλητικού όμιλου Λεβάντε, είναι ότι ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε θα πει το ναι, θα κατέβει στην τρίτη εθνική κατηγορία, και αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα έχουμε ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία, και αυτή θα είναι ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε.

Θα τα πούμε όλα εδώ, μην αγχώνεστε παιδιά, θα τα πούμε. Θα εκφέρω και εγώ τη δική μου την άποψη για αυτά τα, για αυτό το μείζον θα έλεγα θέμα που απασχολεί την ποδοσφαιρική κοινότητα του νησιού μας.

Έτσι κι αλλιώς το γνωρίζαμε αυτό εδώ και αρκετές ημέρες και αρκετό καιρό, ότι ο Λεβάντε, οι άνθρωποι του Λεβάντε περίμεναν την απόφαση της Προέδρου του Στήλας Ευλοκή, που να τσιώσει και αυτοί να πούν το ναι. Θεωρώ ότι το ναι θα το πούν και επίσημα.

Λοιπόν, θα περιμένουμε την εξέλιξη αυτή. Η πιθανότητα η εξέλιξη θα είναι θετική για την εκπροσώπηση του νησιού μας στην τρίτη εθνική κατηγορία από τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε, γιατί θεωρώ ότι αν έλεγε και όχι ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε, τότε δεν θα είχαμε εκπροσώπηση και το νησί μας θα έμενε ορφανό σε αυτή την τρίτη εθνική κατηγορία. Μπορεί αυτή η τρίτη εθνική κατηγορία να μην γίνει η γνωστή τρίτη εθνική έτσι όπως τη γνωρίζαμε έως τώρα, δηλαδή να είναι μια εθνική κατηγορία υποβαθμισμένη, όμως δεν πάβει να είναι μια εθνική κατηγορία και νομίζω ότι όποια ομάδα ή βρίσκεται σε αυτή την εθνική κατηγορία κάνει ένα επιτελεί ένα σημαντικό έργο πρωτίστως για τον ίδιο, για την ίδια την ιστορία της ομάδας της, της ομάδας, αλλά και για την ιστορία του Ζακυνθινού ποδοσφαίρου. Φανταστείτε λοιπόν να έλεγε και όχι ο Λεβάντε, τότε δεν θα είχαμε εκπροσώπηση και η ένωσή μας, δηλαδή αυτή η μικρή ΕΠ Ζακυνθού που έχουμε, των 15 ομάδων, θα έμενε ορφανή και πληγωμένη από αυτή την ιστορία.

Τώρα θα πει κάποιος, κύριε Πέτα, γιατί όμως η Θήλα Μπελοκύπων δεν πήγε στην τρίτη εθνική κατηγορία? Τι ακριβώς συνέβη και η πρόεδρός της αρνήθηκε την πρόσκληση αυτή? Δεν την έχει αρνηθεί επισήμως. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν την έχει αρνηθεί με την έννοια ότι δεν έχει απαντήσει. Αλλά το χρονικό όριο έληξε και τώρα η πρόσκληση έχει πάει στον αθλητικό Μελολιβάδι.

Το είχα, είχα αναλύσει στα προηγούμενα δημοσιεύματα τις προθέσεις της Προέδρου της Στήλας Αμπελοκήπων, η οποία το έδειξε αυτό στη Γενική Συνέλευση του, της περασμένης εβδομάδας. Στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας, η πρόεδρος της Στήλας Αμπελοκήπων, στην αναφορά της για το συγκεκριμένο θέμα, ανέφερε ότι θέλω να πάω, αλλά έχω βρει, λέει, τις πόρτες κλειστές. Ακούστε τώρα. Η πρόεδρος είπε, επιλέξει, ότι βρήκα τις πόρτες κλειστές από την εξουσία του νησιού μας πρώτου και δεύτερου βαθμού, δηλαδή τόσο από το Δήμο όσο και από την περιφέρεια. Η ίδια ανέφερε ότι το γήπεδό της δεν πληρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την τρίτη εθνική κατηγορία και ζήτησε από το Δήμο εγγυήσεις και οικονομικές εγγυήσεις έτσι ώστε η ομάδα της να μπορέσει να πάει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Εγώ σας μιλάω πάντα με γεγονότα από αυτά που συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες. Άφησε λοιπόν να εννοηθεί στη Γενική Συνέλευση ότι, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, πολύ δύσκολο να πάω στην τρίτη εθνική κατηγορία από τη στιγμή που το γήπεδό μου δεν πληρεί τις προδιαγραφές. Εκείνο πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις. Οι πόρτες του Δήμου είναι κλειστές, της περιφέρειας είναι κλειστές. Δεν έχω οικονομική βοήθεια από κανέναν. Όποια πόρτα και να έχω χτυπήσει, κανένας

έτσι ώστε να ομαλοποιήσει το δρόμο προς την τρίτη εθνική κατηγορία. Τι εννοώ? Αν το ήθελε από την αρχή να πάει, θα το έπρατε. Δηλαδή, σκοπός μιας ομάδας όταν παίρνει ένα πρωτάθλημα είναι να πηγαίνει στην αμέσως επόμενη κατηγορία. Όταν τελείωσε το πρωτάθλημα και η Θύλα Βελοκύπων ήταν η πρωταθλήτρια ομάδα, η επόμενη κίνηση που έπρεπε να κάνει ο πρόεδρος θα ήταν να βρει τρόπους χρηματοδότησης, δεν ξέρω και εγώ τι, έτσι ώστε η ομάδα της να πάει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε το είχε πει πριν ακόμη τελειώσει το πρωτάθλημα. Οι άνθρωποι του Λεβάντε είχαν πει το εξής, ότι ακόμη και δεύτεροι να είμαστε, εμείς θα πάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Βρείτε λοιπόν τις διαφορές. Με όλο το σεβασμό βέβαια προς τον πρόεδρο, αλλά εδώ ο αθλητικός όμως Λεβάντε πώς βρίσκει τον τρόπο και πηγαίνει στην τρίτη εθνική κατηγορία με ένα ρόστερ που δεν είναι όπως ήταν τη Στήλα Σαμπελοκήπων, δεν έχει την ποιότητα των ποδοσφαιριστών τη Στήλα Σαμπελοκήπων, ο αθλητικός όμως Λεβάντε, αυτό είναι δεδομένο. Και όμως οι άνθρωποι προθυμοποιούνται να πάνε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Εκπροσωπούν ένα νησί και πραγματικά μπράβο τους, μπράβο, χίλια μπράβο που κάνουν αυτή την υπερπροσπάθεια και θα αγωνιστούν σε μια ανώτερη κατηγορία. Γιατί η πραγματικότητα είναι το εξής, ότι οι βαριές φανέλες των ομάδων γίνονται, σχηματίζονται, βαραίνουν όταν μια ομάδα πηγαίνει να αγωνιστεί σε μια ανώτερη κατηγορία. Μόνο έτσι βαραίνουν οι φανέλες, όπως έχει βαραίνει η φανέλα του Τσιλιβί, του Μαχαιράδου, ομάδων εκείνων που πραγματικά έχουν παίξει στην Δέλτα Εθνική Κατηγορία και στην Τρίτη Εθνική Κατηγορία και έχουν εκπροσωπήσει το νησί μας προς τα έξω. Ο κόσμος περίμενε από την Θύελλα Αμπελοκήπων ότι θα πήγαινε στην Τρίτη Εθνική Κατηγορία με δεδομένο ότι είχε ένα αξιόλογο ρόστερ, ένα πολύ μεγάλο ρόστερ, ένα ρόστερ το οποίο θα μπορούσε με κάποιες μικρές προσθήκες να ήταν ανταγωνιστικό στην Τρίτη Εθνική Κατηγορία. Από εκεί και πέρα όμως εμείς δεν μπορούμε να μπούμε στην τσέπη της Προέδρου της Θύλας Αμπελοκήπων, προς Θεού. Η Πρόεδρος γνωρίζει τα οικονομικά δεδομένα τα δικά της. Απλά έδωσε το στίγμα ότι εγώ δεν θα πάω εδώ και αρκετές ημέρες, διότι είναι το γήπεδο, είναι εκείνο, είναι το άλλο και δεν μπορώ εγώ να πάω σε αυτή την κατηγορία. Αν και γνωρίζω ότι οι ποδοσφαιριστές της ήθελαν να πάνε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δεν ξέρω αν ήθελαν όλοι, αλλά νομίζω κάποιοι ήθελαν να πάνε. Από εκεί πέρα όμως, τώρα τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι τα εξής, ότι ο Λεβάντε θα πάει στην τρίτη εθνική κατηγορία, θα μας εκπροσωπήσει σε ένα πρωτάθλημα το οποίο θα είναι μεταξύ κάποιων ομών Ηλίας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, έτσι θα είναι το νέο πρωτάθλημα. Και αυτό μας κάνει να είμαστε ευτυχείς εδώ σαν ποδοσφαιρική κοινότητα, διότι θα είναι πολύ όμορφο αυτό που θα ζήσουμε από το Σεπτέμβριο και μετά. Τι εννοώ? Θα έχουμε μια ομάδα στην Β' Εθνική Κατηγορία, όπως είναι η Ζάκετος, θα έχουμε μια ομάδα στην Τρίτη Εθνική. Δηλαδή ένα Σαββατοκύριακο που θα είναι έτσι γεμάτο και από εκεί πέρα θα έχουμε ένα τοπικό ποδόσφαιρο, έτσι όπως το φαντάζομαι εγώ στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, ένα τοπικό ποδόσφαιρο που θα είναι μία Θύελλα Αμπελοκήπων μόνη της, η οποία θα κρατήσει το μεγαλύτερο αριθμό παιχτών που έχει, δεν θα αλλάξει για τίποτα, δηλαδή θα είναι η Θύελλα Αμπελοκήπων και όλοι οι υπόλοιποι. Από τη στιγμή που φεύγει το αντίπαλο δέος που ήταν ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε, η Θύελλα Αμπελοκήπων θα είναι μόνη της. Και πάμε τώρα στο ζητούμενο που είναι και το πιο σημαντικό. Οι υπόλοιπες ομάδες τοπικού πώς μπορούν να ανταγωνιστούν μια ομάδα η οποία δεν είναι πλέον ομάδα του τοπικού, είναι μια ομάδα ανώτερης κατηγορίας, και γιατί ένας παράγοντας, έτσι, να πάει να χαλάσει χρήματα γνωρίζοντας εκ των προτέρων ποια θα είναι η κατάσταση στο τοπικό πρωτάθλημα των 7 ομάδων, έτσι. Μιλάμε για ένα πρωτάθλημα 7 ομάδων. 8. Ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν είναι πρωτάθλημα, είναι τουρνουά ουσιαστικά.

Με όλο το σεβασμό που έχω απέναντι στην στην διοργανώτρια αρχή, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι υπόλοιπες ομάδες τοπικού, δηλαδή το Τσιλιβί, ο Αστέρας Μαχαιράδου, το Καταστάρι, η Φλόγα Κυψέλης, ο Αψάκηδος, ο Μικρός, γιατί να χαλάσουν χρήματα όταν γνωρίζουν ότι εκ των προτέρων αυτή η ομάδα η οποία πήρε το πρωτάθλημα και είχε φτιαχτεί για να πάει στην τρίτη εθνική κατηγορία, δεν πάει στην τρίτη εθνική κατηγορία, μένει στο τοπικό. Και ποιο θα είναι το ζητούμενο? Να ξέρουμε ποιος είναι ο πρώτος πριν ακόμη αρχίσει το πρωτάθλημα και να ψάξουμε να βρούμε τους υπόλοιπους μετά να παίξουν μεταξύ τους, γιατί για τη χαρά του ποδοσφαίρου και μόνο. Έτσι, ποιο το κίνητρο ενός ποδοσφαιριστή που παίζει σε μια ομάδα όπως είναι η Φλόγα Κυψέλης να πάει να ανταγωνιστεί τη Θύελλα Μπελοκήπων, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Εξάλλου, να πάμε και στο συγκεκριμένο θέμα που αφορά τη βοήθεια που είπε ο πρόεδρος ότι βρήκε τις πόρτες κλειστές. Βρήκε πόρτες κλειστές, είπε ο πρόεδρος, και εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε, ότι ναι, είναι πόρτες κλειστές. Η κεντρική εξουσία πραγματικά βρίσκει, έχει κλειστές τις πόρτες όσον αφορά τις ομάδες εκείνες που αγωνίζονται σε εθνικές κατηγορίες. Όμως, η πραγματικότητα είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια πρώτα πας και παίζεις στην τρίτη εθνική ή στη β' εθνική κατηγορία και μετά πας και ζητάς βοήθεια. Καμιά ομάδα δεν πήρε χρήματα από το Δήμο πριν ακόμη πάει να παίξει. Είτε λέγεται Τσιλιβί, είτε λέγεται Μαχαιράδο, η γυναική ομάδα της Δόξης Πηγαδακίων. Πρώτα λοιπόν πας να παίξεις και μετά, αφού παίξεις και παίζεις σε αυτή την κατηγορία, πας στο Δήμο και λες: Δήμε Ζακύνθου, είμαι και εγώ εδώ, εκπροσωπώ ένα νησί στην τρίτη εθνική κατηγορία και εγώ απαιτώ από την όλη διαδικασία να μου κοπεί και εμένα, να βγει ένα κονδύλιο χρηματικό για να μπορέσω και εγώ να ανταπεξέλθω. Φανταστείτε, ας πούμε, να πήγαινε Ζάκηθος πριν ακόμη ανέβει στη Β' Εθνική Κατηγορία, να πήγαινε στο Δήμο και να έλεγε στο Δήμο Ζακένθο ότι ξέρεις κάτι, σε παρακαλώ δώσε μου 50.000 γιατί θα ανέβω στη Β' Εθνική. Πρώτα πας και παίζεις και μετά διεκδικείς. Άρα λοιπόν, εδώ για ποια ανάπτυξη του ποδοσφαίρου μπορούμε να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή, φίλοι και φίλες? Ποια είναι η ανάπτυξη? Καταλαβαίνω τις δυσκολίες και εγώ, έτσι, δεν μπορώ να πω ότι μια ομάδα έχει τα ίδια έξοδα με την τρίτη εθνική κατηγορία, δηλαδή στο τοπικό, καμία σχέση. Είναι εκ διαμέτου αντίθετα τα έξοδα. Όμως όταν μια ομάδα έχει ως στόχο, αρχικό στόχο το πρωτάθλημα, αυτό είναι και το ζητούμενο, να πάει να παίξει στην ανώτερη κατηγορία, γιατί εκπροσωπεί ένα ολόκληρο νησί, δεν εκπροσωπεί μόνο το χωριό ή τη Φανέλα, εκπροσωπεί ένα ολόκληρο νησί. Και θα ήμασταν υπερήφανοι βέβαια αν η πρωταθλήτρια ομάδα μας αγωνιζόταν στην τρίτη εθνική κατηγορία, γιατί αγαπάμε τα παιδιά, αγαπάμε βέβαια όλη αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουν. Άρα λοιπόν, προς τι το ζητούμενο? Να πηγαίνουμε να παίρνουμε ένα πρωτάθλημα και μετά να μην αγωνιζόμαστε στην επόμενη κατηγορία? Φανταστείτε, η Ζάκυνθος να το έκανε αυτό, να έπαιρνε την άνοδο και μετά να έλεγε: ξέρεις κάτι, παιδιά, δεν μπορώ να πάω να παίξω, διότι δεν έχω τις οικονομικές βοήθειες εκείνες. Όχι, θα το παλέψει η Ζάκυνθος, θα ματώσουν οικονομικά οι παράγοντες, όπως ματώνουν καθημερινά, που το παλεύουν. Και γι' αυτό και οι ομάδες έτσι βαραίνουν σαν ονόματα, σαν φανέλες. Φανταστείτε, ας πούμε, η Ζάκυνθος, η μεγάλη ομάδα του νησιού, να έπαιζε συνέχεια το τοπικό. Να έλεγε: είμαι Ζάκυνθος και πηγαίνω στο τοπικό, αλλά δεν πάω να παίξω στην τρίτη εθνική ή στην τέταρτη εθνική, αλλά είμαι Ζάκυνθος. Και θα σου λέγε κάποιος μετά: ποια Ζάκυνθος είσαι? Η Ζάκυνθος μεγάλωσε, γιγαντώθηκε στη συνείδηση του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια, από τότε που ιδρύθηκε και μετά, μέσα από αυτή την πορεία της στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν γιγαντώθηκε μέσα από την πορεία της παίζοντας με τις ομάδες εδώ των χωριών στο νησί. Γιγαντώθηκε παίζοντας με ομάδες ανά την Ελλάδα,
έτσι, με ιστορικά σωματεία, και γι' αυτό μεγάλωσε η φανέλα της από τα ένδοξα μπαράζ του 72-73 στα μπαράζ του 74-75, στις ανόδους που έχει κερδίσει με το σπαθί της η ομάδα, στις τρεις ανόδους η Β' Εθνική Κατηγορία. Όταν παίζεις με μεγάλες ομάδες όπως είναι η Λάρισα, Νίκη Βόλου, όπως είναι ο Πανιόνιος, τότε γιγαντώνεσαι σαν ομάδα. Δεν γιγαντώνεσαι όταν πας να παίξεις με μια ομάδα από ένα χωριό και λες ότι το κέρδισα με 4-5-0, 7-0, 8-0. Δεν αλλάζει κάτι. Μένεις πάλι στα πράγματα εκεί, στάσιμος. Θεωρώ λοιπόν, κατά τη δική μου την άποψη, ότι ήταν μέγα λάθος τη Στέλλα Σεμπελοκήπων αυτό που έκανε, ότι δεν πήγε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Κατά τη δική μου την άποψη, και πάντα με τον απαιτούμενο σεβασμό στο σύλλογο.

0: Λοιπόν. Τώρα βέβαια η πρόεδρος της Θέλας Αμπλοκήπων, εδώ βλέπω ότι σχολιάζει κάτω από το δημοσίευμα του Ιόνιας Πρόεδρος και λέει «Γνώμη δύναται να έχουν άπατες, γνώση για να έχουν γνώμη να έχουν, συγγνώμη Πλάτωνα, στο κλέβου», λέει, αφιερωμένο σε αυτούς που σχολιάζουν πίσω από το παραβάν. Δεν γνωρίζω βέβαια ποιοι είναι αυτοί που σχολιάζουν πίσω από το παραβάν.
1: Το ζεστό το πέρασμά σου.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, παιδιά. Ένα μπράβο στο Λεβάντε που αν πραγματικά πει το ναι, που θα το πει, θα είναι μια μάγικη δήλωση συμμετοχής στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ξαναλέμε πάλι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτά που λέω, αλλά νομίζω ότι είναι δική μου άποψη.
1: Τα στενά της Σάντα Κλάρα, το όνειρό σου δοκιμάζεις.
0: Είναι όπως ένας ποδοσφαιριστής, έτσι. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ξεκινάει από κάπου, λέει θα πάω να παίξω στη β' κατηγορία τοπικού και θα βάλω μεγαλύτερες δυνατότητες, θα βάλω μεγαλύτερη δουλειά, θα προσθέσω δουλειά να πάω στην α' κατηγορία του τοπικού. Αυτός είναι και ο σκοπός ενός ποδοσφαιριστή. Και από την α' κατηγορία θα δουλέψω ακόμα περισσότερο για να πάω στην τρίτη εθνική κατηγορία. Γιατί στόχος μου είναι να φτάσω πιο εκεί, πιο πάνω. Και αφού πάει στην τρίτη εθνική κατηγορία, λέει τώρα, εδώ που έφτασα, έχω το δικαίωμα να ονειρευτώ και να πάω στην αμέσως επόμενη κατηγορία, στη β' εθνική κατηγορία.
1: Τη φωνή και το όνομά σου.
0: Ξέρετε πόσοι ποδοσφαιριστές ταλέντα χάθηκαν γιατί δεν τόλμησαν να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την διαδικασία μας. Αν χρειαστεί θα επιστρέψουμε πάλι σε αυτό το θέμα, στις δηλώσεις συμμετοχής, διότι δεν είναι μόνο η Θήλα Μπελοκήπων, θα είναι και άλλες ομάδες εκείνες που έχουν πάρει το πρωτάθλημα και δεν θα πάνε να δηλώσουν συμμετοχή σε αυτό το μίζερο, θα έλεγα, πρωτάθλημα, το οποίο τώρα των 120 ομάδων, των 10 ομίλων, ένα περιφερειακό πρωτάθλημα δηλαδή ουσιαστικά είναι.

0: Metal Mixer.
1: Λοιπόν, ένας εδώ ο φίλος μου λέει, Δημήτρη, εντάξει, για πιο τοπικό μιλάμε, ένα τοπικό το οποίο θα αρχίσει, λέει, στα μέσα του Νοέμβρη και θα ολοκληρωθεί το Φλεβάρι. Γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι η Θεία Λαμπελοκύπωνο θα το έχει πάρει. Γιατί δεν της το δίνουν, λέει, από την αρχή? Να γίνεται, λέει, η απονομή του πρωταθλήματος πριν να αρχίσει και μετά να παίζουμε μεταξύ μας. Ή να επιστρέψουμε, λέει, στο καλοκαιρινό. Καλοκαιρινό πρωτάθλημα, ε. Ωραίο αυτό. Οι παλιότεροι τα θυμάστε τα καλοκαιρινά. Τι ωραία πράγματα, έτσι. Τότε βέβαια τα καλοκαιρινά ήταν ωραία γιατί δεν υπήρχε τουρισμός. Και το καλοκαίρι όλοι μαζευόμαστε για να παίξουμε, έτσι. Στα καλοκαιρινά εκείνα γήπεδα με τον μπουχό και με τη σκόνη.

Τώρα που αναφερόμουν προηγουμένως στο τοπικό, έτσι, που είχα πάρει μια συνέντευξη από τον Νικόλα του Ζαφύρη, που κάποια στιγμή τον ρώταγα, είναι άλλο το τοπικό, κύριε Πέτα, άλλο να παίζει τοπικό και άλλο να παίζει με τον Ηρακλή. Εδώ πρέπει να το βρούμε λίγο αυτό, γιατί πρέπει να το βάλουμε. Να μου το στείλει εδώ ο φίλος μου, τον έχω εδώ δίπλα. Ο Νικόλας Ζαφύρης, ο οποίος είχε πει έτσι απίστευτες ατάκες τότε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλοι και φίλες. Συνεχίζουμε την διαδικασία μας εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου σήμερα. Η ώρα είναι 3:10. Πολλά ακόμα πράγματα έχουμε να πούμε, να σχολιάσουμε σήμερα 25 του μηνός, 25 Ιουνίου 2026.

Συνεχίζουμε την διαδικασία μας εδώ, κυρίες και κύριοι. Μισό λεπτάκι να πατήσω εδώ, γιατί είναι και ταυτόχρονα πολλά πράγματα τα οποία έτσι παίζουν. Μισό λεπτάκι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα, να κόψουμε ένα βιντεάκι. Είχε μιλήσει κάποια στιγμή παλιά ο Αίμνηστος, ο Νίκος, ο Ζαφύρης, ο οποίος, ναι, του είχα πάρει μια συνέντευξη στο δημοτικό στάδιο κάποια στιγμή και μιλούσαμε για το τοπικό και για τη Β' Εθνική Κατηγορία. Και πάμε λίγο να τον ακούσουμε. Είναι 20 δευτερόλεπτα, έτσι, να ακούσουμε τον φίλο μας.
1: Τι. Τοπικό είναι. Τοπικό είναι. Δεν είναι Β' Εθνική. Άλλο Β' Εθνική. Άλλο να έρχεται ο Ηρακλής. Άλλο να έρχεται η Καλαμαριά. Άλλο να παίζεις με το Σμάγιο Λέον.
2: Υπάρχει διαφορά.
1: Τεράστια. Όχι, ως τώρα προπονητής Μπαρτσελόνα. Και να είναι ο Νίκος ο Γιουβέλης ο Ράγιο Λέον.
0: Λοιπόν, εντάξει. Τώρα καταλαβαίνετε. Νίκος Ζαφύρης, ο οποίος έκανε, είχε τότε έτσι... τρομερές. Ήταν ο Όγιος τότε προπονητής στον Ηρακλή, στην Μπαρσελόνα, έτσι. Λοιπόν, ωραία. Πρέπει να βάλουμε κάποια στιγμή όλη την εξομολόγηση του Ζαφύρη να παίξει. Επαγγελματίας, κύριε παιδά. Λοιπόν, φεύγουμε από το τοπικό, πάμε τώρα στην Β' Εθνική Κατηγορία, γιατί όπως το είπε και όπως το λέει και ο Ζαφύρη, άλλο Β' Εθνική Κατηγορία, άλλο τοπικό. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην μεγάλη ομάδα του νησιού μας. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα και την ωραία φωτογραφία που έφτιαξε η ποδοσφαιρική πιάτσα. Μπράβο στην ποδοσφαιρική πιάτσα, η οποία έκανε για άλλη μια φορά εδώ την διαφορά. Το φρονί μου τα παιδιά πριν πεινάσουν ξεκίνησε να μαγειρεύουν, λέει, για τον αθλητικό μου Λεβάντε. Οι τρεις μάγειρες, ο πρόεδρος της ομάδας, ο Διονυσάκης ο Καλάνδριας, αριστερά ο Παναγίτης ο Βάρτζελης, δεξιά Κώστας Μιλωνάς με ωραίους κούφους εκεί. Τώρα βέβαια ο Διονυσάκης ο Καλάνδρες κάτι βάζει, κάτι μπαχαρικό βάζει μέσα στο τηγάνι. Γάμα φυγκής, έτοιμη, λέει. Λοιπόν, έχουμε αθλητικό ομιλό Λεβάντε. Τι ώρα θα περάσουμε. Έτσι, όπως το έχω ονειρευτεί φέτος. Σάββατο Ζακυνθάρα, Κυριακή Λεβάντε. Δηλαδή θα έχουμε μια full ποδοσφαιρική δράση στα επίπεδα των εθνικών κατηγοριών, Β' Εθνική και Τρίτη Εθνική Κατηγορία. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής ότι στον Πύργο ετοιμάζουν φιέστα ανόδου, παιδιά, έτσι, φιέστα ανόδου. Εντάξει, πρέπει να μιλήσουμε και λίγο και με τον Σπύρο, το φίλο τον Άγριο. Άμα ακούει ο φίλος, πρέπει να κάνει μια παρέμβαση, γιατί τώρα δύο μέρες ήμασταν εκτός Ερτζιανών. Οπότε λοιπόν, αν μας ακούει, να κάνει μια παρέμβαση, να μιλήσουμε λίγο για το παγκόσμιο.

Μεγάλη φιέστα λοιπόν για την άνοδο στην κεντρική πλατεία του πύργου, παιδιά. Επίτιμη καλεσμένη θα είναι η Ζάκυνθος. Θα μας καλέσουν και εμάς εκεί στον πύργο.

Εντάξει, καλά κάνουν τα παιδιά, δεν λέω. Για πρώτη φορά στην ιστορία τους ανεβαίνουν στην Β' Εθνική Κατηγορία. Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ. Πώς θα το κάνουν όταν ο Πύργος πριν από μερικές εβδομάδες λεγόταν μήνες Θύελλα Καταραχίου. Ο Πύργος λοιπόν γιορτάζει την άνοδο του στην Super League 2 και την Παρασκευή στις 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία της πόλης διοργανώνει μεγάλη φιέστα. Παρασκευή η ΕΠΟ θα απομείνει το έπαθλο του πρωταθλητή και συνάμα θα ακολουθήσει μεγάλη γιορτή, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να μοιραστεί με τον κόσμο του την χαρά της μεγάλης ανόδου. Ποιο έπαθλο του πρωταθλητή? Αφού υπερπρωταθλητής βγήκε η Ζάκυνθος. Δεν τερματίσαμε 10 βαθμούς. Α, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Τι είναι αυτό τώρα? Μας τρελάνετε τελείως. Η φιέστα του Πύργου πρέπει να έχει υπότιτλο από κάτω «Εκδηλώσεις αγάπης προς την ομάδα της Ζακύνθου». Λοιπόν, ο ΑΠ Ζακύνθος, η διοίκηση, η οποία μετά από αρκετό καιρό, αφού τελείωσαν όλα όσον αφορά τις δικαστικές διαμάχες, εξέδωσε μια ανακοίνωση και καλά έκανε. Μια ανακοίνωση η οποία έχει να κάνει με τις τοποθετήσεις μέσων ενημέρωσης του Πύργου και όχι μόνο, κατά ποδοσφαιριστών της ομάδας μας. Λοιπόν, ανακοίνωση. Ο ΑΠ Ζάκυνθος δεν συνηθίζει να απαντά σε κάθε δημόσια τοποθέτηση που αφορά το σύλλογό μας. Όταν όμως επιχειρείται η συστηματική στοχοποίηση ποδοσφαιριστών μας και η αφισβήτηση αποφάσεων που έχουν κριθεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα, έχουμε υποχρέωση να τοποθετηθούμε, λέει η ανακοίνωση. Με έκπληξη και απογοήτευση παρακολουθήσαμε τον κύριο Γιώργο Αστερή μέσα από την εκπομπή του στην ΟΡΤ να επιτίθεται δημόσια στον ποδοσφαιριστή της ομάδας μας Μιχάλη Μπαστακό αμέσως μετά τη διακοπή του αγώνα ΠΑΣ Πύργος ΑΠ Ζάκυνθος, αφισβητώντας τα γεγονότα και προβαίνοντας σε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς εις βάρος του. Παρά τα όσα ακούστηκαν εκείνες τις ημέρες, ως διοίκηση επιλέξαμε συνειδητά να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους και να μην εμπλακούμε σε δημόσια αντιπαράθεση. Όσο η υπόθεση βρισκόταν σε εξέλιξη ενώπιον των αρμόδιων δικαιοδοτικών οργάνων, σεβαστήκαμε τη διαδικασία, εμπιστευτήκαμε τη δικαιοσύνη του ποδοσφαίρου και περιμέναμε την ολοκλήρωση της κρίσης των θεσμικών οργάνων, θεωρώντας ότι μόνο αυτά είναι αρμόδια να αποφανθούν για τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η ίδια στοχοποίηση συνεχίστηκε και μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ. Τόσο η Πειθαρχική Επιτροπή όσο και η Επιτροπή Εφέσεων εξέτασαν τα στοιχεία της υπόθεσης και κατέληξαν στις αποφάσεις τους, δικαιώνοντας πλήρως τη θέση της ομάδας μας, κατακυρώνοντας τον αγώνα υπέρ του ΑΠ Ζάκυνθος. Σε μια ευνοούμενη ποδοσφαιρική κοινωνία, οι αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων γίνονται σεβαστές ανεξαρτήτως προσωπικών απόψεων ή προτιμήσεων. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται μια δημόσια εκστρατεία αφισβήτησης εις βάρος ενός ποδοσφαιριστή όταν η υπόθεση έχει ήδη κριθεί από τα θεσμικά όργανα που είναι επιφορτισμένα με αυτόν ακριβώς το ρόλο. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι στο στόχαστρο βρέθηκε ένας ποδοσφαιριστής όπως ο Μιχάλης Μπαστακός, με πολυετή παρουσία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και σημαντική διαδρομή τόσο στην Super League όσο και στη Super League 2. Η πορεία και η αξία του έχουν κριθεί μέσα στους αγωνιστικούς χώρους όλα αυτά τα χρόνια και δεν έχουν ανάγκη πιστοποίησης από πρώην διαιτητές ή από οποιονδήποτε επιλέγει να τον στοχοποιεί δημόσια. Ο ΑΠ Ζάκυνθος θα συνεχίσει να προστατεύει τους αθλητές του, τα στελέχη του και την αξιοπρέπεια του συλλόγου απέναντι σε κάθε άδικη ή προσβλητική αναφορά. Παράλληλα, καλούμε όσους ασκούν δημόσιο λόγο να επιδεικνύουν τη σοβαρότητα
και την υπευθυνότητα που απαιτεί ο ρόλος τους, διότι οι δημόσιες τοποθετήσεις έχουν βαρύτητα και συνέπειες. Τέλος, ξεκαθαρίζουμε ότι η ανοχή μας σε τέτοιου είδους συμπεριφορές έχει όρια. Σε περίπτωση επανάληψης αντίστοιχων αναφορών ή χαρακτηρισμών που θίγουν την τιμή, την υπόλοιψη και την προσωπικότητα των ποδοσφαιριστών ή στελεχών του συλλόγου μας, επιφυλασσόμαστε να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους, λέει το Διοικητικό Συμβούλιο του Απζάκηδος 1961. Αυτά όλα για τις δημόσιες τοποθετήσεις του κυρίου Αστερή στην τηλεόραση του ΟΡΤ όταν τελείωσε αυτό το παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των εκκρεμωτήτων, των δικαστικών εκκρεμωτήτων, αλλά και μετά την απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, διότι ο κύριος Αστερής το συνέχισε το θέμα, μιλώντας πάλι έτσι με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, όπως λέει εδώ η ανακοίνωση του Αυζάκηδος 1961.

Τώρα βέβαια, εκτός από την ανακοίνωση του Απζάκυνθος 1961, έχουμε και άλλη μία ανακοίνωση. Από τον ίδιο τον Μιχάλη Μπαστακό, ο οποίος Μιχάλης Μπαστακός μίλησε, εξέδωσε μία ανακοίνωση μέσα από τη δική του σελίδα που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δίνοντας λοιπόν τη δική του απάντηση στα όσα έχουν ακουστεί και υπόθηκαν το τελευταίο διάστημα σχετικά με τον αγώνα Μπαράς Ανόδου μεταξύ του Πύργου και της Ζακύνθου. Η ανακοίνωση έχει ως εξής: κάποιοι προτιμούν να χτίζουν αφηγήματα από την ασφάλεια ενός μικροφόνου ή μιας κάμερας. Εγώ έμαθα να μιλάω μέσα από την πορεία μου και όσα έχω καταφέρει μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Για πολλά χρόνια αγωνίζομαι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας φορέσει τη φανέλα μεγάλων ομάδων και έχοντας κριθεί από ανθρώπους που πραγματικά γνωρίζουν τι σημαίνει ήθος, αξιοπρέπεια και επαγγελματισμός. Αυτά δεν χτίζονται από τη μια μέρα στην άλλη και σίγουρα δεν γκρεμίζονται από επαναλαμβανόμενες ανακρίβειες. Υπάρχουν γεγονότα που έχουν εξεταστεί, έχουν αξιολογηθεί και έχουν κριθεί από τους αρμόδιους. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι επιμένουν να αναπαράγουν τη δική τους αλήθεια. Αυτό λέει περισσότερα για τους ίδιους παρά για μένα. Δεν θα μπω στην διαδικασία να ακολουθήσω κανέναν στο δρόμο της τοξικότητας και της λάσπης. Όμως καλό είναι να θυμούνται ορισμένοι ότι η δημοσιότητα δεν δίνει το δικαίωμα να παραποιείς γεγονότα ούτε να αφισβητείς την αξιοπρέπεια ανθρώπων για προσωπική προβολή. Η σιωπή μου μέχρι σήμερα ήταν επιλογή, όχι αδυναμία, λέει ο Μιχάλης ο Μπαστακός, φωτογραφίζοντας φυσικά έτσι τις δηλώσεις που έχει κάνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος που διατηρεί μια εκπομπή στην τηλεόραση του ΟΡΤ. Και ο Μιχάλης ο Μπαστακός επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια μετά το πέρας της δικαστικής διαμάχης. Αυτό το τιμά. Διότι εγώ αν ήμουν Μπαστακός και άκουγα αυτά που μου είχαν σύρει σε εκείνες τις εκπομπές στην τηλεόραση του ΟΡΤ, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα, διότι πραγματικά οι χαρακτηρισμοί του συγκεκριμένου παρουσιαστή ήταν τουλάχιστον απρεπείς απέναντι σε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος πήγε να παίξει μπάλα, να βγάλει το ψωμί της οικογένειάς του και δέχτηκε καταιγισμό μπουκαλιών από ανεγκέφαλους οπαδούς της γηπεδούχου ομάδας. Πήγε να βγάλει το ψωμί του, δεν πήγε εκεί πέρα ο Μπαστακός ούτε να προκαλέσει ούτε να κάνει τίποτα, πήγε να παίξει ποδόσφαιρο και αντί λοιπόν να παίξει ποδόσφαιρο δέχτηκε καταιγισμό μπουκαλιών και έρχεται ο κύριος Αστερής μέσα από τις εκπομπές του και χρησιμοποιεί τον Μιχάλη Μπαστακό σαν όχημα για να πει αυτά που είναι να πει, τα οποία ουσιαστικά ήταν προσβλητικά για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, έτσι, για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, γιατί ποδοσφαιριστής πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος, έχει μια προσωπικότητα. Γι' αυτό λοιπόν και οι δύο ανακοινώσεις κατά του συγκεκριμένου παρουσιαστή. Λοιπόν, ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Δημήτρης, λέει ο Άγριος θα βγει. Δημήτρη, δεν ξέρω παιδιά, δεν ξέρω που βρίσκεται ο Άγριος. Να πούμε και για το παγκόσμιο κάτι. Μεταγραφές έχουμε, λέει, για την ομάδα μας. Μεταγραφές. Τι θέλετε, έχουμε μια ανανέωση. Κώστας Γευτομήτρος ανανέωσε την ομάδα της Ζακύνθου. Άρα λοιπόν είναι η τέταρτη ανανέωση αυτή
που κάνει ο σύλλογος. Μιχάλης Μπαστακός είναι ο ένας, Νίκος Αναστασόπουλος είναι ο δεύτερος, Γιούρις Σινκ ο τρίτος και Κωνσταντίνος Γευτομήτρος ο τέταρτος. Τελεφών.

0: Παλιά το γνωρίζετε το σύνθημα όσοι οι παλιοί του ποδοσφαίρου. Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Γιάννης Βαλαόρας, ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Βέβαια, στη δική μας περίπτωση δεν ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, αλλά ήρθε η ώρα του Σπύρου του Άγριου, τον οποίο τον έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, το φίλο μας. Γεια σου, Σπύρο μου.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Τι κάνεις?
1: Και για τα γενέθλια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Γενικώς. Για τους διάσημους.
0: Για τους διάσημους.
1: Έχεις και διάσημους.
0: Ναι. Σωστά. Διάσημος. Καλά το λες.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Καλά, μωρέ, αλλά με ξύπνησε ένας φίλος κατά τη μία.
0: Ναι.
1: Και μου είπε, θα γίνει η εκπομπή σήμερα, τι θα γίνει.
0: Και ετοιμάστηκες.
1: Τώρα βρήκες, παιδί μου, τώρα θα πάω να κοιμηθώ.
0: Να σου πω κάτι, βασικά να σου πω το εξής, ότι ακούγεσαι, έχεις φανατικούς φίλους εκτός νησιού και κάποιοι φίλοι σε ακούνε από το Βόλο, να ξέρεις.
1: Να είναι καλά οι άνθρωποι. Ναι, να ακούνε μονίμως.
0: Προχτές ένας φίλος μου δημοσιογράφος από το Βόλο μου είπε το εξής. Δημήτρη, πήγαινα για μπάνιο και ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο και λέω, δεν ακούω λίγο τον Ερμή στη Ζάγνηθο? Και έπεσε πάνω στην κουβέντα που κάναμε τότε εδώ για τον Παγκόσμιο Κύπελο και του έκανε του κίνησε την περιέργεια με τον τρόπο που μιλούσες και πώς ήξερες τα πράγματα εκείνης εποχής και μου λέει πρέπει να τον ξανακούσει αυτόν τον κύριο πάλι. Οπότε λοιπόν
1: τον ευχαριστώ.
0: Τι κάνεις, για λέγε μου.
1: Τι να κάνω,
0: κοιμήθηκες καθόλου? Έχεις
1: κοιμηθεί? Πήγα να κοιμηθώ τώρα με αυτή την εκπομπή. Σουρλουλού έγινε σήμερα. Μετά από δύο μέρες νεκρές. Σούρλεψε σούλα. Για να μην πω, ας πούμε, Σαββάμ την εξενική.
0: Ναι.
1: Σουρλουλού η δουλειά.
0: Πω πω, χάλια έτσι.
1: Μας ενδιαφέρει τώρα τι θα κάνει. Δεν το ξέραμε.
0: Μας ενδιαφέρει.
1: Δεν έγινε και πέρυσι.
0: Πέρυσι όμως πρόσεξε, Σπύρο. Πέρυσι πήγε στα μπαράζ. Πήγε, αλλά δεν βγήκε. Ναι, τέλος πάντων. Ναι.
1: Να μην φανεί και το.
0: Να μην φανεί κάπως. Ναι.
1: Να πάμε.
0: Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο το γνωρίζαμε, λες εσύ.
1: Ναι, τέλος πάντων δεν το λέγες όλες τις εκπομπές.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχει σημασία τώρα αν βοηθόμαστε ή δεν βοηθόμαστε.
0: Ναι.
1: Προχωράμε
0: ναι.
1: Και μετά ζητάμε βοήθεια. Εγώ έτσι ξέρω.
0: Πρώτα πάμε και μετά ζητάμε βοήθεια.
1: Δηλαδή, χωρίς θεμέλια. Θα πάρω τώρα για να φτιάξω θεμελία.
0: Όχι, πας να παίξεις και μετά.
1: Πάρε θεμελία να κάνω την προέκτασή μου. Να πάω να ζητήσω, βρε, έμεινε στα θεμελία, να κάνω έναν όροφο να μπω μέσα.
0: Μπράβο.
1: Κάπως έτσι πρέπει να γίνεται.
0: Ναι.
1: Τώρα από τα θεμελία, λεφτά.
0: Από τα θεμελία να πάμε στα κεραμίδια, δεν γίνεται.
1: Το κράτος, το κάτω-κάτω.
0: Ναι. Όχι,
1: να το πάρουμε και αλλιώς.
0: Εγώ το είπα προηγουμένως, Σπύρο, ότι πας να παίξεις πρώτα.
1: Έτσι.
0: Και αφού παίξεις. Πηγαίνεις στο Δήμο και λες
1: Δήμος. Και μετά να παραπονεθείς.
0: Να πας.
1: Ότι με αφήσανε ενώ βοηθάνε αλλού, δεν βοηθήσανε.
0: Όλες οι ομάδες που έχουν παίξει σε επαγγελματικές κατηγορίες εδώ στη Ζάγκη και στις εθνικές κατηγορίες όλα αυτά τα χρόνια πηγαίνουν και παίζουν και μετά πάνε και διεκδικούν τα χρήματά τους.
1: Λοιπόν, ναι. Το θέμα θέλουμε δηλαδή από τη Μήγα Ξύγκη δεν έχει.
0: Δεν έχει, ναι. Ναι.
1: Δεν έχει.
0: Ναι, ναι.
1: Τα ακούσω όλα αυτά που είπες για τα 80 εκατομμύρια, 150 χιλιάδες, τα έχουμε πει και πέρυσι, όταν βγήκε η απόφασή τους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το ίδιο θα συμβεί. Τι θέλει να βάλουν φέτος, 500. Και τι συμβήκε.
0: Ναι.
1: Στα 80 εκατομμύρια του Δήμου. Απλώς να βάλει λίγο το νερό παραπάνω και ναι. Αφού δεν έχει το νησί νερό,
0: ναι.
1: Να βάλει λίγο τα τέλη παραπάνω.
0: Τα έχει βάλει τα τέλη του νερού.
1: Ναι,
0: από τα 12 πήγαμε στα 24 ευρώ τώρα. Ναι, ναι,
1: τα τέλη να μπαίνουν και θα δούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει ανταπόδοση. Όλα τα αυτοκίνητα αυτά που κυκλοφοράνε στο νησί, για να το ξέρει και ο κόσμος, πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας.
0: Ναι.
1: Πληρώνουν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μπορούν να μου πει κάποιος. Πόσα επιστρέφονται στο Δήμο από τα τέλη κυκλοφορίας. Δεν το λέει κανείς. Δεν πληρώνει στο κεντρικό κράτος. Στο κεντρικό κράτος κρατεί από όλη την Ελλάδα τόσα και επιστρέφει ανταποδοτικά στους Δήμους.
0: Στους Δήμους.
1: Μία περίπτωση τέλη κυκλοφορίας.
0: Ναι, μία τέτοια περίπτωση. Ναι.
1: Μία περίπτωση εκτός από τα άλλα. Δεν σου δίνει δηλαδή το κράτος δικά του λεφτά από τα κεντρικά που κάνει την εφορία.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια, όχι βέβαια.
1: Ανταποδοτικά δίνει από την κάθε τοπική διοίκηση.
0: Ναι.
1: Εγώ έτσι ξέρω. Γυρίζουν λοιπόν πίσω, ας πούμε, από τα τέλη κυκλοφορίας τόσα χρήματα. Mm-hmm. Πού είναι η ανταπόδοση? Στα αμορτεσέρ που δεν έχω τη βάβο και την έχω στο καράζι να σπάνε, και στον πάπιο να πηγαίνω λίγο δεξιά για να μην με φάει και κανείς, και να έχω ένα χαντάκι κάτω από την άσφαλτο και αν πω εκεί μέσα να σκοτωθώ.
0: Αν πέσει από εκεί μέσα δεν ξαναβγαίνεις άλλο.
1: Δηλαδή τουλάχιστον το Ρομιρέικο που ξέρω.
0: Το Ρομιρέικο είναι και 2 μέτρα το χαντάκι εκεί.
1: Λοιπόν, είναι ένα μέτρο χαντάκι και πας να κάνεις λίγο δεξιά και μπαίνεις εκεί μέσα και δεν μπορείς να βγεις γιατί μπορεί να σε πετάξεις στον τράφο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι δεν την πάτησα όταν έπεσα.
0: Με το μηχανάκι,
1: λοιπόν, αυτά είναι τα ανταποδοτικά.
0: Ναι,
1: και
0: σωστά.
1: Θέλει ο άλλος να του δώσει για αθλητικά.
0: Ναι.
1: Τι να του δώσει?
0: Σωστό.
1: Τι να του δώσει? Αντριάντες έχει το νησί, Δημήτρη.
0: Αντριάντες.
1: Ναι.
0: Ναι, έχει.
1: Έχει το Σολωμό, ναι.
0: Το Σολωμό, τον Κάλβο,
1: το Φόσκολο.
0: Ναι, έχει.
1: Της εποχής εκείνης,
0: ναι,
1: που βεβαίως κάνουν αντραγαθήματα.
0: Ναι.
1: Να βάλουν και μερικούς νέους.
0: Ναι.
1: Αντριάντες.
0: Σαν
1: για
0: τι?
1: Το ενδιαφέρον του νησιού που έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Α, να βάλουμε Ανδριάδες.
1: Να μην μένουμε σε αυτούς τους παλαιούς.
0: Να αλλάξουμε λοιπόν, λες.
1: Γιατί ναι, κάποτε που ήμουν πιτσιρίκος έλεγα να φύγουν αυτοί οι μεγάλοι που υποφέρουμε.
0: Ναι.
1: Για να έρθει η νεολαία να καμία επανάσταση.
0: Και ήρθε η νεολαία.
1: Και έγινα εγώ παππούς,
0: ναι,
1: που θέλει να με διώξει ο νεολαίος.
0: Ναι.
1: Για να κάνει αυτός τα καλύτερα. Αυτή είναι η, ναι, κοινωνία.
0: Και τα καλύτερα δεν έρχονται ποτέ.
1: Και δεν έρχονται ποτέ. Mm. Ότι όλο θα ανανεώσουμε, όλο οι νεολαίες, όλο οι νεολαίες δεν ανανεώνονται ποτέ.
0: Ναι.
1: Γιατί οι νεολαίες έχουν πάρει τα μυαλά, τα καλά ή τα κακά των παλιών.
0: Mm-hmm.
1: Τα κάνεις μέχρι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μην ακουμπήσεις τώρα μια κοπέλα, θα πας μέσα. Μην την ακουμπήσεις, μην της πεις γεια σου. Ψυχή, ναι, μου, τι ωραία που είσαι στον δρόμο.
0: Ωραία.
1: Με ενόχληση πάρτονε.
0: Μέσα.
1: Αυτό έχουμε, έχουμε βρει αυτά. Έχουμε βρει τις εγκληματικές οργανώσεις, τις έχουμε ονομάσει τώρα.
0: Ναι.
1: Όποιος κάνει κάτι.
0: Εγκληματική οργάνωση.
1: Εγκληματική
0: μέσα,
1: οργάνωση.
0: Μέσα. Ναι.
1: Αυτά έχουμε
0: και
1: κολλήσει.
0: Πρόσεξε, μην πεις κάτι, ας πούμε, και θεωρηθεί ότι είναι ρατσιστικό σχόλιο.
1: Μέσα. Ρατσιστή.
0: Ναι.
1: Εγώ ρατσιστής επειδή λέω εκείνο που πρέπει. Θεωρείται ρατσισμό.
0: Μην πεις τον αδύνατο αδύνατο ή το χοντρό χοντρό, απαγορεύεται πλέον. Ναι, δεν κάνει.
1: Είναι ρατσιστικό. Μα είναι. Λοιπόν, Δημήτρη, όλα αυτά,
0: ναι,
1: έχουν φέρει την κοινωνία μας που προχωρεί, μπράβο, τη χαίρομαι, σου μιλάω τιμής. Δεν είμαι παλαιολιθικός,
0: ναι.
1: Μ' άρεσε και η εποχή μου, μ' άρεσε και η μεσαία εποχή που πήγα 50, μ' αρέσει και αυτή η εποχή.
0: Mm-hmm.
1: Και μ' αρέσει να προχωράει η κατάσταση καλύτερα. Μου είπες για τα έργα, πάλι για τα έργα. Ποια έργα? Εγώ μοναχά κάνω έργα που αλλάζω κάτι κολονάκια.
0: Τίποτα άλλο.
1: Τι άλλο, ναι, ήτανε με σίδρομο, τα σπάσα και βάνω αλουμίνιο.
0: Ναι, μάλιστα, αλουμίνιο.
1: Εξέλιξη. Δεν σπάνε τώρα.
0: Ναι, άλλη
1: αυτά
0: εξέλιξη.
1: Τα έργα.
0: Δεν έχουμε τίποτα άλλο, δεν υπάρχει άλλη εξέλιξη.
1: Λοιπόν,
0: καμία
1: ποια έργα δηλαδή. Έλα, να μην γελάει και οι αδιάφοροι που δεν τους ενδιαφέρει ο αθλητισμός,
0: ναι,
1: γελάνε,
0: ναι,
1: και οι αδιάφοροι, γιατί, ναι, σου λέει, ρε φίλε, θέλετε στον αθλητισμό, έτσι λένε οι αντίπαλοι,
0: mm-hmm,
1: του αθλητισμού. Θέλετε στον αθλητισμό ενώ τα κοινά είναι χάλια. Έτσι δεν λένε.
0: Λένε οι άλλοι, ας πούμε, εδώ, γιατί μιλάτε για τον αθλητισμό ενώ εδώ δεν έχουμε νερό να πιούμε, ας πούμε. Έτσι. Ναι.
1: Και μου λες το νησί αφαλάτωση.
0: Mm-hmm. Το νησί,
1: και
0: ναι,
1: τα νερά τα τριαξονικά που τα βρίσκουνε.
0: Ναι. Πού βρίσκουν τα νερά?
1: Δέσμευσε, κύριε, τα νερά αυτά.
0: Οι ταλίκες πάνε και έρχονται με νερά.
1: Έτσι, δέσμευσε τα νερά αυτά να σε παραδεχτώ ως κάτος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρε τόσο τα έξοδά σου όσα έκαμες να κάνεις λιώτρηση.
0: Πού τα βρίσκουν τα νερά όλα αυτά που κουβαλούν σήμερα?
1: Και μετά να κάνω αφαλάτωση το κρατικό σύστημα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αν οικονομήσουμε όλοι, το δέχουμε. Δεν είμαι εγώ κατά της κονόμας.
0: Ναι, αλλά με ένα μέτρο όμως.
1: Έλα.
0: Με ένα μέτρο. Και πάνω απ' όλα.
1: Δεν μπορεί σε πέφτει σε ένα χρόνο να μου σηκώνει εξαόρροπο και εγώ να είμαι με το χώμα στις αυλές μου ακόμα.
0: Ναι. Και να έχεις, και, να έχεις και την τέτοια να γεμίζεις και 50 πισίνες.
1: Και είχα την ομάδα τότε και μου λέγανε οικονομάς από τις καντίνες μας ήταν στα δικαστήρια.
0: Οικονόμησες από τις καντίνες.
1: Και τους έλεγα, λέτε να δείτε την προέκταση που έχω κάνει, σήκωσα διόροφο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι. Και μετά λες να έχεις ομάδα. Δεν μπορείς, την απαρατάς, κύριε.
0: Λοιπόν,
1: το περιγόητο Ρωμύρι δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει. Αυτό που ως χωριό με τις τέσσερις ομάδες τότε που κάναμε τις πόλεως ήταν το μοναδικό.
0: Το μοναδικό, το μοναδικό.
1: Και δεν υπάρχει. Ναι, ναι.
0: Και πώς άλλες ομάδες δεν υπάρχουν, έτσι.
1: Ναι, μετέπειτα. Τους δέχουμε όλους.
0: Ναι.
1: Να για την Παναγία τους, δεν μπόριανε.
0: Ναι.
1: Δεν μπόριε τώρα ο Λόγκυρος Παντοκράτορας και Λαγανά
0: να συντηρήσει μια ομάδα. Ο Λαγανάς, ας πούμε, ο Παντοκράτορας, τι να λέμε.
1: Δεν μπορεί να συντηρήσει μια ομάδα. Λοιπόν, αυτά να τα βλέπουν και να μην θέλουν ποδόσφαιρο. Τώρα δεν ανεβαίνει. Κύριε, στο τοπικό, στην τρίτη εθνική.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να πας στην τρίτη εθνική. Στην τρίτη κατηγορία τοπικού, πόσες έχει, 2-3, δεν ξέρω.
0: Ναι. Στην τελευταία
1: μια κατηγορία πιο κάτω.
0: Ναι.
1: Να ανασάνει κάποια που είναι οι 8 που μένουν.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να θέλω εγώ ως Αηλιός ή ως Ρωμύρη να πάω στην τρίτη εθνική. Έχοντας μπροστά μου όμως την ίδια ομάδα που βγήκε πρωταθλήτρια,
0: δεν μπορώ. Πώς θα πας.
1: Οπότε ρίχνει μια κατηγορία.
0: Εδώ είναι το ζητούμενο.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Εδώ είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, δεν πάει μια ομάδα, η πρωταθλήτρια, η οποία έχει το καλύτερο ρόστερ, έτσι. Θα πάει να παίξει τώρα με τις υπόλοιπες ομάδες. Οι άλλες ομάδες πώς θα το αντιμετωπίσουν όλο αυτό.
1: Δηλαδή, τι είναι αυτά, δηλαδή. Είναι ποδόσφαιρα αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ποδόσφαιρα. Ακούω, αλλά σου κάνω και κακό που μιλάω. Αλλά βέβαια δεν αντέχονται κιόλα. Μα δεν αντέχονται. Μιλάω σε όλους όσους ήταν αηλοί, μπανάτα, έτσι αλλιώς. Ποιοι είναι αυτοί που προχωράνε και θέλουν να έχουν 8 ομάδες στην κατηγορία. Και για ποιο λόγο. Ναι. Να μου πούνε ένα λόγο. Αυτός, αυτός και αυτό.
0: Ναι.
1: Κανένα λόγο, Δημήτρη, δεν έχω ακούσει.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, αυτό το πρωτάθλημα όπως το δέχονται, να το γευτούν οι ίδιοι.
0: Ναι.
1: Και τώρα εγώ τώρα, ας πούμε, μου πες πέρυσι, δεν πας εκεί στο Ρωμύρι που άνοιξε να δεις ένα παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Τι να πάω να δω, Δημήτρη, δεν πληρώνεις εισιτήριο, τσάμπα πας, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να σου πω, τι να πάω να δεις, ρε Δημήτρη.
0: Τι να πάω να δεις.
1: Να πάω να δεις δύο γνωστούς να πεις ένα γεια.
0: Ναι, μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
1: Που λείπουνε, τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Γιατί δηλαδή να τους ενισχύσεις. Να τους πεις από μόνος σου, πάρτε βρε 10 ευρώ, πάρτε τα.
0: Ναι.
1: Από μόνος σου, δεν έχει ανάγκη να έχουν εισιτήρια. Αλλά να βλέπεις και κάτι. Να βλέπεις και...
0: Να δεις κάτι.
1: Κάτι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το κάτι.
0: Οι περισσότεροι που πηγαίνουμε στο γήπεδο παντός είναι ότι έχουμε αυτό... ανταλλάσσουμε κάποιες κουβέντες, κοινωνικές σχέσεις, τίποτα άλλο.
1: Έτσι, αυτό είναι το γήπεδο. Τι άλλο είναι το γήπεδο.
0: Ναι. Σωστά.
1: Το γήπεδο τι είναι. Είναι μια συγκέντρωση που δεν μπορεί να την κάνει σε ένα μαγαζί, γιατί δεν βρισκόμαστε ένα δουλεύει ο άλλος κάνει. Και τυχαίνει εκείνη τη στιγμή να πας σε ένα γήπεδο και να δεις ένα... Εγώ είδα ανθρώπους που πήγα μια φορά εδώ πάω στο Ρωμύρι, που είχα να τους δω 30 χρόνια, λες και ήμουν στην Αυστραλία.
0: Ναι. Να σου πω, τα θυμάσαι τα καλοκαιρινά.
1: Μία καλοκαιρινά, μωρέ, που ήταν πάντα με ένα σιπατό.
0: Πω, τι κόσμο
1: και
0: είχε.
1: Και δεν ήταν, Δημήτρη, λόγω ότι υπήρχε ο τουρισμός.
0: Ναι.
1: Γιατί παίζαμε με τουριστικές ομάδες. Εγώ έπαιξα ένα παιχνίδι με βάτε Σάρπ επί εποχή Μάντσεστερ.
0: Oh.
1: Μάζεψε εδώ 15 Άγγλους και έγινε χαμό στο γήπεδο. Και έπαιζε και ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι έγινε σάλος τότε. Μαζευτήκαμε οι καλύτεροι, ας πούμε, του νησιού όσοι μπορούσαμε.
0: Ναι.
1: Και μάζεψε και αυτός από το Λαγανά.
0: Και πού έγινε το μάτσο αυτό, πού έγινε αυτό το παιχνίδι.
1: Στο γήπεδο.
0: Α, στο γήπεδο,
1: Επί Βάντε Σάρπ της Μάντσεστερ της εποχής εκεί.
0: Πω.
1: Όποιος τον εθιμάται. Ναι.
0: Και είχε κόσμο,
1: Τι κόσμο. Άγαγε το μισό Λαγανάς.
0: Ναι.
1: Για την άρρωστη αυτοί οι άνθρωποι, έτσι.
0: Ναι.
1: Που αν τους πήγαινε καλά η ομάδα τους, θα είχαν σβήσει τον πλανήτη ποδοσφαιρικά.
0: Mm-hmm. Και κόσμος σε όλα τα παιχνίδια όμως τα καλοκαιρινά τότε, έτσι.
1: Τι κόσμος, Δημήτρη. Κόσμος γιατί ευχαριστιότανε.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε διάθεση. Δεν είναι θέμα, το ποδόσφαιρο δεν είναι να το αγαπάς ή μη. Το ποδόσφαιρο από μόνο του αγαπιέται.
0: Αγαπιέται, ναι.
1: Από μόνο του, ναι. Χωρίς να το παίζεις καθόλου.
0: Ναι.
1: Γιατί οι φιλάθλοι, πολλοί δεν το παίζουνε. Κι όμως το αγαπάνε, γιατί.
0: Ναι.
1: Φαντάσου αυτός που παίζει.
0: Δεν παίζουνε όλοι μπάλα. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Και το αγαπάνε, γιατί το αγαπάνε.
0: Ναι.
1: Γιατί. Διαφορετικά θα ήταν όσοι παίζουν να πάνε στο γήπεδο, όσοι έχουν παίξει μπάλα.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι έτσι όμως.
0: Δεν είναι έτσι, ναι.
1: Άρα εσύ ως ποδοσφαιριστής πρέπει να τα αγαπάς. Δεν μπορεί να βάλω την εποχή μου εκείνη εγώ με την αρρώστια μου να συζώ με κάποια κοπελιά και να μου πλέγει τις φανέλες του Ρομυριού, ναι, για τα σωσάκια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έλα τι συζητάμε. Να πηγαίνω να παίζω τοπικό να θέλει ο διαιτητής ένα χιλιάρικο και να μαζεύω, δώστε με ένα κατοστάρικο καθένας για να πληρώσουμε τη διαιτησία. Γιατί και τότε έγινε, έκαμε αντίδραση.
0: Ήσουν αντιδραστικός από τότε όμως.
1: Ήμουν αντίδραση, ναι, με το χιλιάρικο που έβαλανε η επιτροπή μας τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μα να έχουμε τη βερζίνα μας. Και εγώ θέλω τη βερζίνα για να πάω, αφού διαιτητευόμασταν μεταξύ μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι μου λες, εγώ θα διαιτητεύσω εσύ και εσύ θα έρθεις να διαιτητεύσεις εμένα.
0: Για πάμε λίγο Μουντιάλ τώρα.
1: Έλα.
0: Πάμε λίγο Μουντιάλ να μου πεις. Τι βλέπεις τώρα στο Μουντιάλ.
1: Τι βλέπω. Είμαι απαγοητευμένος από 4 ομάδες.
0: Από ποιες ομάδες είσαι?
1: Είμαι από την Ουρουγουάη.
0: Ουρουγουάη, ναι.
1: Είμαι από το Εκουαδόρ.
0: Εκουαδόρ.
1: Έτσι, η πρώτη που βγήκε στο νότο της Αμερικής. Είμαι από την Τουρκία με 70% κατοχή, 0 γκολ.
0: Άκου τώρα η Τουρκία, έτσι, ναι.
1: Ναι, επιτρέπεται, ναι, δεν είναι.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι,
1: να βλέπουμε και τα αρνητικά, όχι μόνο τις καλές.
0: Ναι, όχι μόνο τις καλές.
1: Έτσι. Και το απαγοητευτικό Βέλγιο που δεν μπορεί να συνέλθει ούτε την καλή ομάδα που είχε. Ούτε και τώρα με δύο ματους άλλες τρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και την νεολαία που βγήκε, εν πάση περιπτώσει. Αυτές οι τέσσερις ομάδες
0: αυτές.
1: Έχω απογοητευτεί από αυτές. Όλες,
0: ναι,
1: οι μικρές όμως,
0: ναι, ναι,
1: είμαι ευχαριστημένος από τις μικρές.
0: Από τις μικρές ομάδες, έτσι.
1: Γιατί όλες εκοντράρανε κάτι.
0: Ναι.
1: Και αστρώγανε τρία.
0: Ναι.
1: Παίζανε την παλούλα τους ανεξάρτητα.
0: Ναι.
1: Τι έγινε, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Τι έγινε.
0: Μ' ακούς.
1: Δεν ξέρω τι έπεσε εδώ ένα...
0: Τι έπεσε.
1: Δεν ξέρω, μέχρι τη χώρα έρχεται, τώρα ακούω εκεί κάτι. Δεν ξέρω τι ρίξα.
0: Τι ήταν, μπόμπα, ήταν βροντί, ήταν, τι ήταν αυτό, κάτι ακούστηκε.
1: Λοιπόν,
0: κάτι ακούστηκε, ναι.
1: Δημήτρη, οι ομαδούλες οι μικρές παίζανε ανεξάρτητα και δείξανε λίγη μπαλούλα. Απογοητεύτηκα χθες το βράδυ από αυτή που την πίστευα. Τη Νότιο Κορέα. Μιλάμε για μεγάλα χάλια. Μιλάμε να μην ξέρει να πάει στην επίθεση.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή το αντίθετο από εκείνο που ψιλοφανταζόμουν και...
0: Αλλιώς το είχαμε φανταστεί με την Νότια Κορέα και αλλιώς το βλέπουμε.
1: Πάντα της ήταν. Κοντράριζε και έτσι. Με την Νότια Αφρική. Να μην μπορεί να κάνει μια ευκαιρία.
0: Μια ευκαιρία. Να δείξει κάτι, τέλος πάντων. Ότι κάτι μπορεί να κάνει, τίποτα.
1: Μία. Λοιπόν. Ως για τα παιχνίδια, τα δύο που με ευχαριστήσανε με όλη αυτή το Σαββατοκύριακο και Δευτέρα Τρίτη, ήταν η Γερμανία,
0: ναι,
1: καλό παιχνίδι αυτή,
0: ναι,
1: και αυτή με τα γερμανικά της στυλ έγινε η ανατροπή.
0: Ανατροπή στο τέλος.
1: Ναι, ναι. Μα αυτό είναι το θέμα, ναι, ότι δεν τα παρατήσανε,
0: δεν
1: παρόλο
0: τα παρατήσανε,
1: που ήταν πολύ κακοί, έτσι,
0: ναι,
1: γενικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί
0: δεν ξεκίνησαν καλά οι Γερμανοί, δεν καθόλου καλά.
1: Ναι, ναι, βγήκαν όξοι τρεις βεντέτες, ναι, μα τους άλλους εκεί,
0: ναι, ναι, ναι,
1: σαν ναι και έτσι, μπήκαν, ναι, οι άλλοι και κάτι κουλήσαν την μπάλα. Απαγοήτευση η Αγγλία με την Κάνα.
0: Αυτό...
1: Αυτό πάλι. Μιλάμε απαγοήτευση, έτσι.
0: Δηλαδή, βλέπουμε το πρώτο παιχνίδι της Αγγλίας και βλέπουμε και το δεύτερο. Καμία σχέση. Έτσι.
1: Αυτό το πρέσι, ναι, που, ναι, έκανα, ναι, στο πρώτο με, ναι, την αδύναμη, εντάξει. Λοιπόν, και εκείνο που ήταν πάλι καλό, που ήταν ψιλομοιρασμένο, αλλά οι ευκαιρίες μπήκαν από τη μία και δεν μπήκαν από την άλλη, Ήταν το Ολλανδία, Σουηδία. Λόγω ότι ξέρουν εκεί, έπαιξαν καλή μπαλιά.
0: Ναι.
1: Έξω από το 5-1.
0: Πολύ, καλό, πολύ καλή ομάδα η Ολλανδία. Έδειξε πολύ καλά στοιχεία.
1: Έτσι που δεν την έχουμε καθόλου σχολιάσει.
0: Και δεν την έχουμε σχολιάσει, Σπυρό. Πρόσεξε. Μια ομάδα η οποία έβαλε την μπάλα κάτω. Όλες οι ενέργειες που βγήκαν και όλα τα γκολ που βγήκαν ήταν από πάσες πάρα πολύ ευθυγραμμισμένες. Μιλάμε ότι ούτε στο εκατοστό δεν έφευγε η μπάλα.
1: Δηλαδή αθόρυβα, δεν την εσχολιάζει καθόλου την ομάδα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς θα πάει στην πορεία, αλλά με τη Σουηδία ήταν ένα ωραιότατο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Η Σουηδία έκανε τις δικές τους ευκαιρίες.
0: Ένα χορταστικό μάτς ήταν αυτό.
1: Ένα χορταστικό μάτς.

0: ομάδα παρόλο που έχει φάει πέντε, έτσι.
1: Ναι.
0: Μπαλούλα καλή, άμα μπάλα.
1: Ναι.
0: Όμορφα.
1: Εν αντιθέσει με το πρώτο παιχνίδι, το Μαρόκο στο πρώτο παιχνίδι, ήταν καλό.
0: Μα τι εννοείται, μην το βλέπουμε ότι έπαιζε με Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Και σου λέει τώρα έλα μωρέ την Αϊτή, ας πούμε. Αλλά έλα που προηγείται δύο φορές.
1: Ναι, σωστά.
0: Και σου βγαίνει τώρα με το Μαχρές τώρα να κάνεις βρε καμπί, υπάρχει στο χάρτη αυτό.
1: Ναι, πού είναι ο Ελκαμπί, έτσι.
0: Κατά το αφρικάνικο εδώ υπάρχει.
1: Ελκαμπί.
0: Μετά το αφρικάνικο δεν υπάρχει.
1: Όχι, μετά τελείωσε. Αυτό ήταν.
0: Τίποτα και χθες, ας πούμε. Μπήκε ο Πιτσιρίκος για να κάνει το 3-2 εκεί.
1: Οι μεγάλες δυνάμεις πώς είδες?
0: Οι μεγάλες δυνάμεις δεν ξέρω πώς θα περπατήσουν. Εντάξει, χθες η Βραζιλία. Η Βραζιλία λίγο καλύτερη.
1: Έδειξε καλύτερα δείγματα από ότι στο...
0: οργανωτικού παιχνιδιού.
1: Εντάξει, τώρα με τη Σκωτία έπαιζες τώρα. Εντάξει, okay.
0: Εντάξει, με τη Σκωτία. Δεν ήταν καταπρόνητο σε πάση περιπτώσει αντίπαλος, αλλά μετράει η μπαλούλα που παίζει. Ενώ πρώτα δεν έπαιζε μπαλούλα.
1: Είδαμε κάτι τουλάχιστον που θύμιζε Βραζιλία. Κάτι που θύμιζε, κάτι.
0: Κάτι
1: δεν λέμε,
0: έτσι. Ναι. Δηλαδή με το Μαρόκο δεν αλλάζανε μπάλα.
1: Όχι.
0: Τρίτη.
1: Ναι, αυτό λέω. Ότι κάτι έδειξε ότι θύμισε μια παλιά ομάδα.
0: Έτσι. Στο δηλαδή στο 5%. Το παιχνίδι, εγώ είμαι Βραζιλία, γεια σου Σκωτία, είναι, αυτό
1: έχω,
0: παίζω.
1: Έχω βαριά φανέλα.
0: Δεν είπαμε σε πρεστίζ παλιών εποχών, αλλά ένα δείγμα ότι κάτι μπορεί να παρουσιάσει στην πορεία. Για μένα.
1: Την Πορτογαλία πώς την είδες?
0: Στην Πορτογαλία, να σου πω Δημήτρη, επειδή είναι αδύναμες οι ομάδες, κάπου τα βρήκανε στα πολιτήρια, δεν ξέρω τι εσύβηκε.
1: Ναι.
0: Γιατί αν πήρε 5 μπάλες ο Κριστιάνο, τις πήρε προχθές. Ενώ το προηγούμενο ήταν στη μεγάλη περιοχή και περίμενε.
1: Ήταν εξαφανισμένο, δεν πήρε τίποτα. Εξαφανισμένο
0: σε κάνει και το φάω.
1: Ναι, δεν πήρε τίποτα, ας πούμε.
0: Δεν πήρε 2 μπαλιές. Μην περιμένεις τώρα να έρθει ο Κριστιάνο στη σέντρα να σου πάρει μπάλα να κάνει αυτό το ατομικό.
1: Ναι.
0: Αυτά δεν έχουν ξεπερασμένα, είναι πριν 10 χρόνια.
1: Βέβαια, είναι και
0: αλλά αν δεν τον επέξεις κιόλας.
1: Ήταν αδύναμη όμως και το Ουζμπεκιστάν, τώρα αδύναμη όμως.
0: Ναι, εντάξει, αλλά αν δεν τον επέξεις τον παίκτη που έχεις μπροστά σου. Δηλαδή επέξανε το πώς είναι, οι Άγγλοι. Επέξανε το Κέι, τον επέξανε. Πήρε 2 φορές την μπάλα από ψιλοκόντρες.
1: Το άλλο το μάτς με το Αργεντινή-Αυστρία.
0: Αργεντινή-Αυστρία, αν ο Μέση είναι καλά, θα περπατήσει. Αλλά με αυτή την ομάδα να πάεις για μεγάλα πράγματα, δεν θα περιμένεις το Μέση να σου βάλει 15 γκολ.
1: Εντάξει, ναι.
0: Σε αυτό το παγκόσμιο για να σε περπατεί. Ναι.
1: Είναι μια ομάδα η οποία είναι χτισμένη μόνο πάνω σε αυτό το παίχτη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Κάποια στιγμή όμως θα κλειστεί.
1: Ναι.
0: Και δεν θα δει, γιατί παίχτηκα. Δεν είναι και ο απίθανος στο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Περιμένει εκεί την Εύη, την Πονηράδα, τον έτσι μεγάλος παίχτης είναι, γιατί φάνηκε από τον γκολ που έκαμε το δεύτερο.
1: Το δεύτερο γκολ, ναι.
0: Έτσι, από εξυπνάδα το έκαμε. Ναι. Δεν το έκαμε. Οποιοδήποτε άλλος να ήταν δεν θα το βάζει.
1: Δεν θα το βάζει, ναι.
0: Αυτό, άσπα τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν όμως ως Αργεντινή, για να φτάσεις ας πούμε να κάνεις back, να φτάσεις με το Μέση μοναχά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα μου.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
0: Πώς θα γίνει πάει αυτό με το Μέση μοναχά?
1: Γιατί τώρα αλλάζουν τα δεδομένα. Πάμε σε άλλα παιχνίδια. Τώρα
0: θα πάμε στα μπέναρτι, τώρα θα πάμε στα έτσι, θα πάμε στην παρατάση.
1: Πάμε σε τακτικά παιχνίδια τώρα.
0: Έτσι, δεν θα περιμένεις τώρα στην παράταση ο Μέση μη σου βάλει ένα γκολ. Ας πούμε.
1: Ναι, σωστό.
0: Γιατί αν σε παίξει όπως έπαιξε η Γκάνα την Αγγλία. Με 2 λεωφορεία.
1: Με 2 λεωφορεία πίσω και μεγάλα λεωφορεία, 2 όροφα.
0: Πώς θα περάσεις, κύριε, ας πούμε από εκεί?
1: Και τι θα γίνει, αν κάποιος, ας πούμε, το Μέση τον περιόρισε?
0: Μα έτσι θα πάνε, θα είναι σφιχτά τα παιχνίδια τώρα στους 32. Mm-hmm. Δεν θα είναι 5 μπάλους.
1: Όχι, δεν θα είναι και το άλλο ότι έχουμε άλλη μια ευκαιρία να πάμε το άλλο μάτς. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά.
0: Χάνεις, φεύγεις.
1: Γεια σας, σπίτι.
0: Αυτό είναι που θα αλλάξει τα δεδομένα στο δεύτερο γύρο. Για να δούμε από αυτό το γύρο θα ξεχωρίσουν ποιες μπορούν να περπατήσουν στους 8, στους 16 και στους 4.
1: Ναι.
0: Δεν σου λέω τελικό, έτσι.
1: Εντάξει, σίγουρα.
0: Τελικό, αν ήξερα πότε θα πάω στον Αγιαντώνη, θα σου λέγα.
1: Εντάξει, είναι πολύ νωρίς να μιλάμε ακόμα. Γιατί και οι μεγάλες δυνάμεις τώρα, οι μεγάλες φανέλες τώρα φαίνονται.
0: Έτσι.
1: Και πέρα θα φάνουν.
0: Στους 32.

0: θα ξελασκάρει να φύγουν και οι υπόλοιπες,
1: ναι,
0: και ειδικά στους 16. Γιατί
1: στους
0: τώρα
1: 16,
0: παράδειγμα,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: είναι μια διασταύρωση που παίζει η Ολλανδία, ας πούμε, με το Μαρόκο.
1: Εκεί είναι. Ε? Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τι θα γίνει εκεί? Κάποιος θα διώξω. Μαρόκο τώρα έτσι, κάπου έτσι το κάνω εδώ, ναι, με το Μαρόκο
1: να
0: μάλλον.
1: Δεν σχολιάσαμε το Τσεχία-Μεξικό.
0: Τσεχία-Μεξικό, άστο. Άστο, Δημήτρη, ναι, το Τσεχία.
1: Ναι.
0: Το Μεξικό πάει να κάνει 13 στα 13 προς τα 50, ναι. Ναι. Αν μπορέσει, καλό. Ναι. Δεν μπορεί. Ναι. Εγώ πιστεύω έτσι. Καλή ομάδα το Μεξικό.
1: Καλή ομάδα, ναι. Πολύ καλή. Δηλαδή τα γκολ που βάζει...
0: Έλα.
1: Έτσι, είναι το ένα καλύτερο από το άλλο, ρε παιδί μου.
0: Και οι κόντρες του που
1: και
0: παίζει.
1: Και οι κόντρες, έτσι, κόντρες, ναι, ναι.
0: Και οι κόντρες του που παίζει, ναι, οργανωμένη ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω τι θα κάνει στην πορεία με ένα μεγάλο αντίπαλο, αλλά μπορεί και τους μεγάλους αντιπάλους να βγάλει κάποιον.
1: Για σήμερα...
0: Και θα βγάλεις, ναι, ένα μεγάλο αντίπαλο, ναι, ναι, νωρίτερα, ναι, ναι, ή λίγο αργότερα πας στο παραπέντε, έτσι.
1: Στο παραπέντε, βέβαια.
0: Και πιστεύω σε αυτό το γύρο και στους 16, αν τους περάσει, πάει για μεγάλα πράγματα εδώ.
1: Εγώ πάντως βλέπω μια ομάδα που μου αρέσει, δηλαδή παιχνίδι με παιχνίδι γίνεται ακόμα καλύτερη.
0: Εγώ έτσι, που μπορούσαν χθες να μην πούνε τι, εντάξει, 6 πόντους έχουμε.
1: Δεν μας ενδιαφέρει
0: κιόλας. Να πάρει και ένα πόντο η Σκωτία, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι. Και όμως έπαιξε μπαλάρα, έτσι, μ' άρεσε μια πολύ.
0: Η Σκωτία.
1: Ναι, τα παιχνίδια τα σημερινά.
0: Τα παιχνίδια τα σημερινά με Δημήτρη μου, επειδή σε έχω ξυπνήσει τώρα και σε ακούω, δεν, ναι, έχω δει τίποτα.
1: Δεν έχεις δει. Κουρασάω Αχτή Ελεφαντοστού 11 η ώρα. Απόψε.
0: Το Κουρασάω, αν δεν πάρει Αχτή το Κουρασάω. Ναι. Εκείνο που έλεγα με το Κουρασάω με το Εκουαδόρ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχασα εκεί που λέμε, ναι, δεν το πετυχαίνω. Ναι, ναι. Να πω το πετύχω, ρε Δημήτρη. ένα 12 που λέμε. Και δεν μου... Είναι τώρα σαν να παίξω ένα 17 το Αχτή Ελεφαντοστού με αυτό το παιχνίδι, ναι, που έκαμε.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε σημερινό Γερμανία 11 η ώρα.
0: Άστι αυτή.
1: Ναι. Εντάξει. Έτσι, άστο αυτό το παιχνίδι. Εντάξει.
0: Αυτοί θα κάνουν αλλαγές πολλές, ναι, τώρα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μην γίνει και σπάρο και δεν ξέρω. Εδώ και το παίξουν σαν το Μεξικό κι αυτοί, έτσι.
1: Δεν νομίζω οι Γερμανοί να πάνε σε αυτή όπως πάει το Μεξικό.
0: Δεν θα κάνουν αλλαγές πάντως. Ναι. Και ό,τι κάνουν οι δεύτερες.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι πιστεύω. Δεν θα βάλει βασικούς τώρα αφού έχει περάσει και έχει την πρώτη θέση. Δεν τη χάνει με τίποτα.
1: Δεν τη χάνει με τίποτα, όχι. Λοιπόν, έχουμε την Ισία Ολλανδία 2 η ώρα το πρωί.
0: Και αυτή τώρα τι, απελπισμένη.
1: Απελπισμένη. Ναι. Εντάξει.
0: Και οι Ολλανδοί θα κάνουν αλλαγές.
1: Και αυτοί θα κάνουν αλλαγές. Γιατί λογικό είναι να ξεκουράσουν κάποιους παίκτες.
0: Ναι. Εκείνο που είναι, ναι, πώς το λένε, είναι το πρωινό εκεί.
1: Η Ιαπωνία-Σουηδία.
0: Εκεί είναι. Εκεί είναι, γιατί κάτι θέλει και η Σουηδία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί το παιχνίδι αυτό θα έχει ενδιαφέρον.
1: 2 η ώρα, αυτό το παιχνίδι θα το δω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε το αδιάφορο παιχνίδι για την Τουρκία.
0: Τουρκία, κοίταξε να δεις, μπαλούλα θα δούμε. Μπαλούλα, ναι, θα δούμε, καλή, δεν, ναι, πιστεύω. Θα παίξουν έστω ότι δεν τους πήγει τύχη. Εγώ πιστεύω, γιατί είναι καλή ομάδα η Τουρκία, μην κοιτάς,
1: ναι,
0: έχει, έλα, δεν μπορεί να μην έχει βάλει γκολ.
1: Αυτή η ομάδα
0: 70-30, ναι,
1: 70-30 και δεν έχει βάλει γκολ, ναι.
0: Έλα, ναι.
1: Και το άλλο παιχνίδι, Παραγουάη-Αυστραλία, 5 η ώρα και αυτό το πρωί.
0: Παραγουάη-Αυστραλία θα γίνει μάχη, και αυτό είναι ενδιαφέρον.
1: Και αυτό είναι ενδιαφέρον, ναι.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Νομίζω ότι είναι αφύρωπο μας εδώ, έτσι.
0: Και εγώ έτσι το πιστεύω, ναι, αλλά οι Παραγουανοί δεν θα τους κάνουν καλά, λες, με το δυναμικό του στυλ, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, βρέχει στο Λαγανά πολύ, από ό,τι μου λέει ο φίλος.
0: Ναι, σου λέω, εδώ στο Μεγάλο Βουνό, το πρώτο, ναι, που έκαμε σκίσει και λέω γύρω έπεσε, ναι, το, ναι, βουνό.
1: Τώρα ο Γιώργος ο Αναγνωστόπουλος μου λέει, βρέχει πάρα πολύ στο Λαγανά, γίνεται χαμός, 1000 ανεδρόμοι, λέει.
0: Δύο σκυριστές έκαμε, βροντές.
1: Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, πήγαινε να ξεκουραστείς, γιατί έχεις δουλειά το απόγευμα.
0: Ναι, και συνεχίζω χωρίς ύπνο το,
1: ναι,
0: πρωί.
1: Έλα, πήγαινε να κοιμηθείς τώρα.
0: Να κοιμηθώ τώρα μέχρι τη μία.
1: Λοιπόν, φιλιά, να είσαι καλά.
0: Έλα, γεια σου.
1: Έλα, γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, ωραίος, τα είπαμε όλα. Βρέχει, λέει εδώ, και άλλος φίλος, φωτογραφίες, χαμός γίνεται.

Άλλος φίλος μου λέει εδώ, βρέχει πολύ. Δημήτρη, προηγουμένως οι βροντές που άκουγε ο Άγριος ήταν η μπόρα που ερχόταν. Λοιπόν, για τη Ζάκη εδώ, παιδιά, να πούμε ότι έχουμε αυτή την ανανέωση του Κώστα του Γευτομήτρου, δεν έχουμε κάτι άλλο. Πρώτο πυλόν, είπαμε, είναι δύο ποδοσφαιριστές. Δεν έχει ακόμη καν γίνει κάτι. Σήμερα θα συσταθεί η ιδρυτική αυτή επιτροπή που θα τρέξει τα θέματα της ανώνυμης εταιρείας. Και είπαμε ότι ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε είναι έτοιμος να εκπροσωπήσει το νησί μας στην τρίτη εθνική κατηγορία από τη στιγμή που η Θύελλα Μπελοκήπων δεν απάντησε στην επιστολή που έστειλε η Εύη Ζακύνθου. Οπότε λοιπόν ο Λεβάντε θα είναι αυτός που θα μας εκπροσωπήσει στην τρίτη εθνική κατηγορία.

Ο Απόλλων Καλαμαριάς είναι πολύ κοντά στο να συνεργαστεί με τον Τάτσι, Γιάννη τον Τάτσι, νέος προπονητής στην ομάδα, στο ιστορικό αυτό σωματείο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Να πούμε ότι από την Νίκη Βόλου αποχώρησε ο Αλέξανδρος Λόλης, ο οποίος θα πάει στην Κύπρο, θα κάνει μεταγραφή σε κάποια ομάδα στην Κύπρο. Γίνονται επαφές στη Λάρισα μεταξύ Νταβέλη και Στυλιανού για να πάρει ο δεύτερος το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών. Να πούμε ότι ο Τσέλιος, ο Ηλίας Τσέλιος, είναι το τρίτο χτύπημα του Πανσεραϊκού στις μεταγραφές. Είπαμε για τη Ζάκη τότε, είχε αποκτήσει και τον Αποστολή Στίκα. Αυτά επί της ουσίας, παιδιά μου, σήμερα. Λοιπόν, 4 παρα 10, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, 2 ώρες στον αέρα. Να σας ευχαριστήσω που μείνατε ως αυτή την ώρα, είχατε την υπομονή, την επιμονή, το κουράγιο εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Αύριο Παρασκευή με νεότερες ειδήσεις, άλλες πληροφορίες. Να δούμε αν θα έχουμε κάποιο άλλο νέο που αφορά τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε, φυσικά και την ομάδα της Ζακύνθου. Οι δύο ομάδες αυτές θα μας εκπροσωπήσουν στην τρίτη εθνική κατηγορία, στις εθνικές κατηγορίες εννοώ, η Ζάκετο στην Β' Εθνική και ο Λεβάντε στην τρίτη εθνική. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες. Σε αυτό εδώ το κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου.

Ευχαριστώ από καρδιά σε Μάγκο, Παραλία Τσιλεβή, Βασίλη Χριστοδουλόπουλο, Πιτσαρία Ντελάρτε, Πονοστικό Δωροσκένη τη Δραγόνα, Καφέ Κάπου, Μουτσάρα Μαρτενέγκου 6 και στα Ντουρέικα. Αλέκος Καλογέρης, Άλεξ Φρούτ στην Καμάρα, Αγγίλου Αζάρου και στον Πλάνο. Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγγίλου Αζάρου 117, Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης. Βαλερός, ο Γιώργος Μουζάκης, Ελαχιατρόμα 83, Πρακτορείο Εθνικό Μεταφρόνων Λομποτέση, Ανδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιος, Διανομή Τροφίμων και Εμπορευμάτων. Ακαδημία Αμπζάκη του 1961, Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας έστως Αρακινάδο. Γκίσμο στον Αγγερικό, web εφαρμογές σε ψηφιακές διαφημίσεις. Διανομή πετρελοθέρμανσης σε Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Τουρέικα, στρωματοποίηση Ζακίτου στο Κάτω Γερακαριό. Εμπορική και εκλαβάζ νήσιος Πέκαλης Μάριος στην Αγριλιά. Ζάχαροπλαστείο Βερίκιος, όπως είναι διοικητήριο. Βένους, επίσης μπάστο Σιλβί. Κάσα από τα Βέρνα Δασκαλάκη, Άγγελο Αζάρου 50. Καλίνικο, παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος. Κρεοπολείο Πίλικα, Κάλβο 73. Φύσιο Ζάντε, Νίκος Κουρούμαλος. Συνόδο Κάλβο 110 και Τεμπονέρα Αγωνία. Τέλος, Ταβέρνα Διαχρονικό, Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσσας.

Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο την ίδια πάντα ώρα από εμένα, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, τον Δημήτρη Πέτα. Να έχετε ένα όμορφο χαρούμενο απόγευμα. Πέμπτης, τα λέμε αύριο την ίδια πάντα ώρα. Γεια χαρά!

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ECOMAT.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8.
0: Ερμής. 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνει σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια ζωή.

0: ώρα στον Ερμή είναι 5. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137. Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής
2: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
5: Στην απάς, στην απάς, στην απάνω γειτονίτσα, στην απάνω.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε αποθηκευτικό χώρο στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία πήρε γρήγορα διαστάσεις και λόγω των υλικών που καίγονται. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου, 18 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο καθώς και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, σε μικρή απόσταση από την αποθήκη βρίσκονται σπίτια με τις φλόγες να φτάνουν σε τέντες και αυλές. Η περιοχή έχει μαυρίσει από τους καπνούς. Νωρίτερα στάλθηκε μήνυμα από το 112 με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά περιορίζεται. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βιωτίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 13 οχήματα και από αέρος επιχειρούν 4 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά είναι εκτός κατοικημένης περιοχής. Στην τεχνητή λίμνη Αόου, στο Μέτσοβο, κατέπεσε νωρίς το μεσημέρι πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου Μπέλ την ώρα που επιχειρούσε να πάρει νερό για την κατάσβεση πυρκαγιά στη θέση Αυγό στα Γρεβενά. Τα 2 μέλη του πληρώματος έπεσαν στη λίμνη, κολύμπησαν και βγήκαν στη στεριά. Στη συνέχεια παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Ιωαννίνων για προληπτικούς λόγους. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της αιματηρής επίθεσης που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Πρόκειται για ανήλικο 15 ετών, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στον θώρακα ένας 18χρονος. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το θύμα φέρεται να είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Είχε εντοπιστεί πριν 3 μέρες με μαχαίρι και πέρσι είχε συλληφθεί με σιδερογροθιά. Επιπλέον, το Φεβρουάριο είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού στα βόρεια προάστια. Ο 18χρονος δράστης ομολόγησε την πράξη του, ενώ ήταν μεταξύ των 13 ατόμων που είχαν συλληφθεί για τη συμπλοκή. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναγκάστηκε να ομολογήσει όταν οι υπόλοιποι που συμμετείχαν στο αιματηρό περιστατικό τον κατέδειξαν ως το δολοφόνο. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως η αφορμή για τη συμπλοκή να είναι ασήμαντη. Τουλάχιστον 164 είναι οι νεκροί και 1000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, από τους 2 πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκες ανέφερε ωστόσο ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανέφερε νωρίτερα ότι οι νεκροί υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουν τους 10.000, ενώ ιστότοπος κάνει λόγο για 12.000 αγνοούμενους. Οι νεκροί μπορεί να είναι από 10.000 μέχρι 100.000 και αυτό είναι μια πιθανότητα της τάξεως του 50%, εκτίμησε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας. Όλοι οι Έλληνες είναι καλά, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας Θεόδωρος Μαραγγέλης. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, ένα 3χρονο παιδί βρέθηκε νεκρό σήμερα μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του, έξω από το σπίτι τους, στα προάστια του Παρισιού. Στη χώρα, περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό και θερμοπληξία, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω της αυξημένης ζήτησης. Στην Ισπανία, τουλάχιστον 212 θάνατοι από την Κυριακή μέχρι την Τετάρτη αποδίδονται στον καύσωνα. Στην Ιταλία, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας του κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα. Μικρής έκτασης θαλάσσια ρήπανση εντοπίστηκε στην περιοχή της ακτής Ξαβερίου στο λιμάνι του Πειραιά. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και ένα ιδιωτικό αντιρρυπαντικό σκάφος. Οι εργασίες απορρίπανσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν τη θαλάσσια ρήπανση. Έως τις 10 το βράδυ θα παραμείνουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της ειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης. Για το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου απόψε στις 11 το Κουρασάο αντιμετωπίζει την Ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ τη Γερμανία. Στις 2 τα ξημερώματα παίζουν η Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία Ολλανδία, ενώ στις 5 το πρωί Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ, στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται η απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Κυριακή και Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτή την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 9 πρώτα λεπτά ακούτε πάντα Sky 100,3. Είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 25. Δεν τελειώνει αυτός ο κερατάς ο Ιούνιος με τίποτα.
1: Μπλες και έχει 67 μέρες μου φαίνεται αυτό το πράγμα.
0: Τι είναι αυτό. Καλό είναι αυτό γιατί επιμηκύνεται το προσδόκιο τη ζωή μας.
1: Τι επιμηκύνεται.
0: Η σχετικότητα του χρόνου ρίγαινε.
1: Α, έτσι πάει.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, να σου πω την αλήθεια. Το είχα σκεφτεί λίγο σε οικονομικό επίπεδο που δεν.
0: Μην τα σκέφτεσαι. Είναι πεζό να τα σκέφτεσαι οικονομικά.
1: Πεζό, ξεπεζό. Πώς τα.
0: Δεν μου έχει πει ότι τα λεφτά. Εσύ δεν το λες αυτό. Ότι τα λεφτά δεν ήταν ποτέ πρόβλημα για μας.
1: Ναι, γιατί δεν τα είχαμε ποτέ. Ναι, να φτάσουμε.
0: Ούτε τώρα τα έχουμε.
1: Ναι, αλλά όσο περισσότερες μέρες δεν τα έχουμε, τόσο χειρότερο είναι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, δεν είναι καλημέρα σήμερα. Είναι καλημέρα και στις ειδήσεις δηλαδή. Καταρχήν έχουμε αυτό το μεγάλο σεισμό στη Βενεζουέλα, όπου αυξάνονται συνεχώς το 7,5 και το 7,3, δύο δίδυμοι σεισμοί. 126 χρόνια είχαν να γίνουν τέτοιοι σεισμοί στη Βενεζουέλα και έχουμε ήδη δεκάδες, εκατοντάδες μάλλον νεκρών και τραυματιών. Λοιπόν, ένα φυσικό φαινόμενο.
0: Συγγνώμη, 32 δεν λένε.
1: Όχι, έχει αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών.
0: Έχει αναθεωρηθεί.
1: Έχει αναθεωρηθεί και έχει αυξηθεί.
0: 164 είναι και 1000 τραυματίες, συγγνώμη. Πάντως θέλω να πω κάτι, διάβαζα πριν. Έτσι με πολύ μεγάλο σκεπτικισμό, οφείλω να ομολογήσω, την είδηση ότι αυτός ο Ολλανδός, ο αμφιλεγόμενος ερευνητής, ένας περίεργος, ο Φρανκ Χούγκερμπερτ, Χούγκερμπερτ.
1: Τι είναι αυτός, Χούγκερμπερτ, ερευνητής.
0: Ναι, είναι ένας ερευνητής, ο οποίος χθες είπε ότι είναι περίεργη η πορεία των πλανητών και η σχέση των πλανητών και πιθανότητα να έχουμε σεισμική δραστηριότητα.
1: Άρα το
0: πριν το σεισμό.
1: Άρα το προέβλεψε.
0: Τι
1: το προέβλεψε.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε μία παύση τώρα στο σεισμό. Πάμε στον κύριο Δημήτρη Καραμάνη, είναι ο δήμαρχος Λεβαδέων. Έχουμε φωτιά στον Ορχομενό, εκεί στην Βιωτία. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σας. Είναι στα όρια του Ορχομενού και του Δήμου Λεβαδέων. Είναι δύο δήμοι όμοιροι. Είναι στην περιοχή του Ακοντίου, ένα χωριό που είναι κοντά. Mm-hmm. Έχουν μεταβεί όλες οι δυνάμεις εκεί αυτή τη στιγμή. Είχαμε και χθες εστία, την αντιμετωπίσαμε και με αέρια μέσα και με επίγεια. Και τώρα είμαστε πάνω στο πεδίο για να επιχειρήσουμε. Σε λίγη ώρα θα σας έχω και νεότερα.
1: Είναι ανεξέλεγκτη πάντως. Είναι ανεξέλεγκτη μέχρι στιγμής.
2: Αυτή τη στιγμή ναι. Πάντως είναι κινητοποιημένες όλες οι δυνάμεις. Έχουν μεταβεί εκεί και υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου και από την περιφέρεια.
1: Ένα πράγμα, εμείς πριν σας καλησπέρισουμε για να μας πείτε και τα νεότερα σε λίγο. Είναι κοντά σε οικισμούς.
2: Όχι, είναι μακριά από οικισμούς.
0: Θα είναι επικίνδυνη η κατάσταση, καταλαβαίνουμε.
2: Είναι επικίνδυνη γιατί αυτή τη στιγμή φυσάνε άνεμοι. Όχι πάρα πολύ ισχυρή, αλλά ωστόσο ικανή να την μεταδώσουν.
0: Ελπίζουμε τα καλύτερα. Θα τα ξαναπούμε αργότερα, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι εδώ μαζί μας. Αν και εδώ λέει άλλο όνομα, αλλά δεν πειράζει.
1: Άλλο όνομα λέει.
0: Ναι. Ομόρφινο βραχνός.
1: Ναι, κοίτα πώς έγινε. Ωραίος.
0: Λοιπόν, στο 210-48-0-170-174, κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, σας περιμένει χαμογελαστά και υπομονετικά πάντα. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια και ο κύριος Πέτρος Κυρκυρίς στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής μέχρι τις 6 παρα 10 στα μικρόφωνα, προσπαθώντας να σας φτιάξουμε λίγο το απόγευμα και να σας ενημερώσουμε βεβαίως Γιάννης Τζούνος.
1: Και Χρήστος Κουτράς.
0: Στο στούντιο μπήκε ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου να κάνουμε μια συνολική αποτίμηση για τις πυρκαγιές. Θα μας τα πει ο Γιώργος, ο οποίος τα έχει συγκεντρωμένα τα πράγματα καλύτερα από εμάς. Έλα, Γιώργο.
3: Βασικά μπήκα στο στούντιο. Καλησπέρα σας. Διότι είχαμε πριν από λίγο την εκδήλωση αυτής της πυρκαγιάς στον Ορχόμενο, αγροτικοδασική έκταση. Και έχουν σηκωθεί 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα πέρα από τις επίγειες δυνάμεις. Είναι πολύ κοντά. Και στο σημείο που είχαμε την πυρκαγιά πριν από λίγες μέρες. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Η Βιωτία φέτος έχει πάρα πολλές εστίες, ξεσπούν πάρα πολλές πυρκαγιές και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα η σημερινή πυρκαγιά είναι και μάλιστα και σε ένα δύσβατο σημείο που δεν μπορούν να πλησιάσουν εύκολα οι επίγειες δυνάμεις και γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Μάλιστα. Τα 4 αεροσκάφη και τα 2 ελικόπτερα έχουν μπει κατευθείαν στη μάχη.
0: Βάλε μία παύση, Γιώργο, να συναντήσουμε τον συνονόματο, τον κύριο Γιώργο Καραντινό. Είναι ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας στο Ηράκλειο, γιατί υπάρχει μια μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο Ξυλίας. Ήχησε και 112 για τους καπνούς. Και να μας πει ο κύριος αντιδήμαρχος τι γίνεται αυτή την ώρα. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.
4: Καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
4: Όντως η πυρκαγιά ήταν και είναι μεγάλη. Είναι ακόμη σε εξέλιξη, είναι σε ύφεση, αλλά δεν έχει καταζαστεί πλήρως. Mm. Δεν ξεκίνησε από πρωτοβιβαδική περιοχή.
1: Ναι.
4: Ξεκίνησε κοντά σε εργοστάσιο. Δεν έχει αποβαθεί πυροσβεστική ακόμη την αιτία.
0: Εργοστάσιο Ξυλίας δεν ήταν αυτό, κύριε Δήμαρχε?
4: Ναι, ναι, υπάρχει εργοστάσιο Ξυλίας εκεί κοντά. Υπήρχαν κάτι παλέτες σε ένα σπίτι το οποίο...
5: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
4: Η πυροσβεστική, και αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι οι πολίτες θα πρέπει να υπακούνε, γιατί στις οδηγίες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, ούτως ώστε να μην δυσχεραίνουμε το έργο τους.
1: Μάλιστα.
4: Ο Δήμος Ηρακλείου,
1: ναι,
4: και η Όμορη Δήμη και η Περιφέρεια ανταποκρίθηκαν άμεσα με πολλές υδροφόρες, με πολλά μηχανήματα έργου, και είμαστε στο πεδίο και ο Δήμαρχος από την πρώτη στιγμή.
1: Είναι κοντά στη βιομηχανική περιοχή εκεί, οπότε έχει κι άλλα εργοστάσια αν κινδυνεύει κάποιος.
4: Όχι, είναι μια βιομηχανική, μάλιστα, περιοχή, αλλά από την άλλη μεριά προς τη Φοινικιά. Καταλάβατε, στον Άγιο Άνι το Κοστό.
1: Μάλιστα. Καλησπέριζουμε, κύριε Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
4: Να είστε καλά και εσείς και πρατές μας.
1: Κατασβεστεί και αυτή η πυρκαγιά.
3: Επίσης, έχουμε ακόμα εστία στη Βάλια Κάλντα. Ήταν η πρωινή περίπτωση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην Πίνδο, στη Βάλια Κάλντα, που πήγε και το ελικόπτερο εκεί να πάει να τη σβήσει. Τελικά, ευτυχώς οι άνθρωποι σώθηκαν, αλλά πήγε να γεμίσει νερό από την, πάνω από την τεχνητή λίμνη του ΑΟΥ στο νομό Ιωαννίνων.
1: Ναι.
3: Καθώς πήγε να γεμίσει το νερό, εκεί υπάρχουν και βίντεο μάλιστα που έπεσε το ελικόπτερο μέσα στη λίμνη, αλλά σώθηκαν οι πιλότοι, κολύμπησαν και όλα καλά πλέον με αυτούς. Όμως η πυρκαγιά εκεί στη Βάλια Κάλντα, και μάλιστα είναι έρπουσα πυρκαγιά, διότι σε αυτά τα υψόμετρα οι πυρκαγιές κινούνται μαζί με το έδαφος,
1: ναι,
3: και έχουν την πιο μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή θα περάσουν πολλές μέρες μέχρι να μπορέσει να τεθεί αυτή η πυρκαγιά υπό έλεγχο. Είναι μάλιστα και σε δύσβατο σημείο, δεν μπορούν να πάνε οι πυροσβέστες από την ξηρά. Είναι στο τρομερά δύσβατο σημείο και ξέσπασε βέβαια από κεραυνό, έτσι.
1: Ναι.
3: Θα δούμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις από κεραυνική δραστηριότητα να ξεσπούν φωτιές, και μάλιστα σε πολύ δύσκολα σημεία.
0: Γεια σου Γιώργο, ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.

0: Τι έγινε, πουλάκια μου, έπεσε η βενζίνη και αρχίσατε να βγαίνει τόξο, ε?
1: Αλήθεια είναι αυτό. Η κίνηση έχει αυξηθεί.
0: Και αλήθεια είναι ότι έπεσε και η βενζίνη.
1: Και η αλήθεια είναι ότι έπεσε και η βενζίνη.
0: 1,87 έβαλα σήμερα.
1: Α, εντάξει, μεγαλεία. Από το θυμάσαι που έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα, παιδιά. 1,999, ξέρω εγώ.
0: Το μεγαλύτερο που έβαλα σε αυτή την. Πόσο ήτανε? 2,15.
1: Α, η μεγαλύτερη τιμή κατά τη διάρκεια του
0: πολέμου. 2,13, πόσο είχα πει. Πόσο είχα
1: και 2,20, όχι, 2,20 κάτι ήτανε.
0: 2,20 κάτι δεν έχω βάλει. Δεν πω, θα το άφηνα το αυτοκίνητο, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, έφτασε όμως το 2,21, δεν έφτασε.
0: Δεν ξέρω που έφτασε.
1: Ωραία, 2,15, πες 2,17.
0: 16, μπορεί να έχω βάλει 2,16.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα στο 1,87, μεγάλη διαφορά.
0: Βέβαια, χαμηλή
1: διαφορά. Ανοίξανε τα στενά του Ορμούς και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, οπότε σιγά σιγά πέφτει το πετρέλαιο. Λοιπόν, θα αφήσουμε τώρα το πετρέλαιο, θα έρθουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Εδώ υπάρχει θέμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει συνεδρίαση Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής για το τι θα κάνει το κόμμα. Εάν θα πάει με τον κύριο Τσίπρα ή δεν θα πάει. Το περίμεναν 10 μέρες αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ο Φάμελος. Θα συνεδριάσουν τα όργανα. Πάμε στη Δέσποινα Βλεπάκη που καλύπτει τη συνεδρίαση. Δέσποινα, καλησπέρα.
2: Παρά το γεγονός ότι δεν λες χαμό στο Πασόκ, βγαίνει.
1: Αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε.
0: Εγώ περίμενα να μας πει ότι ο σύντροφος Γιάννης Γουρός.
2: Θα κατέβει στην
0: Ναι, από τους καλύτερους περιφερειάρχες που έχουν περάσει. Με άφησε έργο ο Σγουρός πίσω του. Μάλιστα. Να τα λέμε και αυτά.
1: Σωστά.
0: Και είχε και όραμα. Και είχε απομακρυνθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κατεβαίνει υποψήφιος.
1: Ναι. Στην Αλφαθήνα.
2: Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τη Χαρίλα Αντρικούπη. Ναι. Πράγματι έγινε αυτή η επίσημη ανακοίνωση. Πρέπει να σας πω ότι το ρεπορτάζ που έχω είναι ότι επιθυμούν από το ΠΑΣΟΚ να ενισχύσουν τη δύναμη του κόμματος στην Αλφαθήνας. Ισχυρό χαρτί φυσικά παραμένει ο Παύλος Γερουλάνος. Πρέπει να σου πω ότι και δικιά του επιθυμία ήταν να ενισχυθεί το ψηφοδέλτιο στη συγκεκριμένη περιοχή και μάλιστα σε μια τελευταία συνεδρίαση στέλεχος πολύ κοντά στον Παύλο Γερουλάνο μετέφερε την άποψή του ότι θέλει να ενισχυθεί το ψηφοδέλτιο για να πάει όσο το δυνατόν καλύτερα το ΠΑΣΟΚ. Όποιον και να θέλετε, είπε χαρακτηριστικά, μπορείτε να το βάλετε. Είχαμε σήμερα την επίσημη ανακοίνωση για το Γιάννη Γουρό. Τώρα, να πάμε λίγο στα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
2: Είναι μια ακόμα κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Δεν ξέρω πόσες φορές έχετε ακούσει εμένα και τον Αντώνη Τζολέτο να σας το λέω αυτό και να πασάρω μια συνεδρίαση οργάνου της Κουμουντούρου με αυτόν τον τρόπο. Προσερχόμενος ο Παύλος Πολάκης, που ανήκει στην μειοψηφία αυτή την ώρα, είπε ότι έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές για τη σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής για την πορεία και τα επόμενα βήματα του κόμματος προς τη ΔΕΘ. Ναι. Επιθυμίσουν στους ακροατές μας ότι υπάρχει ένα τελεσίγραφο και περιμένουν από το Σοκράτη Φάμελο να τους δώσει τον οδικό χάρτη και για τα της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε και έχουμε κάποιες πληροφορίες για το τι είπε στην αρχή της τοποθέτησής του. Είπε ότι η απόφαση ελήφθη στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με μεγάλη μειοψηφία για τα επόμενα βήματα του κόμματος και μάλιστα έριξε κάποια καρφιά για τη μειοψηφία που ζητά νέες συνεδριάσεις οργάνων. Τώρα, αναμένουμε να δούμε την εξέλιξη αυτής της συνεδρίασης, παιδιά.
1: Μάλιστα. Για να δούμε τελικά εάν θα βγει και μία απόφαση η οποία, με συγχωρείτε, θα είναι και κατανοητή, έτσι, γιατί η απόφαση της Προεδρίας.
0: Τι απόφαση περιμένει, Γιάννη, τι περιμένει τώρα, αλήθεια τώρα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Καλοκαιριάτικα, δηλαδή, ειλικρινά τώρα.
1: Δέσποινα, καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτσε από εδώ να με τη Δέσποινα για την ιστορία πρώτα.
0: Ναι,
1: τι απόφαση περιμένει.
0: Τι απόφαση περιμένει.
1: Τότε γιατί συνεδριάζει το όργανο.
0: Το όργανο γιατί συνεδριάζει.
1: Ναι.
0: Μην πω τώρα. Έτσι.
1: Έτσι δεν μπορεί. Συνεδριάζει. Αρέσει
0: Γιάννη.
1: Και ειλικρινά. Λέει, πάμε με τον Κούτρα. Δεν
0: αρέσει
1: πάμε
0: Γιάννη,
1: με τον Κούτρα.
0: Ειλικρινά τώρα. Περιμένει πριν βγάλει καθαρή απόφαση ο Τσίπρας να πούν στο ΣΥΡΙΖΑ τι ακριβώς θα γίνει.
1: Ο Τσίπρας τι καθαρή απόφαση να βγάλει. Τι είπε.
0: Αν θα του πάρει ή όχι, ρε φίλε.
1: Είπε όσοι πιστοί προσέλθετε.
0: Δεν υπάρχει όσοι πιστοί προσέλθετε. Τι λες τώρα. Είναι βουλευτές όλοι αυτοί. Είναι εκλεγμένοι. Κάποιοι είναι πρώην υπουργοί. Θα πούν όσοι πιστοί προσέλθετε. Θα πάνε να υπογράψουν χαρτί. Και άμα πει στο τέλος ότι φίλε μου, κοίταξε να δεις, τι είσαι εσύ, μάλιστα.
1: Πρώην υπουργός.
0: Γιάννης Τζούνος, είμαι βουλευτής Α Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα έρθεις εδώ όμως, θα είσαι εκεί, στην Ομαρχιακή.
1: Όχι.
0: Τι όχι.
1: Δεν θα πάνε τότε.
0: Τότε.
1: Δεν θα πάνε. Πώς αλλά θα περιμένουν τον Τσίπρα να τον αναπεί.
0: Προφανώς θα είναι καθαρό το θέμα. Είναι καθαρό το θέμα τώρα. Περιμένεις πραγματικά.
1: Από τον Τσίπρα δεν είναι καθαρό το θέμα, άρα και δεν θα ξεκαθαρίσει.
0: Το πιο σωστό είναι αυτό που λέει ο Πολάκης. Για να απλώς. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο κύριος Φάμελος, είναι ότι με κανένα τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι αντιπαραθετικός έναντι στην την αριστερή συμπαράταξη του Τσίπρα.
1: Ναι, με κανέναν τρόπο. Έτσι
0: αν είναι με κανέναν τρόπο, πάει να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές δεν θα κατέβει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το καθαρό.
1: Ακόμη και αυτό δεν θα μπορούσε να είναι απόφαση ενός κεντρικού πολιτικού
0: Όχι,
1: οργάνου.
0: Δεν είναι, γιατί δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι να ψηφίσουν. Επί τη βάση ποια συμφωνία θα ψηφίσουν. Ό,τι τι. Απλώς διαλύουμε το ΣΥΡΙΖΑ που είναι πρώην. Ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε 4 χρόνια. Ναι. Ο Τσίπρας το κατάφερε αυτό. Αυτό είναι έργο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Μην το ξεχνάει κανένας αυτό. Mm-hmm. Από αξιωματική αντιπολίτευση έχει φτάσει στο 0,5. Ναι. Ο Τσίπρας πήρε το κόμμα, το είχε 17, πόσο είχαν
1: 17,
0: πάρει.
1: 17, 17, κάτι.
0: Ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, ναι. Γιατί το Πασόκ είναι αξιωματική αντιπολίτευση επειδή διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα. Ναι. Για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Και με τη διάσπαση.
0: Τρελαθούμε τώρα. Όχι επειδή προέκυψε από εκλογές. Mm-hmm. Και τώρα θέλει να τους διαλύσει εντελώς. Mm-hmm. Ο Πολάκης, ας πούμε, θα δεχθεί να διαλυθεί εντελώς.
1: Νομίζω πως
0: τον οποίο δεν τον θέλει ο Τσίπρας.
1: Θα πάρει το κόμμα.
0: Ναι, θα προσπαθήσει να πάρει το κόμμα και να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Η μάχη που δίνεται τώρα. Να καθαρίσουμε λίγο τη μάχη. Η μάχη που δίνεται τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις επόμενες εκλογές ή όχι.
1: Ή όχι.
0: Αυτό έχει αποτέλεσμα και, και στην κρατική επιχορήγηση, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή επιχορηγείται. Ως αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Και έχει συχνότητα.
1: Ναι.
0: Το κόκκινο. Mm-hmm. Έχει εφημερίδα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει και μια κτηριάρα. Φιλέτο για Airbnb καταπληκτικό. ενοικιαζόμενα διαμερίσματα.
1: Μεγάλο,
0: αυτό εξυπηρετούμενα. Ξέρω και εγώ όπως το πούνε όπως θέλουν. Ναι. Αυτή είναι η μάχη που δίνεται τώρα. Και ο Τσίπρας τους λέει με το Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο ανακοίνωσε. Μας το είπε απ' έξω ο κύριος Θοδωράκης σήμερα που ήταν στην εκπομπή. Ότι ακούστε, παιδιά. Εντάξει, σας θέλω, δεν σας θέλω. Το πιθανότερο είναι δεν σας θέλω.
1: Ναι, αλλά και αν σας θέλω έτσι όπως λες εσύ. Ελάτε και θα δούμε τι.
0: Σας θέλω με τους όρους που θα σας πω εγώ. Διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.
3: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά.
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου. Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
6: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
7: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante, για σαν κινθώ.
8: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
9: Ερμής 91,8 στα FM.
10: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
11: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
12: Αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Σε ύφες είναι η φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία πήρε διαστάσεις νωρίτερα λόγω και των έφλεκτων υλικών. Μιλώντας στον Sky, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ηρακλείου, Γιώργος Καραντινός, ανέφερε ότι η φωτιά επεκτάθηκε σε σπίτια, υπογραμμίζοντας πως δεν υπήρξε εγκλωβισμός ατόμου. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου, 18 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο, καθώς και ένα ελικόπτερο. Νωρίτερα έστειλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικό χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα σε αγροδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας. Η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη ευτυχώς και η μακριά από τα σπίτια, ωστόσο είναι επικίνδυνη λόγω των δυνατών ανέμων, ανέφερε στον Sky ο Δήμαρχος Λιβαδέων Δημήτρης Καραμάνης. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν πηγεία και αέρια μέσα πυρόσβεσης. Στην τεχνητή λίμνη Άου, στο Μέτσοβο, κατέπεσε νωρίς το μεσημέρι πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου Μπέλ, την ώρα που επιχειρούσε να πάρει νερό για την κατάσβεση πυρκαγιάς. Τα 2 μέλη του πληρώματος έπεσαν στη λίμνη, κολύμπησαν και βγήκαν στη στεριά. Στη συνέχεια παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Ιωαννίνων για προληπτικούς λόγους. 15χρονος ήταν ο ανηλικός ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο μετά από συμπλοκή ατόμων λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Τον ανήλικο που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Τουλάχιστον 164 είναι οι νεκροί και 1.000 τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τους 2 πολύ ισχυρούς σεισμούς, των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας ανέφερε ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Συνθήκες ακραίου καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, ένα παιδί 3 ετών βρέθηκε νεκρό σήμερα μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του, έξω από το σπίτι τους, στα προάστια του Παρισιού. Στην Ισπανία, τουλάχιστον 212 θάνατοι από την Κυριακή μέχρι την Τετάρτη αποδίδονται στον καύσωνα. Στην Ιταλία, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας του καύσωνα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 33 βαθμοί Κελσίου.
15: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 5, Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας και πάμε ευθύς αμέσως να δούμε την εξέλιξη της φωτιάς στον Ορχομενό, εκεί στα σύνορα με την Λιβαδιά. Ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης είναι κοντά μας, είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλησπέρα. Πώς είναι η κατάσταση? Δεν τον ακούμε, τον ακούμε τον κύριο Ντασιώτη.
1: Με τη χερόνια η φωτιά αυτή στο Ακόντι Όρος.
0: Ναι.
1: Δείχνει, είναι ένα

0: την μεταφέρει ο αέρας στη φωτιά, μάλιστα, γιατί δεν αντιμετωπίζεται εύκολα από επίγειες δυνάμεις.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Μάλιστα, να είστε καλά κύριε Δασιώτη, σας ευχαριστούμε
0: καλά,
2: πάρα
0: καλά,
2: πολύ. Λοιπόν, με το καλό να οριοθετηθεί αυτή η φωτιά, γιατί είναι δύσκολη από ό,τι μας λένε οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί. Λοιπόν, σήμερα βγήκαν οι βαθμολογίες για των πανελλαδικών εξετάσεων. Τα παιδιά ήδη υπολογίζουν τα μόρια τα οποία έχουν συγκεντρώσει. Σε λίγες μέρες θα δουν και τι γίνεται με τα μηχανογραφικά και βέβαια το πώς θα διαμορφωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές. Κοντά μας είναι ο κ. Στάθος Στρατηγάκης, είναι εκπαιδευτικός αναλυτής. Κύριε Στρατηγάκη, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
2: Λοιπόν, πώς τα πήγαν τα παιδιά, δηλαδή σε ποια μαθήματα έγραψαν καλά και σε ποια όχι?
3: Κοιτάξτε, η μεγαλύτερη έτσι έκπληξη έγινε στο μάθημα της φυσικής, ναι, όπου εδώ έχουμε να πούμε ότι τη μία χρονιά τους βάζουν θέματα που δεν γράφει κανείς και πλαντάζουν στο κλάμα τα παιδιά, την άλλη χρονιά γράφουν όλοι άριστα. Πρέπει επιτέλους οι καθηγητές της φυσικής να βρουν μία λύση, μία μέση κατάσταση, να μην έχουμε τόσο μεγάλες αυξομοιώσεις, οι οποίες δημιουργούν και άλλες παρενέργειες, όπως το ότι τα παιδιά της χρονιάς που βάζουν πολύ δύσκολα θέματα, όπως έγινε τα τελευταία δύο χρόνια, τα παιδιά δεν δηλώνουν τις σχολές φυσικής και μένουν κενές το 66% των θέσεων στα τμήματα φυσικής, γιατί το μάθημα δεν είναι ελκυστικό. Όταν βάζεις θέματα που τσακίζουν τα παιδιά, δεν είναι ελκυστικό το μάθημα. Φέτος το κατάλαβαν, ευτυχώς. Ναι. Και πήγαμε στο άλλο άκρο, πολύ εύκολα θέματα, για να καταλάβετε, ενώ πέρυσι είχαν γράψει στο δεύτερο πεδίο πάνω από 19.520 παιδιά, φέτος είναι 2.500.
1: Δεν είναι όμως και αυτό λάθος?
3: Ναι. Απολύτως λάθος είναι. Δεν μπορεί τη μία χρονιά να είναι έτσι, την άλλη αλλιώς. Όπως μου είπε χαρακτηριστικά ένας καθηγητής φυσικής, πολύ ωραία, και εγώ τώρα που κάνουμε τα θερινά τμήματα, πώς θα εξετάσω, πώς θα προετοιμάσω τα παιδιά για του χρόνου, για τα θέματα του 26 ή για τα θέματα του 25.
2: Για τα δύσκολα ή για τα πιο εύκολα? Ναι,
3: ακριβώς.
2: Σωστό.
3: Καταλάβατε, δηλαδή φέρνει σε αδιέξοδο και τους ίδιους τους καθηγητές.
1: Να τους προετοιμάσει για το στοιχείο της έκπληξης.
3: Σημαντική παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Ναι. Είναι ότι στα μαθηματικά, ναι, στο οικονομικό, στην οικονομική κατεύθυνση, κάθε χρόνο είχαμε κάτω από τη βάση το 70 έως 73% των παιδιών. Φέτος είναι 64%. Άρα έχουμε πολύ μεγαλύτερη βελτίωση, πολύ μεγάλη βελτίωση, διότι τα θέματα ήταν προφανώς πιο εύκολα. Το λέω αυτό και το επισημαίνω, διότι όλο το προηγούμενο διάστημα διάβαζα σε διάφορα site πανολεθρία στα μαθηματικά και όλα αυτά τα πράγματα, και εγώ έβγαινα και έλεγα, όταν δεν έχουμε στοιχεία, δηλαδή δεν έχουμε στατιστικά βαθμολογιών, ό,τι λέμε είναι συζητήσεις επίπεδου καφενείου, και αποδείχτηκε, πέσανε τόσο έξω, έχουμε την καλύτερη χρονιά εδώ και πάνω από 10 χρόνια στα μαθηματικά, και αυτοί γράφαν για πανολεθρίες μόνο και μόνο για να σπέρνουν τον πανικό. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο ένα πεδίο, να δούμε τι έγινε, ναι, με το μέσο όρο. Στο πρώτο πεδίο, που είναι οι ανθρωπιστικές, κοινωνικές και νομικές, ναι, επιστήμες, είχαμε ο μέσος όρος του πεδίου να πέφτει από 11,29 πήγε στο 11,14. Αυτός ο βαθμός είναι ο μέσος όρος και στα τέσσερα μαθήματα όλων των γραπτών της Ελλάδας, να σας το πω χοντρικά.
2: Μάλιστα.
3: Άρα έχουμε μια χειροτέρευση στις επιδόσεις, η οποία οφείλεται στα αρχαία, όπου εκεί είχαμε σημαντική μείωση. Στο δεύτερο πεδίο είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση. Ο μέσος όρος του πεδίου από 12,27 πήγε 13,06. Αυτό έγινε εξαιτίας της φυσικής, που έγραψαν καλά, αλλά και εξαιτίας των μαθηματικών, που ήταν πιο εύκολα από πέρυσι και εκεί έγραψαν καλά, οπότε έχουμε σημαντική άνοδο. Και βέβαια αυτή η άνοδος θα φέρει και άνοδο στις βάσεις, έτσι.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, άνοδο είχαμε και στο τρίτο πεδίο, στις ιατρικές, στις επιστήμες υγείας όπως λέγονται επισήμως. Από 11,99 πήγαμε στο 12,29. Και στο τέταρτο πεδίο είχαμε πτώση από το 10,5 μέσο όρο, πήγαμε στο 10,34. Εδώ υπεύθυνη είναι η οικονομία, όπου ακολουθήθηκε η αντίθετη πορεία από πέρυσι. Πέρυσι είχαμε γεμίσει από αριστούχους, είχαμε 5.000 παιδιά πάνω από 19. Φέτος έχουμε 2.100 παιδιά πάνω από 19. Το φετινό είναι πιο φυσιολογικό. Το θέμα και το ζητούμενο στις πανελλαδικές, να πούμε την καλή κουβέντα, ότι φέτος δεν είχαμε γκρίνιες για ασάφειες, για λάθη στα θέματα κλπ. Κύλησε πολύ καλά. Ναι. Ο επόμενος στόχος

0: πρέπει να είναι να έχουμε μια ομοιογένεια στα θέματα. Να μην έχουμε τη μία χρονιά να γράφουν όλοι καλά και την άλλη να μην γράφει κανείς.
1: Το μηχανογραφικό τώρα πότε είναι, κύριε Στρατηγάκη?
0: Το μηχανογραφικό πέρυσι ήταν 8 Ιουλίου. Φέτος, επειδή είμαστε μια μέρα νωρίτερα, μπορεί να γίνει 7 ή 6 Μάλιστα. Ιουλίου η έναρξή του. Η λήξη είναι γύρω στις 17 Ιουλίου και στις 24 Ιουλίου πέρυσι βγήκαν οι βάσεις. Να πω εδώ ότι το μηχανογραφικό μένει ανοιχτό μόνο 9 μέρες, mm-hmm. που σημαίνει δεν υπάρχει χρόνος για δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τα παιδιά πρέπει τώρα να αποφασίσουν, να μην περιμένουν να ανοίξει το μηχανογραφικό, γιατί δεν θα προλάβουν να το σκεφτούν, να το ξανασκεφτούν, να αλλάξουν γνώμη και αυτό. Και κυρίως δεν πρέπει να επηρεαστούν από τους βαθμούς τους. Πρέπει να δηλώσουν αυτό που θέλουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αρκεί να σας πω ότι κάθε χρόνο υπάρχουν αριστούχοι οι οποίοι δηλώνουν σχολές οι οποίες είναι πολύ χαμηλόβαθμες. Για παράδειγμα, παιδιά με 19.000 μόρια και άνω δηλώνουν το μαθηματικό, το φυσικό ή τη φιλολογία, που η βάση τους είναι μεταξύ του 11 και του 14, και δίνουν αυτό το 19 για να μπουν σε αυτές τις σχολές. Πολύ καλά κάνουν. Και αν μιλήσετε, εγώ μίλησα με ένα από αυτά τα παιδιά μιας χρονιάς που είχε μπει στο φυσικό και μου είπε, βεβαίως εγώ είμαι τρελαμένος με τη θεωρητική φυσική, ετοιμάζεται το παιδί για μεταπτυχιακά διδακτορικά στο εξωτερικό, το παλεύει έτσι. Λέει, δεν θα μπορούσα να γίνω μηχανικός, με είχαν ζαλίσει όλοι να πάω στο Μετσόβιο, δεν με αρέσει εμένα να είμαι μηχανικός. Αυτό πρέπει να κοιτάξουν, την επιθυμία τους, τι θέλουν να σπουδάσουν.
1: Έχετε χαιρετίσματα από τον κύριο Κώστα Τσατσαρώνη, που είναι συμμαθητής σας, λέει.
0: Είναι, ναι, ήταν.
1: Ήταν συμμαθητής
0: σας. Να είναι καλά.
1: Τα λέει γλυκά και στρωτά. Ο Αντώνης αναρωτιέται, δηλαδή, πέρυσι δεν περάσανε φυσικοί παιδιά που θα μπορούσαν να περάσουν φέτος? Ναι. Mm-hmm. Αυτό λέει ο κύριος Στρατηγάκης. Και ο Γιάννης Οτσιαπάς λέει κάτι το οποίο εγώ το βλέπω σωστό. Έχουμε περάσει τη βάσανο, και ο Γιάννης νομίζω την έχει περάσει.
2: Mm-hmm.
1: Οι περισσότεροι ως γονείς την έχουν περάσει τη βάσανο των μαλλαδικών. Συνειδητοποιούμε, λέει, πόσο λάθος ακούγεται η φράση για ποια θέματα να τους προετοιμάσω.
0: Ναι, να το εξηγήσω. Ναι. Ο σκοπός του φροντιστηρίου είναι να προετοιμάζει τους υποψηφίους για να περάσουν εξετάσεις.
1: Σωστό, σωστό.
0: Την εκπαίδευση την κάνει το σχολείο. Είναι διακριτή η ρόλη. Ναι. Άλλη δουλειά του φροντιστηρίου, άλλη του σχολείου. Λοιπόν, ο φροντιστής πολύ καλά κάνει, επειδή πληρώνεται για να προετοιμάζει τα παιδιά για, για τις πανελλαδικές, να αναρωτιέται εγώ πώς πρέπει να δουλέψω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι λάθος η φράση, είναι λάθος το σύστημα.
1: Γεια σας, κύριε Στρατηγάκη, θα κάνουμε μια άστρα συζήτηση.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Φίλοι, μισό λεπτό, ο Νίκ μας λέει στη Γλυφάδα στο γκολφ,
2: ναι.
1: Ρεύμα γιοκ, διαφημίσεις τώρα.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχναστη στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο.
6: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
7: Ερμής.
6: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
8: Ερμής. 91,8 στα FM.
9: Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
12: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
13: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ!
16: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ.
16: Θα έρθεις από μένα.
15: Αμέ.
16: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Λοιπόν, η κυβέρνηση δεν κάθεται, κινείται.
1: Έλα, παράγει έργο. Ναι, για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Παράγει έργο. Άχι, ναι. Λοιπόν, βγήκε η τιμή για το λαγοκέφαλο, το ψάρεμα για τους ψαράδες. Έτσι, μπράβο, για να δεις. 5,33 ευρώ ανά κιλό. Είναι υψηλότερη έως και 52% σε σχέση με την Κύπρο. Αλλά δεν θυμόμουν, εσύ το θυμόσουν πόσο ήταν στην Κύπρο.
1: Συγγνώμη. Πόσο είπες?
0: Λέει ότι εδώ.
1: Πόσο είπες, Αγγιάννη?
0: 5,33.
2: 5,33.
0: Ναι. Ο κύριος Χινάς.
1: Ένας λαγοκέφαλος, πόσο να είναι. Μπαμπάτσικη είναι αυτή.
0: Δεν θα είναι 600 γραμμάρια, 700.
1: Μόνο.
0: Ναι. Φτάνει το κιλό, λες.
1: Λοιπόν. Πάμε να οικονομήσουμε.
0: Τι είχαμε, ψαρεύουμε λαγοκέφαλο.
1: Ναι, εντελώς.
0: Εντάξει, ψάρεμα ξέρουμε να κάνουμε, οπότε μπορούμε. Βρες βάρκα και τα λοιπά, να πάμε πιο μέσα να πιάσουμε.
1: Δεν υπάρχουν βάρκα. Ναι. Υπάρχει αυτό που είναι παράνομο.
0: Ποιο?
1: Τώρα θέλει την παρανομία. Για να καθαρίσουμε τις λαγοκέφαλους με αυτά τα. Θέλει τράπεζες, αυτές τις μεγάλες.
0: Α, σκούπες.
1: Σκούπες. Με τα σιδερένια δίχτυα. Ναι. Ούτε αυτά τα διχτάκια που καταστρέφονται. Όχι.
0: Ναι.
1: Θέλει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Να το σαρώσει.
1: Για να τελειώνει τα καλαμπούρια. Λοιπόν.
0: Και θα πάρουν και λεφτά. 5,33 ευρώ ανά κιλό είναι.
1: Καλή τιμή.
0: Λεφτά. Εντάξει. Ναι, όχι, εντάξει.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έφυγε ο κύριος Πολάκης από την πολιτική γραμματεία.
0: Α,
1: έκανε δηλώσεις. Θα καταθέσουν μετά το τέλος της συνεδρίας πολιτικής γραμματείας έτοιμα για την εκ νέου συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στο κλείσιμο. Είπα καθαρά, λέει, στο Σοκράτη Φάμελο να μιλήσει επισήμως με τον Τσίπρα να σου πει αν συνεργάζεται ή δεν συνεδριάζεται. Δεν μπορεί να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού και διάλυσης. Δεν γίνεται να πρέπει να μας έχουν φτάσει τόσο χαμηλά, είπε ο κ. Πολάκης. Ήρθε η κυρία Δούρου και λέει: τι κάνουμε, παιδιά, τι γίνεται.
0: Τι γίνεται.
1: Η ενότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μετεκλογικά. Ναι, τώρα σιγά και εσύ. Δοθέντων των σημερινών δεδομένων, κυρίως τη στάση της Ελλάς, αν θέλουμε να είμαστε παρόντες και όχι παρατηρητές όπως σήμερα, να ανατάξουμε δυνάμεις και μετεκλογικά. Στην ίδια γραμμή και ο κύριος Θανάσης Θεοχαρόπουλος.
0: Ναι. Άρα, Δούρου Θεοχαρόπουλος, είναι αυτό που λες εσύ. Πώς θα πάμε, ρε παιδιά, άμα δεν μας μπει, τι θέλει και ο άλλος.
1: Όχι, δεν υπάρχει, παιδί μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές. Εσύ έχεις πει όχι.
0: Εγώ έχω πει δεν θα κατέβει.
1: Ναι, με κάποιο τρόπο θα βρουν έναν τρόπο να κατέβει. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Okay,
1: αυτό δεν του θέλει ο Τσίπρας, δε.
0: Μένει να το δούμε. Μένει να το δούμε.
1: Λοιπόν,
0: γιατί μπορεί να αλλάξει και ο Τσίπρας.
1: Καλά να θαυμάσετε τα βραδινά μάτς. Ναι. Αυτά τα πανδεσία ποδοσφαίρου.
0: Αυτή η ελιφαντοστού κουρασάω.
1: Ποιε ποδοσφαιρομάνες και δύο έχει να γίνει. Παραγγείλτε πίτσες, μπύρες, σουβλάκια, να γίνει χαμός. Φτιάξτε απεριτίβο, ανοίξτε σαμπάνιες για να δείτε τα.
0: Εδώ έχει πάθει αμόκ.
1: Τι θες να τελειώσουμε, δεν τελειώνουμε.
0: Να μην πούμε μια καλησπέρα. Καλό υπόλοιπο ημέρα.
1: Κόψε μας τον αέρα, άμα θες.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Ντροπή.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
7: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
9: Θες!
5: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
13: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
15: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3, ειδικότητα ενημέρωση και κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την επικαιρότητα της εβδομάδας λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Οι πανελλαδικές παρουσιάσεις φίλοι μας νέων μοντέλων είναι είδηση ξεχωριστή για τους φίλους του αυτοκινήτου και σημείο επίσης ξεχωριστής ενημέρωσης. Ο λόγος για την αύξηση και παρουσίαση του νέου ηλεκτρικού της Subaru Uncharted με εντυπωσιακή σχεδίαση, ένα SUV που τιμά την Ιαπωνική παράδοση, το οδηγήσαμε πριν μια εβδομάδα. Και να πούμε ότι μαγευτήκαμε από την οδηγική του συμπεριφορά, ηλεκτρικό, αυτονομία 451 χιλιόμετρα, εγγύηση 8 ετών, χωρίς περιορισμό χιλιόμετρων. Μας άφησε πολύ καλές οδηγικές εντυπώσεις και σε μένα αλλά και σε άλλους συναδέλφους και σχεδιαστικά πριν μπεις μέσα στο τιμόνι και το πιάσεις, σε φέρνει ακόμα πιο κοντά. Μεγάλος ο πρόλογος για να πάμε στον κύριο Γιάννη Χεκιμιάν, είναι ο διευθύνων σύμβουλος στις Πλειάδες Μότορς που αντιπροσωπεύει τη Subaru στην οικία αγορά και θα μιλήσουμε για το νέο μοντέλο της Subaru και θα μας δώσει και μια μεγαλύτερη ενημέρωση. Κύριε Χεκιμιάν, καλό σας απόγευμα.
16: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας.
15: Να είστε καλά. Από πού να ξεκινήσουμε? Εντυπωσιακή η παρουσίαση που έγινε για το νέο μοντέλο της Subaru, αλλά και το αυτοκίνητο ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία του. Για δώστε μας μια μεγαλύτερη ενημέρωση.
16: Ναι, έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι τα πράγματα. Η μάρκα δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτωχη σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις, αν θέλετε, στον τομέα της αυτοκίνησης. Και για τον λόγο αυτό λανσάρει φέτος 3 καινούργια ηλεκτρικά μοντέλα. Το πρώτο από αυτά που φέρνουμε φέτος στην Ελλάδα είναι το Subaru Uncharted. Είναι ένα CSUV, δηλαδή ένα SUV με μέγεθος κοντά στα 4,5 μέτρα. Αυτό διατίθεται σε 4 διαφορετικές εκδόσεις. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο παραδοσιακά, όπως όλα μας τα αυτοκίνητα, φτιάχνεται στην Ιαπωνία και είναι, αν θέλετε, το δείγμα της Subaru στον κόσμο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
15: Σωστά. Και είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε, γιατί η Subaru πάντα εξελίσσει τα αυτοκίνητά της και να θυμίσουμε και λίγο στους ακροατές, ενώ μιλάμε για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, η τετρακίνηση έχει ξεκινήσει πριν πολλά χρόνια από τη Subaru.
16: Σωστά. Έτσι ακριβώς είναι. Η διαφορά είναι πλέον ότι αυτά τα βασικά συστατικά τα οποία κάνανε ξεχωριστά όλα μας τα αυτοκίνητα όλα τα προηγούμενα χρόνια, μας κάνουν διαφορετικούς και ιδιαίτερους. Βρίσκονται ίδια και απαράμιλα στο Subaru Uncharted, όχι μόνο να πω στα αυτοκίνητα που είναι οι τετρακίνητες εκδόσεις του Uncharted, αλλά και σε αυτά που έχουν και κίνηση και στους εμπρόστιους τροχούς.
0: Σωστά.
16: Έχουμε λοιπόν 4 εκδόσεις του Uncharted. Οι 2 εκδόσεις που λέγονται 4 Experience και 4 Experience Plus εφοδιάζονται με μπαταρία με 77 κιλοβατόρες και τετρακίνηση, με μέγιστη ισχύ που φτάνει τα 343 άλογα και με εκπληκτικές επιδόσεις. Το 0% έρχεται σε 5 δευτερόλεπτα. Η αυτονομία των οχημάτων αυτών προσεγγίζει τα 500 χιλιόμετρα, στα 592 όταν μιλάμε για μεικτό κύκλο και πάνω από 600 όταν μιλάμε για κίνηση αυστηρά σε αστικό κύκλο.
0: Σωστά.
16: Από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι δικίνητες εκδόσεις. Η έκδοση του Excite Plus με τη μεγάλη μπαταρία των 77 κιλοβατόρων έχει αυτονομία σχεδόν 600 χιλιόμετρα σε κύκλο WLTP και πάνω από 800 χιλιόμετρα όταν μιλάμε για κίνηση σε αυστηρά αστικό κύκλο.
0: Μάλιστα.
16: Και υπάρχει και άλλη μια έκδοση, αν θέλετε αυτή που έχει μεγαλύτερο προσανατολισμό, την όσο το δυνατόν χαμηλότερη τιμή λιανικής, είναι η έκδοση του Excite, η οποία έχει κίνηση όπως είπαμε μόνο μπροστά. Σε αυτή την έκδοση όμως και πάλι η αυτονομία είναι πάρα πολύ ικανοποιητική, βρίσκεται λίγο πάνω από 450 χιλιόμετρα και η τιμή έναρξης του οχήματος.
17: Η ώρα στον Ερμή είναι 6. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
18: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
19: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
20: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
19: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
20: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
21: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας. Ελλάδας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή Εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

θα θέλα μία σου ανάσα να φυλακίζα, για να έχω κάτι από αγάπη

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Είσαι

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορεθεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
6: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950-26474.
7: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση, χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Και πριν περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο ειδησιογραφικό μαγαζίνο του Sky 100,3, να κάνουμε και την κλήρωσή μας. Ο κύριος Στράτης θα μας βοηθήσει, που είναι στη γραμμή. Να μάθουμε τον τυχερό ή την τυχερή, κύριε Στράτη, αν έχετε την καλοσύνη, να μου πείτε έναν αριθμό από το 1 έως το 94.
1: 94.
0: Το 94, λοιπόν. Η κυρία Μαρία Καούκη, λοιπόν, κέρδισε το εισιτήριο από τη CJET. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στράτη.
1: Να
0: είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα στο μαγκαζίνο του Sky 100,3.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Νεκροί, τραυματίες, αγνοούμενοι και βουνά από συντρίμια μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τουλάχιστον 164 είναι οι νεκροί, σχεδόν 1000 τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ανέφερε ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των νεκρών τρομάζουν, με κάποιους να κάνουν λόγο για 10.000 θύματα. Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει στην Λαγκουάιρα, μια μικρή παραθαλάσσια πολιτεία βόρεια του Καράκας που επλήγει σφοδρότερα από τους σεισμούς. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας και τα βαθύτερα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Η Πορτογαλία είναι έτοιμη να στείλει αποστολή έκτακτης βοήθειας, αποτελούμενη από 50 διασώστες, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, εξέφρασε την αποφασιστικότητα της χώρας του να στηρίξει τη Βενεζουέλα στις προσπάθειες αποκατάστασης μετά τους σεισμούς. Ο Παπάς Λέων έστειλε έκτακτη βοήθεια 100.000 ευρώ στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε σήμερα το Βατικανό. Στην τεχνητή λίμνη Αόου στο Μέτσοβο κατέπεσε νωρίς το μεσημέρι πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου Μπέλ την ώρα που επιχειρούσε να πάρει νερό για την κατάσβεση πυρκαγιάς στη θέση Αυγό στα Γρεβενά. Τα δύο μέλη του πληρώματος έπεσαν στη λίμνη, κολύμπησαν και βγήκαν στη στεριά. Στη συνέχεια παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Ιωαννίνων για προληπτικούς λόγους. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της αιματηρής επίθεσης που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Πρόκειται για ανήλικο 15 ετών, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στον θώρακα ένας 18χρονος. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το θύμα φέρεται να είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Είχε εντοπιστεί πριν 3 μέρες με μαχαίρι και πέρυσι είχε συλληφθεί με σιδηροδροθιά. Επιπλέον, τον Φεβρουάριο είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού στα βόρεια προάστια. Ο 18χρονος δράστης ομολόγησε την πράξη του, ενώ ήταν μεταξύ των 13 ατόμων που είχαν συλληφθεί για τη συμπλοκή. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναγκάστηκε να ομολογήσει όταν οι υπόλοιποι που συμμετείχαν στο αιματηρό περιστατικό τον κατέδειξαν ως τον δολοφόνο. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλιεία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Πρόκειται για ποσό που σύμφωνα με το Υπουργείο είναι κατά 52% υψηλότερο από την αντίστοιχη αμοιβή στην Κύπρο. Στο πακέτο μέτρων για τους αλιείς περιλαμβάνονται επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και 12 λεπτά ανά λίτρο για το μήνα Ιούνιο. Χωρίς ενεργό μέτωπο, με διάσπαρτες εστίες είναι η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας. Επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα και από αέρος 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί, σύμφωνα με πληροφορίες, 3 διαμερίσματα σε 2 διαφορετικές πολυκατοικίες από τη φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία πήρε διαστάσεις λόγω και των έφλεκτων υλικών. Η πυρκαγιά είναι πλέον σε ύφεση. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, ένα τρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό σήμερα μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του, έξω από το σπίτι τους, στα προάστια του Παρισιού. Στη χώρα, περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό και θερμοπληξία, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω της αυξημένης ζήτησης. Στην Ισπανία, τουλάχιστον 212 θάνατοι από την Κυριακή μέχρι την Τετάρτη αποδίδονται στον καύσωνα. Στην Ιταλία, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας του κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε εκ νέου σήμερα το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο, με 36,4 βαθμούς Κελσίου να σημειώνονται στο Γιόβιλτον στην νοτιοδυτική Αγγλία. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας πριν από λίγο στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα, όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί ξανά η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προανήγγειλο Παύλος Πολάκης, αποχωρώντας από τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Σύμφωνα με τον κύριο Πολάκη, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το στρατηγικό αδιέξοδο της πολιτικής που ακολουθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Από την πλευρά της, η Ρένα Δούρου ανέφερε πως διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατά ανάγκη και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια. Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος τόνισε: «Προσφέρουμε κριτική στήριξη στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, αλλά αυτό σημαίνει και στήριξη και κριτική». Παπάς, Δούρου, Πολάκης και Αλεξιάδης κατηγόρησαν τον Σοκράτη Φάμελο ότι πήρε τον ΣΥΡΙΖΑ στο 10% και τον πήγε στο 1%. Έως τις 10 το βράδυ θα παραμείνουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της ειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο ποδόσφαιρο, για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, απόψε στις 11 το Κουρασάο αντιμετωπίζει την ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ τη Γερμανία. Στις 2 τα ξημερώματα παίζουν η Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία, Ολλανδία, ενώ στις 5 το πρωί Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Και κλείνουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο Παρασκευή εδώ στην Αττική, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε και στον δίδυμο σεισμό με διαφορά ενός λεπτού που έφτασε τους 7,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ και συγκλώνησε τη Βενεζουέλα. Η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θρυνεί δεκάδες νεκρούς, εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και οι καταστροφές σε σπίτια και οι υποδομές είναι ανυπολόγιστες. Όπου και αν στρέψει κανείς το βλέμμα του, αντικρίζει πόνο, όλεθρο και εικόνες αποκάλυψης. Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των νεκρών τρομάζουν, καθώς κάποιοι κάνουν λόγο για 10.000 θύματα. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα και όλες τις τελευταίες εξελίξεις που μας έρχονται από τη Βενεζουέλα. Η Αθηνά Παπακώστα πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Ήδη, Λένα, μετράμε περισσότερους από 160 νεκρούς, τουλάχιστον 164, ενώ εκφράζονται φόβοι ακόμη και για χιλιάδες. Με τη Βενεζουέλα έχουμε 7 ώρες διαφορά και ήδη από το πρώτο φως της ημέρας η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Η μάχη δίνεται στα χαλάσματα. Κάτοικοι που πέρασαν τη νύχτα στο δρόμο απευθύνουν έκκληση σε βοήθεια. Λένε πως μέσα στα συντρίμμια υπάρχουν ζωντανοί, αλλά τριγύρω δεν υπάρχει κανένας διασώστης, μέλος της πυροσβεστικής ή ακόμη και της αστυνομίας, προκειμένου να βοηθήσει ώστε να σωθούν. Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι έχουν αναφερθεί ως αγνοούμενοι. Η καταγραφή τους γίνεται σε μια ψηφιακή πλατφόρμα έπειτα από πρωτοβουλία μελών της αντιπολίτευσης. Επομένως, ακόμη αυτά τα στοιχεία δεν είναι επίσημα. Από την πλευρά του τώρα, το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ ανέφερε ότι περισσότερα από 100 πολυόροφα κτίρια έχουν καταρρεύσει στην παράκτια πολιτεία Λαγκουάιρα, η οποία βρίσκεται βόρεια του Καράκας. Πρόκειται για εκείνο το σημείο στο χάρτη που επλήγει περισσότερο από αυτό το δίδυμο χτύπημα των Ρίχτερ. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και το αεροδρόμιο Σιμών Μπολιβάρ και γι' αυτό τον λόγο σειρά αεροπορικών εταιριών αναστέλουν τις προγραμματισμένες πτήσεις τους. Η Βενεζουέλα, όπως μεταδίδουν και τα διεθνή δίκτυα, δεν περίμενε τους σεισμούς για να καταρρεύσει. Είχε καταρρεύσει νωρίτερα εξαιτίας της οικονομίας της. Αυτή τη στιγμή το Καράκας χρειάζεται στήριξη, με διασώστες από τουλάχιστον 6 χώρες να αναμένονται στη Βενεζουέλα εντός των επόμενων ωρών. Ήδη, όπως ανακοίνωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, έχουν αποσταλεί αμερικανικές ομάδες έρευνας και διάσωσης στο Καράκας από τη Βιρτζίνια και την Καλιφόρνια, αναφέροντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλες. Από την πλευρά της, η Γαλλία στέλνει άμεσα 85 διασώστες, ενώ η Ελβετία συνολικά 80. Η Γερμανία από την πλευρά της στέλνει 6 μεταγωγικά αεροσκάφη με 80 διασώστες, 8 σκύλους και 15 τόνους ανθρωπιστικού υλικού. Ομάδες διασωστών και μηνύματα στήριξης αποστέλουν την ίδια ώρα και γειτονικές στη Βενεζουέλα χώρες, όπως είναι το Μεξικό και το Ελσαλβαδόρ, αλλά και η Κίνα και το Κατάρ.
0: Στη Βενεζουέλα ζουν 2.500 Έλληνες. Παρά τον πανικό και τις αντικσοότητες, η Μαρία Δωροδή, η ρεπόρτερ του Sky, επικοινώνησε μαζί τους και μας περιγράφουν τον εφιάλτη που βίωσαν, αλλά και το τι ακολουθεί.
2: Τρομοκρατημένη από τη μανία της φύσης και το διπλό χτύπημα του φωνικού σεισμού, οι Έλληνες που ζουν στη Βενεζουέλα συγκλονίζουν με τις περιγραφές των εφιαλτικών στιγμών που βίωσαν.
3: Πρώτη φορά στη ζωή μου αισθάνομαι τόσο δυνατό σεισμό.
4: Άκουσα από το τηλέφωνο, με ειδοποίησε. Δηλαδή, προσοχή, σεισμός η περιοχή σου. Στο δρόμο πέσανε πιάτα, ποτήρια, τζάμια, ένα καθρέφτη που είχα έγινε κομμάτια.
5: Τρομάξαμε, αρχίσανε, πέσανε κάμποσα πράγματα. Εμείς ζούμε σε μια πολυκατοικία και είμαστε σε 14 όροφο. Και μπορείτε να καταλάβετε όσο πιο ψηλά, όσο πιο πολύ ταράζεται το κτίριο.
4: Δεν είναι να μην πάτε να δουλέψετε, τα σχολεία δεν θα ανοίξουν. Να είστε έτοιμοι με παπούτσα, ντυμένοι, να έχετε δίπλα μαζί σας, δηλαδή στη τσάντα, νερό, το φακό, το κινητό να φορτισμένο.
2: Δραματικές ώρες έζησε η Ντίνα Ντονιάδη, μέλος της ελληνικής κοινότητας και κάτοικος του Τσακάο. Εγκατέλειψε το διαμέρισμά της στο 14ο όροφο πολυκατοικίας 24 ορόφων.
6: Πανικό. Καταρρέψανε τα γύρω πολυκατοικίες. Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε τηλεοράσεις, γκρεμίστηκαν.
7: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός. Αυτό δεν ήταν ένα σεισμό απλό.
2: Κτίρια έπεσαν σαν χαρτόκουτα και χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται κάτω από τα συντρίμμια. Και οι συνεχείς μετασεισμοί δεν αφήνουν περιθώρια να επανέλθει η ψυχή στη θέση της.
3: Λόγω του ότι τα κτίρια που μένουμε στο Καράκας από τον τελευταίο σεισμό και δόθε είναι με προδιαγραφές μεγάλου σεισμού. Από Έλληνες, να ξέρετε, είναι όλοι καλά.
2: Οι Έλληνες που μένουν στη Βενεζουέλα είναι 2.500 και, όπως λέει στον Sky, ο οδοντίατρος Αλέξανδρος Κακαλάνος, έχουν δημιουργήσει μια ομάδα και μέσα από αυτή αναζητούν ο ένας τον άλλον.
4: Έχω μια ελληνική ομάδα, η οποία ο ένας μιλούσε τον άλλο. Τη μάνα μου, την είδατε, τον αδελφό μου, πώς είναι. Είναι και τα παιδιά μας, να σας πω η αλήθεια. Όλοι περίπου έχουν φύγει από τη Βενεζουέλα.
2: Ο πιο καταστροφικός σεισμός μέχρι σήμερα στη Βενεζουέλα σημειώθηκε το 1812, ισοπεδώνοντας τη Μέριδα και το Καράκας με 30.000 νεκρούς.
0: Για τις σεισμικές δονήσεις στη Βενεζουέλα μίλησε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky ο κύριος Κώστας Παπαζάχος, καθηγητής γεωφυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στη Λένα Φλιτζάνη.
8: Να ξεκινήσουμε λίγο από τα χαρακτηριστικά αυτού του σεισμού. Ήταν διπλός, με διαφορά ενός λεπτού. Είχαν να το νιώσουν από το 1900. Να καταλάβουμε λίγο τι φαινόμενο ήταν αυτό και αν εκτονώθηκε, καθηγητά.
9: Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση γιατί μιλάμε για μια γένεση σεισμών πάνω σε ένα γνωστό όριο δύο λιθοσφαιρικών πλακών, αυτό της Καραϊβικής και αυτό της Νοτιού Αμερικής, όπου το βόρειο κομμάτι κινείται, φανταστείτε, προς ανατολικά και σε όλη αυτή την ζώνη που υπάρχει από το Καράκας προς τα δυτικά, σε ένα πολύ μεγάλο μήκος, έσπασε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της επαφής με δύο σεισμούς. Το πρώτο κομμάτι έσπασε το πιο δυτικό τμήμα. Το δεύτερο όμως και μεγαλύτερο, από το 7,5, έσπασε από το επίκεντρο του σεισμού προς την περιοχή του Καράκας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουν μια τεράστια περιοχή στην οποία εκτείνονται οι ισχυρές σεισμικές κινήσεις και οι βλάβες σε μια περιοχή που, πολύ σωστά το είπατε, είχε να έχει δεχτεί ένα δύσκολο σεισμό στην περιοχή του Καράκας από τις αρχές του αιώνα. Υπήρχε ένα σεισμό, αντίστοιχη σεισμή, πολύ πιο ανατολικά, αλλά στη συγκεκριμένη περιοχή είχαμε πάρα πολύ καιρό να νιώσουμε τέτοιο σεισμό.
8: Έχουν να περιμένουν κάτι χειρότερο?
9: Ήδη μιλάμε για ένα από τα πιο δυσμενή σενάρια. Μιλάμε για ένα διπλό σεισμό που έχει σπάσει εκατοντάδες χιλιόμετρα. Τα θύματα πιθανότητα θα ξεπεράσουν τα 1.000, περιμένουμε γύρω στους 2.000 με 3.000 νεκρούς. Μιλάμε για ένα σεισμό που θα έχει βλάβες οι οποίες θα είναι της τάξης των 2 με 4, ίσως και περισσότερων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Άρα ήδη μιλάμε για ένα γεγονός το οποίο θα χτυπήσει μια δοκιμαζόμενη οικονομία σε μια περιοχή και σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία για τη Βενεζουέλα, το οποίο θα έχει και συνέχεια. Αυτοί οι σεισμοί έχουν πολύ μεγάλο αριθμό μετασεισμών. Αυτά τα ρήγματα εκεί θα δώσουν αρκετούς σεισμούς, πιθανότατα θα έχουμε και εξάρια. Τώρα μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες σεισμούς, αλλά σίγουρα μιλάμε για πάρα πολλούς σεισμούς. Φανταστείτε ότι θα έχουμε περίπου 10.000 σεισμούς πάνω από 3,5-4.
8: Και για μια πολύ διάρκεια μεγάλη μιλάμε όμως, για πόσες ημέρες αυτοί οι άνθρωποι θα δοκιμάζονται ή εν πάση περιπτώσει θα είναι σε επαγρύπνηση?
9: Η δύσκολη φάση θα κρατήσει αρκετές εβδομάδες. Η μετασεισμική ακολουθία αυτών των σεισμών σε έντονη φάση κρατάει αρκετούς μήνες και καθυστερημένους μετασεισμούς θα έχουν για χρόνια στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι σεισμοί των οποίων οι επιπτώσεις κρατάνε περίπου μια δεκαετία.
8: Τώρα, σε λιγότερο από 24 ώρες έγιναν σεισμοί σε 3 διαφορετικά μέρη του πλανήτη. Έχουμε ετοιμάσει και το σχετικό χάρτη. Τα βλέπουμε, Καλιφόρνια, Ιαπωνία και Βενεζουέλα. Είναι συμπτώσεις αυτά, συνδέονται κάπως ή δεν έχουν καμία σχέση?
9: Παρόλο που μιλάμε για σεισμούς που γίνονται στην πυρηνική ζώνη και οι σεισμοί έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, είναι τελείως διαφορετικά. Το πρώτο σεισμό που αναφέρεται στην Καλιφόρνια είναι μια περιοχή σχετικά χαμηλή σεισμικότητα κάτω από το τριπλό σημείο του Μεντοτσίνο, που είναι μια δύσκολη περιοχή. Αυτή η περιοχή που είναι σεισμό δεν είναι τόσο σεισμογενής. Ο σεισμό είχε σχετικά μικρές επιταχύνσεις και δεν περιμένουν ούτε υπήρχαν φυσικά θύματα ή αντίστοιχες βλάβες. Το ίδιο και στην Ιαπωνία έγινε περίπου γύρω στα 30 χιλιόμετρα από τις ακτές. Είχαμε επιταχύνσεις γύρω στους 20% του G στην παράκτια ζώνη της Ιαπωνίας, αλλά πολύ περιορισμένες επιπτώσεις, κυρίως γιατί και η Ιαπωνία είναι μια χώρα με πολύ υψηλό επίπεδο αντισεισμικών κατασκευών, αλλά και ένα κόσμο ο οποίος είναι προετοιμασμένος για τέτοιους σεισμούς που είναι πολύ συνηθισμένοι στην περιοχή. Η αντίθεση λοιπόν αυτών των σεισμών, που είναι συμπτωματική η γένεση του σήμερα, είναι ότι ο σεισμός στη Βενεζουέλα έχει πολύ μεγαλύτερες σεισμικές κινήσεις. Οι επιταχύνσεις ξεπεράσανε το μισό G. Κάθε σώμα δέχτηκε μια δύναμη πάνω από το μισό του βάρος και μάλιστα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δύο τέτοιες κινήσεις αρχιστικά. Και δεύτερον, ότι μια πολύ πιο φτωχά δομημένη χώρα με πολύ πιο φτωχό δομικό ισό σε σχέση με τις άλλες δύο περιοχές. Μιλάω όμως για μια χρονική σύμπτωση.
8: Κλείνοντας, επειδή προφανώς η επιστήμη δεν ξέρω σε ποιο σημείο είναι και αν μπορείτε να εκτιμήσετε τι σεισμούς περιμένουμε, τι μεγέθη περιμένουμε, υπάρχουν δύο, πολλοί συναδελφοί σας έχουν αναφερθεί, σε Ιαπωνία και Κωνσταντινούπολη. Για αυτούς τι εκτιμήσεις υπάρχουν?
9: Πολύ σωστά αναφέρεται ότι αυτοί οι σεισμοί της τάξης του 7,5 όπως ο σημερινός σεισμός είναι ειδικοί σεισμοί και προκαλούν εκτεταμένες βλάβες. Το κύριο πρόβλημα είναι όμως όταν συμβαίνουν κοντά σε αστικά συγκροτήματα. Πριν από 70 χρόνια είχαμε το σεισμό στην Αμοργό, ένα σεισμό 7,5 ίδιου μεγέθους. είχε περίπου 50 νεκρούς. Και αρκετές βλάβες, αλλά μόνο 50 νεκρούς. Λίγα χρόνια πριν, το 1953 στην Κεφαλονιά, ένας μικρότερος σεισμός 7,2 είχε περίπου 500 νεκρούς. Όταν πάμε σε αστικά κέντρα όπως το Τόκιο ή όπως η Κωνσταντινούπολη, εκεί το αντικείμενο, οι άνθρωποι, τα κτίρια, έχουν ως αποτέλεσμα οι επιπτώσεις του ίδιου σεισμού να πολλαπλασιάζονται, σχεδόν εκθετικά. Αλλά το πρόβλημα σε αυτές τις περιοχές, πολύ σωστά αναφέρατε, δεν είναι τόσο μόνο η γένεση σεισμού, είναι ότι σε ένα τόσο μεγάλο δομικό ιστό υπάρχουν πολλά ευπαθή σημεία, ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη, πρέπει να τονίσουμε, σε σχέση με το Τόκιο. Κατά συνέπεια, τα προβλήματα εκεί και οι εκτιμήσεις που έχουν οι Τούρκοι συνάδελφοι από τις προσομοιώσεις που έχουν κάνει, δυστυχώς είναι πολύ άσχημα για τις πιο φτωχές και πιο και λιγότερο αντισεισμικές περιοχές της Κωνσταντινούπολης.
0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
10: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
11: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
10: Τώρα.
11: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
14: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
15: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
16: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
19: Να ζήσετε!
20: Άσε μένα πρώτα.
21: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
1: Πάρτε

0: 8 και 26 δείχνει το ρολόι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Λίγες ημέρες πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ερντογάν παίζει τα αρέστα του για μια συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο. Και όπως φαίνεται, την πέτυχε και ταυτόχρονα φαίνεται ότι κλειδώνει και η χρυσή συμφωνία για πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη, όπως το τουρκικό. Ένα deal που προσπερνά τις αμερικανικές κυρώσεις ή αποτελεί προθάλαμο για τα αμερικανικά μαχητικά F-35, παρότι εκκρεμεί το καυτό θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Τώρα, τι ετοιμάζεται να δώσει ο Ερντογάν, ο Τραμπ στον Ερντογάν, τι κινητήρες είναι αυτοί, θα μας πει ο Γιάννης Παλιούρας.
1: Μιλάμε καταρχάς για τους κινητήρες F-110. Πάγιο αίτημα της Τουρκίας να αποκτήσει. Θα έλεγα πόθος της Τουρκίας να αποκτήσει κινητήρες αυτούς για το αεροσκάφος Καν, το 5ης γενιάς που αναπτύσσουν οι τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες. Αξία 700 εκατομμύρια δολάρια, το οποίο σημαίνει περίπου 70 κινητήρες, ίσως και 80 αν πάει καλά το ανατολίτικο παζάρι των Τούρκων.
2: Άρα θα δώσει ο Ερντογάν χρήματα. Το θέμα είναι αυτά που θα πάρει. Αξίζουν τον κόπο, αξίζουν τα λεφτά.
1: Ας το δούμε ψυχρά και τεχνοκρατικά, πέρα από τους τίτλους. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία θα δώσει ένα βουνό χρημάτων προκειμένου να πάρει κινητήρες της δεκαετίας του 70. Κινητήρες οι οποίοι φοριούνται στα αεροσκάφη F-16 εδώ και περίπου 40-50 χρόνια και είναι αεροσκάφη τρίτης γενιάς. Θα τους βάλει στο καμάρι τους, στο αεροσκάφος πέμπτης γενιάς. Ήδη λοιπόν είναι μια τεχνολογική παραχώρηση εκ μέρους των Τούρκων. Δεύτερο πρόβλημα είναι ότι εφόσον φοράει στο αεροσκάφος αμερικανικούς κινητήρες, αυτομάτως αυτό το αεροσκάφος στις εξαγωγές αλλά και στη χρήση σε ένα βαθμό υπάγεται στην αμερικανική νομοθεσία. Η Τουρκία ξόδεψε δισεκατομμύρια δολάρια προκειμένου να αναπτύξει ένα μείζον οπλικό σύστημα το οποίο θεωρεί της δίνει ανεξαρτησία να μπορεί να ασκεί όπως θέλει την πολιτική της και να χρησιμοποιεί όπως θέλει την αεροπορική ισχύ της και ταυτόχρονα φοράει στα αεροσκάφη αυτά αμερικάνους κινητήρες, το οποίο σημαίνει ότι παραμένει για το ορατό μέλλον η απόλυτη εξάρτηση από τις ΗΠΑ. Ακόμα και σε επίπεδο λειτουργίας. Οι ΗΠΑ ανά πάσα στιγμή μπορούν να κλείσουν την κάνουλα των ανταλλακτικών και ο τουρκικός υποτίθεται στόλος αεροσκαφών να καθυλωθεί στο έδαφος.
2: Άρα με κάποιον τρόπο η Ουάσιγκτον δένει την Άγκυρα και να σε ρωτήσω τώρα, κλείνοντας Γιάννη, εάν τυχόν αυτοί οι κινητήρες, αυτά τα χρήματα που ετοιμάζεται να δώσει ο Ερντογάν είναι η προκαταβολή για τα F-35, αν έρχεται αυτό, αν το βλέπεις.
1: Τα F-35 είναι πολύ πιο δύσκολο να περάσουν μέσα από τα αμερικάνικα νομοθετικά σώματα. Σίγουρα ο πρόεδρος Ερντογάν και πολλά μέλη στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
0: Δεν είναι ανεξάντλητη. Θα μας πει περισσότερα ο ανταποκριτής μας από την Ουάσιγκτον, Μιχάλης Ιγνατίου, σε παράλληλη σύνδεση και ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, ο Μανώλης Κωστίδης.
6: Δεν ήταν κεραυνός ενεθρία η απαράδεκτη αυτή απόφαση του πρόεδρου Τραμπ να δημοσιοποιήσει την πρόθεσή του να ενισχύσει στρατιωτικά η Τουρκία, διότι προς το παρόν είναι πρόθεση. Αυτό που δεν περίμενε κανείς ήταν η προσπάθειά του να παρακάμψει το Κογκρέσο. Μια ενέργεια που προκάλεσε την οργή ενός πολύ σημαντικού δημοκρατικού νομοθέτη που έχει βέτο στις πωλήσεις αμερικανικού πολεμικού υλικού. Είναι ο Γκρέκορι Μίξ, δεν είναι γνωστός στην Ελλάδα, αλλά είναι γνωστός υποστηρικτής της Ελλάδας και της Κύπρου εδώ, ο οποίος εγκάλεσε με σκληρό τρόπο την αμερικανική κυβέρνηση, τονίζοντας ότι αυτά τα αντικείμενα, λένε εννοεί τους κινητήρες λέγοντας αντικείμενα, δεν θα παραδοθούν στην Τουρκία για χρόνια. Τα θέματα που ενδιαφέρουν άμεσα την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και άλλες χώρες της περιοχής είναι λοιπόν αυτά τα δύο. Το πρώτο είναι η πώληση κινητήρων για τα τουρκικά αεροσκάφη Καν και το δεύτερο είναι η δήλωση του Αντιπροέδρου, η προκλητική δήλωση του Αντιπροέδρου Βανς, ότι έλαβε εντολή από τον κύριο Τραμπ να αναζητήσει τρόπους με τον Υπουργό Άμυνας για να ξεπεραστεί ο νόμος που απαγορεύει την πώληση των F-35. Για την πώληση των κινητήρων ίσως να μην μπορούν να γίνουν πολλά, αν και αντέδρασαν νομοθέτες και των δύο κομμάτων. Αλλά θα έλεγα ότι αν γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, η οποία σίγουρα θα υποστηριχθεί και από το Εβραϊκό Λόμπι και από το Αρμενικό και άλλες κοινότητες που αναλυώνονται στην Αμερική, μπορεί η Τουρκία να μην πάρει ούτε τους κινητήρες. Ένα.
2: Μανώλη, ερώτημα. Η Τουρκία ήθελε διακαώς αυτό το αμυντικό υλικό, αλλά το ίδιο πολύ θέλει, τουλάχιστον μέχρι τώρα, και τους ρωσικούς S-400 και τα δύο μαζί δεν είναι εφικτά. Επομένως, έχει βρει ο Ερντογάν φόρμουλα για να ξεφορτωθεί τους ρωσικούς πυράβλους ή όχι?
7: Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, δεν έχει βρεθεί αυτή η φόρμουλα. Γι' αυτό το λόγο φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ενδιάμεση λύση, όπως τη χαρακτηρίζουν εδώ στην Τουρκία, των κινητήρων. Διότι ναι, υπάρχει μια προαναγγελία. Υπάρχει η προαναγγελία των προθέσεων του Τραμπ έτσι ώστε να στείλει κάποιους κινητήρες. Δίνει μια πολιτική και στρατιωτική ανάσα ουσιαστικά αυτό το βήμα στον Τουρκό Πρόεδρο. Το λέμε πολιτική ανάσα διότι θα μπορεί να δίνει, να λέει εδώ εντός της Τουρκίας ότι ενισχύει την τουρκική αεροπορία με ένα σύγχρονο όπλο, αλλά το κάνει, το οποίο θα έρθει μετά από χρόνια, αλλά ότι κάτι γίνεται. Και στρατιωτικά φυσικά και στρατιωτικά σίγουρα θα ενισχυθεί και με το ΚΑΝ, αλλά και ενδεχομένως να υπάρχουν εξελίξεις, δεν εδώ, και για τον εξυγχρονισμό των F-16. Νομίζω ότι πάνω σε αυτό το πλαίσιο καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ικανοποίηση στην Τουρκία από την επικοινωνία που έχει ο Τραμπ με τον Ερντογάν. Έχουν συνομιλήσει πάρα πολλές φορές τηλεφωνικά και βλέπουν κάποια αποτελέσματα. Σε σχέση δε με την εποχή του Biden, νομίζω ζουν την καλύτερη εποχή από τα τελευταία χρόνια.
2: Αρκεί αυτό να μεταφράζεται και σε αποτελέσματα. Μιχάλη, έρχομαι σε σένα. Ο Ερντογάν αναζητεί φόρμουλα για τους S-400. Το θέμα είναι αν και ο Αμερικανός πρόεδρος αναζητεί τη δική του φόρμουλα για τα F-35 να τα δώσει τελικά στην Τουρκία. Τι μαθαίνεις?
6: Λοιπόν, είναι δύσκολο. Και θα ήθελα να εξηγήσουμε εδώ ότι άλλο είναι ο νόμος για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου που απαιτεί απαλλαγή του συστήματος S-400 από την Τουρκία για να μπορέσει να αγοράσει τα F-35, να πρέπει να φύγουν από το τουρκικό έδαφος. Ο νόμος αυτός δεν διαγράφεται με μια απόφαση του Προέδρου. Πρέπει να ανατραπεί με πλειοψηφία στη Βουλή για τη Γερουσία, που δεν θα μπορέσει να επιτύχει. Είναι η γνώμη μου αυτή, έτσι. Το δεύτερο είναι ο νόμος Κάτσα, ο γνωστός νόμος βάσει το οποίο επιπλήθηκαν κυρώσεις στην Τουρκία επειδή αγόρασε ρωσικό πολεμικό υλικό. Ο νόμος αυτός, ο δεύτερος, που τιμωρεί τις χώρες που ενισχύουν τη ρωσική στρατιωτική βιομηχανία, μπορεί, αν θελήσει ο κύριος Τραμπ, να τον προσπεράσει, ισχυριζόμενος όμως ότι υπάρχει μεγάλη εθνική ανάγκη. Αλλά ποια είναι η εθνική ανάγκη για να ενισχυθεί η Τουρκία? Αυτό το ισχυρισμό θα το απορρίψει το Κογκρέσο. Θυμίζω ότι είναι ο σημερινός πρόεδρος που επέβαλε τις κυρώσεις στην Τουρκία και μάλιστα λίγες μέρες πριν αποχωρήσει από την Προεδρία το 2020. Αναφορικά με την πώληση των κινητήρων για αεροσκάφη ΚΑΝ, έθεσε βέτο ο βουλευτής Μίξ λόγω της θέσης του στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Η κυβέρνηση το ενημέρωσε ότι θα ανατρέψει το βέτο του και αυτό λένε ότι είναι αφορμή της έκρηξής του αλλά και της τοποθέτησης και άλλων νομοθετών εναντίον της πώλησης των κινητήρων. Και βλέπω τώρα δύο από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους κοντά στον Πρόεδρο έχουν εκδώσει η ανακοίνωση για να φέρουν ότι ο Ερντογάν δεν είναι αξιόπιστος, απειλεί την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Αυτά.
2: Ένα είναι τι λένε οι Αμερικανοί νομοθέτες και ένα δεύτερο, το πιο βασικό, τι ακούει από όλα αυτά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μανώλη, επειδή έρχεται αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ, είναι στην Άγκυρα, υπάρχουν πληροφορίες ότι γίνεται ένα, πώς να το πω, face control στους δημοσιογράφους.
7: Διότι πολλοί Τούρκοι δημοσιογράφοι, πολλών αρχικά αντιπολιτευόμενων μέσων ενημέρωσης, αλλά τώρα πριν από λίγη ώρα μάθαμε ότι και κάποιοι δημοσιογράφοι φιλοκυβερνητικών μέσων απορρίπτονται από το ΝΑΤΟ, απορρίπτονται ουσιαστικά οι αιτήσεις τους για διαπιστεύσεις, δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στην Άγκυρα. Βεβαίως ξεσηκώθηκε εδώ ο δημοσιογραφικός κόσμος. Πριν από λίγη ώρα το ΝΑΤΟ, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ για τον τύπο λέει ότι το ΝΑΤΟ έχει μακροχρόνιες διαδικασίες Συμβουλεύεται, λέει, το ΝΑΤΟ τις χώρες που φιλοξενούνται και παίρνουν την άποψή τους. Άρα αυτό που, που βγάζουν ως συμπέρασμα όλοι είναι ότι η τουρκική κυβέρνηση μάλλον αποκλεί κάποιους. Δεν αποκλεί και θα επεξεταστεί το ζήτημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα σίγουρα και καταλαβαίνουμε, επειδή γίνεται στην Τουρκία και η εικόνα της Τουρκίας που θέλει να δείξει προς εξωτερικό ενδεχόμενος να μην ήταν αυτή που ήθελε, δηλαδή που δείχνει τώρα, ότι απορρίπτει πολλούς δημοσιογράφους, κυρίως αντιπολιτευόμενους, που θέλουν να παρακολουθήσουν τη σύνοδο, ενδεχομένως να υπάρχει μια διαφορετική στάση. Θα το δούμε, αλλά
2: Μανώλη, περιμένουμε και εμείς βέβαια τη διαπίστευσή μας. Α, ακόμα όχι.
7: Όχι, περιμένουμε. Εγώ και ο Σταύρος Ιωαννίδης περιμένουμε.
2: Για να δούμε.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας βρέθηκαν στην ναυτική σχολή Δοκίμων, εκεί όπου σε συνεργασία με το MIT γίνεται η εκπαίδευση στις τεχνολογίες των θαλάσσιων.

0: Και μέσων της πολεμικής αεροπορίας, μια δυναμομέτρηση, λένε, της επιχειρησιακής ετοιμότητας του πολεμικού ναυτικού και η μετάβαση στη σχολή ναυτικών δοκίμων, εκεί όπου μπαίνουν τα θεμέλια και εξελίσσεται η μετάβαση των ενόπλων δυνάμεων στην εποχή.
1: Έχουμε μια υποχρέωση για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Και αυτό ακριβώς κάνουμε και νομίζω ότι χτίζουμε τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε κυρίως την νέα γενιά των αξιωματικών μας να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνοι αλλά και ως επιστήμονες.
2: Έτσι φέρνουμε τους δόκιμούς μας σε επαφή με τη νέα πραγματικότητα, με τη νέα επιχειρησιακή πραγματικότητα. Φέρουμε δηλαδή την πατρίδα μας στη νέα εποχή. Οι καθηγητές λοιπόν είχαν την ευκαιρία να δείξουν στον Πρωθυπουργό πως αυτή η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στη θάλασσα και πως μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την πατρίδα μας.
3: Και να έρθουμε τώρα στη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο που δέχθηκε μαχαιριά στο στήθος. Είχε προηγηθεί καυγάς μεταξύ δύο αντίπαλων ομάδων που έλυσαν τις διαφορές τους στη μέση του δρόμου με τα κίνητρα να παραμένουν άγνωστα. Ο δράστης επίσης ανήλικος εντοπίστηκε και ομολόγησε. Ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κοκολάκου.
4: Ήταν δύο και φώναζαν έχει μαχαίρι ο άλλος.
5: Φωνές με ξυπνήσανε, βοήθεια, βοήθεια.
3: Λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να μετατραπεί μια ήσυχη γειτονιά της Καλλιθέας σε πεδίο βίαιας σύγκρουσης. Στην οδό Μεγαλοπόλεως μια συμπλοκή ανάμεσα σε περίπου 10 νεαρούς κατέληξε σε τραγωδία. Θύμα, ένα παιδί μόλις 15 ετών.
6: Ο 15χρονος, βαριά τραυματισμένος στο θώρακα και αιμόφυρτος, έφτασε εδώ, στο Δό Μεγαλοπόλεως, προσπαθώντας να απομακρυνθεί από το σημείο της συμπλοκής. Έχασε τις δυνάμεις του και έπεσε στο έδαφος. Μετά από λίγη ώρα, έχασε και τη ζωή του.
4: Μαζέψανε δύο μαχαιρωμένους. Ένας είχε στο πόδι και ένας στο θώρακα.
3: Οι κραυγές και τα χτυπήματα τρόμαξαν τους κατοίκους. Κάποιοι παρακολουθούσαν από τα μπαλκόνια. Άλλοι έτρεξαν στο δρόμο προσπαθώντας να βοηθήσουν τον τραυματισμένο ανήλικο.
7: Ξυπνήσαμε όλοι, έντρομοι. Από ό,τι μάθαμε, μαχαιρώσαν ένα νέο παιδί.
8: Άκουσα φωνές, ναι. Σαν καυγάς, κάποιος μαλώνει αυτό και όχι για πολλή ώρα.
9: Ακουστήκανε φωνές, αρπαχτήκανε, πέσανε σφαλιάρες.
3: Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτου νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.
10: Βοηθάγαν το παιδί να το επαναφέρουν στη ζωή.
3: Από την έρευνα, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον δράστη της επίθεσης.
11: Στο πάρκο, παιδιά, εδώ δεξιά. Μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος, καμία 15-20 άτομα νεαροί, οι οποίοι προφανώς λογοφέραν, τσακωνόντουσαν.
6: Παρότι ο δράστης του εγκλήματος ομολόγησε την πράξη του, το μαχαίρι του φόνου δεν έχει βρεθεί. Αστυνομικοί της ασφάλειας ελέγχουν τους κάδους απορριμμάτων σε όλη την περιοχή, προκειμένου να το εντοπίσουν.
3: Οι έρευνες πλέον στρέφονται στα αίτια της συμπλοκής. Τι ήταν αυτό που πυροδότησε τη βίαιη σύγκρουση και οδήγησε στο θάνατο ενός 15χρονου παιδιού. Ο αστυνομικός συντάκτης του Sky, ο Μιχάλης Θεζάρης, βρίσκεται στο σημείο. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
6: Για τουλάχιστον 10 ώρες η μητέρα του 15χρονου αναζητούσε τον γιο της μεταξύ νοσοκομείων και αστυνομικών τμήματων. Είχε ακούσει πως έχει δολοφονηθεί ένα παιδί ηλικίας 17 ετών στην Καλλιθέα και εκτιμούσε πως ο γιος της είτε έχει τραυματιστεί κατά διάρκεια της συμπλοκής είτε έχει συλληφθεί. Μάλιστα είχε εντοπίσει μέσω ειδικής εφαρμογής που έχει στο κινητό της τηλέφωνο το στίγμα του κινητού τηλεφώνου του γιου της, το οποίο έβγαινε εδώ στην Καλλιθέα. Αφού λοιπόν τον αναζήτησε δίχως αποτέλεσμα, στη συνέχεια επικοινώνησε με την άμεση δράση. Εκεί ρώτησε πού βρίσκονται οι τραυματίες από τη συμπλοκή στην Καλλιθέα. Την ενημέρωσαν πως όλοι έχουν μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο. Όταν πήγε όμως στο Ιπποκράτειο, αντί να βρει το γιο της τραυματισμένο, διαπίστωσε πως ήταν νεκρός. Είχε γίνει ένα λάθος στην ηλικία του και αντί για 15 ετών, είχε εμφανιστεί ως 17χρονος. Οπότε εκεί κατέρευσε και ξεκίνησε να φωνάζει πως δεν πιστεύει ότι ο γιος της έχει πεθάνει, δεν αναγνωρίζει τη σωρό την οποία έβλεπε μπροστά της, αδυνατή να πιστέψει πως έχει δολοφονηθεί από ένα μαχαίρι μετά από μια καθημερινή έξοδο εχθές το βράδυ. Εδώ στην Καλλιθέα είναι συγκλονιστικές οι στιγμές τις οποίες βίωσαν όσοι ήταν μπροστά στο σημείο και όλοι προσπαθούν να συνεφέρουν τη συγκεκριμένη γυναίκα, καθώς ο δρόμος που έχει να περπατήσει είναι ένας γολγοθάς τον οποίο θα αναγκαστεί να ανέβει εκείνη και η οικία της. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τα κίνητρα, φαίνεται να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα από τους αστυνομικούς που διερευνούν την υπόθεση. Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσαν οι 7 συλληφθέντες, 17 ήταν όσοι ενεπλάκησαν στο περιστατικό, 7 συνελήφθησαν, ήμασταν σε μια.

Ήμασταν μία παρέα στην πλατεία εκεί στην Καλλιθέα. Απέναντί μας βρίσκονταν τρία άλλα άτομα, όλοι Καλλιθεώτες θα επισημάνουμε. Απέναντί μας ήταν όλοι κάποιοι, ήταν κάποια άτομα τα οποία είχαν έρθει από το Παλαιό Φάληρο. Βλέποντας ένα 16χρονο, παίρνουν τηλέφωνο και ζητούν ενισχύσεις προκειμένου γιατί τον έχουν, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, διότι τον είχαν στοχοποιήσει. Φτάνοντας οι υπόλοιποι πέντε στο σημείο, ξεκινούν να κυνηγούν τον 16χρονο. Σε εκείνη ακριβώς τη στιγμή τα πνεύματα, τα πράγματα ξεφεύγουν, βγαίνουν μαχαίρια, ρόπαλα και πέτρες κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, δολοφονείται ο 15χρονος. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο 16χρονος αποτελεί οργανωμένο μέλος, οπαδικό μέλος ομάδας, οπότε πλέον οι αστυνομικοί εκτιμούν, αφήνουν μάλλον ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται ακόμη η δολοφονία να έχει οπαδικά κίνητρα.

0: Αίτημα ακυρότητας καταθέτει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για το ένταλμα σύλληψης που εκκρεμεί για την υπόθεση Qatar Gate. Από την Κομισιόν πάντως αναφέρουν ότι δεν είχε γίνει εσωτερική έρευνα, αλλά έλεγχη συμμόρφωσης. Πάντως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εκτός από το Greek Connection, αυτό που δένει την υπόθεση είναι η σχέση με την Εύα Καϊλή και οι κωδικές ονομασίες με τις οποίες γίνονταν οι επικοινωνίες. Να ακούσουμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
1: Ο Ιούλιος θα είναι ο μήνας της κρίσης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Η κλεψίδρα για την άρση της ασυλίας του θα αναποδογυριστεί μετά την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουλίου με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας να μπορεί να προγραμματιστεί έως και τις 10 Ιουλίου. Αφού ανάψει και η Ολομέλεια το πράσινο φως, το αργότερο έως τις 17 Ιουλίου τη σκυτάλη θα πάρει ο εισαγγελέας Εφετών, ο οποίος θα εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης. Σε περίπτωση προσφυγής από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, η τελική κρίση για το εάν θα παραδοθεί στις βελγικές αρχές ανοίγει στο Συμβούλιο Εφετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βελγικές αρχές δεν στέκονται στην αμοιβή του πρώην Επιτρόπου, κάνοντας αναφορές σε Greek Connection μέσα από τα μηνύματα Καϊλή και του συζύγου της. Ενώ οι ανακριτές περιγράφουν έναν λειτουργικό ρόλο επιρροής με συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την απαλλαγή του Κατάρα από...
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Εξετάσαμε μόνο κατά πόσο σεβάστηκε τα μέτρα. Δεν εξετάσαμε τη λειτουργία της ΜΚΙ ως τέτοια. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό ζήτημα. Δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας. Είναι στη δικαιοδοσία των βελγικών αρχών.
3: Που δίδαξε εντός εισαγωγικών ήθος. Δεν μπορείς να κουνάς το δάχτυλο.
4: Ό,τι και να γίνει δεν με νοιάζει, αρκεί να διατηρήσω τη συνοχή της κοινοβουλευτικής νομοθεσίας.
1: Από την κυβέρνηση διαχωρίζουν το πολιτικό από το νομικό σκέλος της υπόθεσης Αβραμόπουλου, ενώ για τη συμμετοχή του στα γαλάζια ψηφοδέλτια παραπέμπουν στις αποφάσεις του Πρωθυπουργού.
0: Στον Αριοπάγο προσφεύγει λοιπόν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Άννα Κανδύλη.
5: Λοιπόν, πρώτο βήμα θα έλεγα εγώ, Λένα, γιατί ετοιμάζονται σειρά κινήσεων από την πλευρά των νομικών του παραστατών. Λοιπόν, σε αυτή την προσφυγή του ο κύριος Αβραμόπουλος υποστηρίζει ότι το ένταλμα των βελγικών αρχών είναι άκυρο. Είναι άκυρο μεταξύ άλλων, και αφού βεβαίως σημειώνω ότι δεν έχει τελέσει καμία αξιόπινη πράξη, είναι άκυρο λοιπόν μεταξύ άλλων γιατί καταρχάς δεν αναφέρεται σαφώς ο τόπος, ο χρόνος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέστηκαν τα αποδιδόμενα, τα φερόμενα αδικήματα.
6: Αυτές είναι τυπικές διαδικασίες ως προς την ουσία.
5: Και απαραίτητες βέβαια, έτσι, και απαραίτητες γιατί προβλέπονται και από το ευρωπαϊκό και από το ελληνικό δίκαιο. Λέει επίσης ότι... Δεν υπάρχει, δεν περιγράφεται η απόφαση Εθνικού Δικαστηρίου ή το εθνικό ένταλμα πάνω στο οποίο πάτησε το ευρωπαϊκό. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με το ισχύον νομικό, νομοθετικό
6: πλαίσιο. Άρα πώς κινήθηκαν οι διαδικασίες, αν δεν πάτησαν πουθενά.
5: Μα γι' αυτό προσφεύγει στον Άριο Πάγο και γι' αυτό μιλάει για ακυρότητα. Και επιπλέον αναφέρει και στην προσφυγή του ότι στο ένταλμα υπάρχουν στοιχεία, φαίνεται δηλαδή αναφέρουν οι Βέλγοι στοιχεία, που υπάρχουν από το 2022. Για ποιο λόγο λοιπόν αυτό το ένταλμα έρχεται τώρα, δηλαδή υπάρχει κάποια σκοπιμότητα? Αυτό τουλάχιστον αφήνεται να εννοηθεί από την πλευρά του κυρίου Αβραμόπουλου.
6: Θα μπορούσε
5: για το ένταλμα που ήρθε τώρα.
6: Αντιστρέψει το ερώτημα ότι εκλήθη δύο φορές και δεν παρέστη ο κύριος Αβραμόπουλος. Γι' αυτό υπάρχει κάποια αναφορά, υπάρχει κάποια εξήγηση, απάντηση από την νομική πλευρά του πρώην Επιτρόπου.
5: Ο κύριος Αβραμόπουλος, το έχει πει και ο ίδιος, ότι εμένα με καλέσανε και τους είπα. Με καλέσανε για κάποιες ερωτήσεις. Εγώ τους είπα, στείλτε μου τις ερωτήσεις, να σας τις απαντήσω.
6: Άρα ήθελε ερωτήσεις, όχι ένταλμα σύλληψης και γι' αυτό οδηγείται σε αυτό το αίτημα ακυρότητας. Από εδώ και πέρα, Άννα, τι μπορεί να έχει η υπόθεση αυτή για να τρέξει κάπως, γιατί έχει χρονίσει, αλήθεια είναι.
5: Κοίταξε να σου πω. Καταρχάς πρέπει να περιμένουμε την άρση ασυλίας από την Βουλή. Εφόσον αρθεί ασυλία, κάτι το οποίο το έχει ζητήσει και ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος, από εκεί και πέρα πρέπει να πάει στο εφετείο. Γιατί το εφετείο Αθηνών είναι αυτό που χειρίζεται τις εκδόσεις. Και εκεί εκτιμώ ότι θα προβάλλει επίσης τις αντιρρήσεις του βάσει αυτών που έχουμε δει και στον Άριο Πάγο. Θα προβάλλει τις αντιρρήσεις του, αυτές θα εξεταστούν από το εφετείο. Εφόσον, αν απορριφθούν. Έχει δικαίωμα να πάει και στον Άριο Πάγο. Και εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα που υπάρχουν στη χώρα μας.
6: Τι χρόνο έχει γι' αυτό περίπου?
5: Α, κοίταξε να σου πω κάτι, συγκεκριμένος χρόνος δεν υπάρχει. Γενικώς στη δικαιοσύνη για τις αποφάσεις της,
6: καλό θα ήταν να υπάρχει όλες.
5: Ναι. Δεν υπάρχει. Όμως σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως κινείται γρήγορα η διαδικασία, ειδικά βέβαια όταν υπάρχει ένα ένταλμα από ευρωπαϊκή χώρα, από χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Διλήμματα στρατηγική και αντίπαλο επιλέγουν οι αρχηγοί των κομμάτων εγκαινιάζοντας την Ιωνή προεκλογική περίοδο. Με αλληγορικό τρόπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει συνοδηγό, δηλαδή επιλέγει αντίπαλο, τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βάζει απέναντι τον Πρωθυπουργό, που όπως λέει έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε κόμμα της παρέας του. Περισσότερα στο ρεπορτάζ της Πινελόπης Γκάλιου.
7: Βασικό αντίπαλο φαίνεται να επιλέγουν κυβέρνηση και κόμματα εν ώψη της μακράς προεκλογικής περίοδου που ανοίγεται σε ένα σκηνικό. Όλοι εναντίον όλων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του με αφορμή το ράλι Ακρόπολης απαντάει ποιον θα ήθελε για συνοδηγό του, φωτογραφίζοντας ίσως αυτόν που προκρίνει ως αντίπαλο με αιχμηρό τρόπο.
8: Εύκολα νομίζω θα έπαιρνα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείται να ζαριζόταν.
7: Για τον Νικό Ανδρουλάκη, κορονίδα είναι η πολιτική αλλαγή, βαφτίζοντας ως κύριο αντίπαλό του τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
9: Πολιτικός αντίπολος του ΠΑΣΟΚ είναι η σημερινή κυβέρνηση. Ναι. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η νίκη στις εκλογές για να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης τι έκανε τη Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου μια προσωπική του υπόθεση. Δεν υπάρχει κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η παρέα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
7: Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων της κεντροαριστεράς παραμερίζουν φαινομενικά τουλάχιστον μπροστά στον κεντρικό τους αντίπαλο που είναι η κυβέρνηση.
10: Κοινωνική δικαιοσύνη, εμπιστοσύνη στους θεσμούς, δημοκρατία. Και όλα αυτά μπορούν να γίνουν μόνο αν αλλάξει η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και αν πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη.
11: Ανάγκη ριζικών αλλαγών και σε επίπεδο διακυβέρνησης, εξουσίας, οικονομίας, κοινωνίας, με νέους λαογέννητους πραγματικά θεσμούς πραγματικής δημοκρατίας.
12: Εμείς ασχολούμαστε μόνο με την επίλυση των προβλημάτων και όχι με τα κόμματα των αποτυχημένων.
13: Ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές.
14: Ίσως κάποιοι ανησυχείτε.
7: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με ένα βίντεο συνεχίζει τις ενηγματικές αναρτήσεις της και προσκαλεί τους πολίτες στη Τραπετσόνα στις 5 Ιουλίου για να λάβουν τις απαντήσεις.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχόλιο. Βασίλης Χιώτης, πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
15: Καταρχάς να πούμε ότι αυτό δεν ήρθε ξαφνικά, διότι πριν από 2 χρόνια ακριβώς, οι 2 πρωθυπουργοί που έχουν εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής, ξεκίνησαν μια σειρά κοινών εμφανίσεων που δημιουργούσαν την αίσθηση ότι συγκροτούν ένα μέτωπο απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, με αιχμή την κριτική τους για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και για τα θέματα των θεσμών. Αυτό το σκηνικό το είδαμε να επαναλαμβάνεται και να επαναλαμβάνεται, δημιουργώντας τη βεβαιότητα αυτού του μετόπου, αλλά χθες συνέβη κάτι που αλλάζει τα δεδομένα.
6: Τι έγινε χθες?
15: Διότι στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Μιχάλη Σάλα, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής ήταν παρόν, αλλά δεν κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλο.
6: Και πριν από ένα μήνα όμως, σε άλλη έτσι, παρουσίαση βιβλίου, πάλι δεν είχαν κάτσει μαζί. Δηλαδή η ταξιθεσία είναι που χαράσει και την πολιτική, λες?
15: Σε αυτές τις περιπτώσεις η ταξιθεσία δεν γίνεται τυχαία. Η ταξιθεσία προσυνεννοείται. Κατάλαβαν όλοι οι παριστάμενοι στην εκδήλωση, γιατί εγώ δεν ήμουν παρόν, τα πλάνα είδα, αλλά όλοι οι παριστάμενοι κατάλαβαν ότι και ο Καραμαλής και η λεγόμενη καραμαλική πτέρυγα για πρώτη φορά πήρε τόσο σαφείς αποστάσεις από τον κύριο Σαμαρά.
6: Και είναι αποστάσεις, όχι ταξιθεσίας, άρα είναι αποστάσεις, λες εσύ, και πολιτικές. Επομένως, και ο κύριος Καραμαλής θεωρείς ότι θέλει να κάνει μια επαναπροσέγγιση με το Μέγαρο Μαξίμου?
15: Α, περίμενε τώρα, αυτό θα το δούμε. Αυτό που έχει συμβεί μέχρι τώρα είναι ότι η κυβέρνηση εντόπισε αυτές τις αποστάσεις και έσπευσε σήμερα δια του κυβερνητικού εκπροσώπου να μιλήσει με πολύ θερμά λόγια για τον κύριο Καραμαλή για να δημιουργήσει διαδικασίες επαναπροσέγγισης. Πρέπει να δούμε όμως τώρα αν ο κύριος Καραμαλής παίρνει αποστάσεις από τον κύριο Σαμαρά για να προσεγγίσει τη Νέα Δημοκρατία ή αν παίρνει αποστάσεις από τον κύριο Σαμαρά και θα διατηρήσει και τις αποστάσεις και από τον κύριο Μητσοτάκη.
6: Ή εκτός, βάζω και μία τρίτη παράμετρο, αν θέλουν αυτό να φαίνεται. Να φαίνονται οι αποστάσεις, αλλά στην ουσία να μην υπάρχουν, γιατί και πριν ένα μήνα χώρια κάθεσαν, αλλά κάπως δεν υπήρξε μία τόσο μεγάλη απόσταση.
15: Θα το δούμε. Πρέπει να σου πω ότι πολλές φορές εδώ στο Sky έχουμε πει ότι ο κύριος Καραμαλής έχει ένα βασικό αξίωμα. Επαναλαμβάνει κάθε φορά ότι δεν προτίθεται ο ίδιος να πληγώσει την παράταξή του και μάλιστα σε προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι σιγά σιγά πάει, παρά τις διαφορές που έχει από την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη, στην ίδια πολιτική γραμμή. Τώρα, αν θα επαναπροσεγγίσουν ή όχι, θα το δούμε, διότι κάποια στιγμή, αν έχουν επαναπροσεγγίσει, θα δούμε τον κύριο Μητσοτάκη στον κύριο.
6: Πάντως από την κυβέρνηση έκαναν ένα σινιάλο, αν μπορούμε να μεταφράσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, απόψε στις 11 το Κουρασάου αντιμετωπίζει την ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ τη Γερμανία. Στις 2 τα ξημερώματα παίζουν η Ιαπωνία-Σουηδία και την Ισία-Ολλανδία, ενώ στις 5 το πρωί Παραγουάη-Αυστραλία και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες.
16: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
17: Τι έχουμε?
16: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
18: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
16: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
19: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
19: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
19: Όπου θέλω.
21: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
23: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
24: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
23: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
24: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
1: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Κι όσοι είχαν στο στόκολο με δάφτον εργαστή, έλεγαν ότι κάποτε από το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί. Είχε στα μπράτσα του σταυρούς, σπαθιά ζωγραφισμένα.

αλήθεια με στίγματα ανεξάλληπτα μια άγρια καλούνι. Και έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει

Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια, με βότανα το στήθος που να τρίβει θερμαστές. Του κάκου γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσα δόξα στην κόρη.

τον ώμο σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένο με τις δικές μας τις γροθιές. Καιρός για να έρθεις και να μείνεις στις χαμηλές μας τις φωτιές.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

μάτια σου που στο μυαλό μου ζουνε.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

κόσμος δίχως φρένο. Σε αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλει σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα αν κάνεις το κομμάτι.

0: Θεσσαλονίκης 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.